Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θεμάτα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού καναλιού 4Ε, του καναλιού αυτού το οποίο χρησιμοποιεί, αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να ενταχθεί το επίτευγμα της ανθρώπινης ικανότητας, η τεχνολογία, μέσα στην πορεία την πνευματική του ανθρώπου για να βοηθήσει να αξιοποιηθεί πνευματικά. Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος έχει ως στόχο τη ζωή του, ας πούμε, να βγάλει χρήματα, τότε ό,τι του συμβαίνει στη ζωή του, οι επιλογές που κάνει ενισχύουν το βασικό του στόχο, το βασικό του προσανατολισμό. Όταν ένας άνθρωπος στη ζωή του έχει αποφασίσει ότι ζει για να απολαμβάνει τις ειδονές, πάλι οι επιλογές που κάνει στη ζωή του και ό,τι περιστατικό συμβαίνει στην ιστορική του πορεία αξιοποιείται για να επιτύχει το στόχο του. Και όταν ένας άνθρωπος έχει αποφασίσει στη ζωή του να κερδίσει τον παράδεισο, να γνωρίσει τον Χριστό, να ενωθεί με τον Χριστό, τότε τα πάντα, όλα τα περιστατικά τα αξιοποιεί, που συμβαίνουν στη ζωή του, τα αξιοποιεί για αυτή την κατεύθυνση και χρησιμοποιεί τα πάντα προς αυτή την πορεία. Και εδώ η αδελφότητα της Λυδίας αξιοποίησε την σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνογνωσία τους για να επιτύχουν την δόξα του Θεού, για να συμβάλλουν στην δόξα του Αγίου Ονόματος του Θεού, μεταφέροντας τον Λόγο του Θεού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τους ανθρώπους που εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση και που μας οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εσείς βλέπετε την εκπομπή Όψεις του Αποκρυφισμού. Σε αυτή την εκπομπή παρουσιάζουμε διάφορες ομάδες του αποκρυφισμού και διδασκαλίες του αποκρυφισμού με θεολογικά κριτήρια. Κριτικάρουμε τις διδασκαλίες αυτές με θεολογικό τρόπο, υπό το φως της Ορθοδοξίας, μια φράση που χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, και με επιστημονικό τρόπο εξετάζουμε τα ζητήματα, δηλαδή παίρνουμε τα κείμενα των ομάδων αυτών, τα επίσημα κείμενα αυτών των ομάδων, τα δημοσιευμένα κείμενα αυτών των ομάδων, τα οποία τα διαβάζουμε και συζητάμε εδώ να δούμε τι καταλαβαίνουμε. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι οι ομάδες αυτές είναι ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη. Και είμαστε τώρα στη θέση να εξετάσουμε τη διδασκαλία της ομάδας αυτής που ίδρυσε ο Ρούντολφ Στάινερ, αυτός ο Κροάτης, στην Αυστρία κυρίως δραστηριοποιήθηκε, σε εκείνες τις χώρες, όταν έφυγε από την

θεοσοφία και αν εξαρτητοποιήθηκε, ίδρυσε την ανθρωποσοφία, τη δικιά του ομάδα, και είχε πει το 1924 για αυτήν την ανθρωποσοφία, την όρισε ως εξής, ως ένα μονοπάτι γνώσης, το οποίο σκοπεύει να οδηγήσει αυτό που είναι πνευματικό στο ανθρώπινο «ον» σε αυτό που είναι πνευματικό στο σύμπαν. Έτσι όρισε την ανθρωποσοφία ο Ρούντολφ Στάινερ. Και συνεχίζει λέγοντας, διαβάζουμε από την επίσημη σελίδα της ανθρωποσοφίας: «Η ανθρωποσοφία αποτελεί μια μελέτη του ανθρώπινου όντος, της φύσης και της εξέλιξής μας. Το πρίσμα που μας δίνει ο Στάινερ είναι η άποψη ότι είμαστε πνευματικά όντα που ζουν μια φυσική ύπαρξη. Με αυτή την έννοια, η ανθρωποσοφία είναι ο απτός δρόμος της εσωτερικής ανάπτυξης και μια πνευματική, παύλα επιστημονική μελέτη διαβίου». Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ανθρωποσοφία κινείται στο χώρο της μεταφυσικής, κινείται στο χώρο της θρησκείας, στο θρησκευτικό χώρο. Κινείται σε ένα χώρο στον οποίο προσπαθούν να ανιχνεύσουν και να ερμηνεύσουν οι θρησκείες του κόσμου. Οπότε είναι ουσιαστικά μια εναλλακτική πρόταση ζωής σε αντίθεση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτά τα οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία έρχεται να απαντήσει στον άνθρωπο, τις απαντήσεις που έρχεται να δώσει στα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου και τα πνευματικά κενά του ανθρώπου να τα εξηγήσει, να τα καλύψει, το ίδιο στόχο έχει και η ανθρωποσοφία. Στον ίδιο χώρο κινείται και προσπαθεί να εμπνεύσει θρησκευτικά ιδεώδη στον άνθρωπο. Όσο και αν προσπαθούν να το αρνηθούν αυτό και να πούνε ότι κάνουν επιστήμη με την έννοια των θετικών επιστημών κλπ, ήδη από την αρχή φαίνεται ότι ασχολούνται με θέματα θρησκευτικά, με θέματα υπαρξιακά, με θέματα φιλοσοφικά, με θέματα θεολογικά. Λένε λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι ένα πνευματικό «ον», το οποίο κατοικεί σε ένα φυσικό σώμα. Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι θεωρούν τον άνθρωπο με τον τρόπο που τον θεωρεί σύνολος ο χώρος του αποκρυφισμού, διχασμένο δηλαδή τον άνθρωπο, απορρίπτεται το υλικό στοιχείο, περιφρονείται, γίνεται προσπάθεια να υποταχθεί η ύλη στο πνεύμα, πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι. Και μόνο η λέξη «υποτάσσω» είναι άγνωστη για την πνευματική πορεία ενός Ορθόδοξου Χριστιανού. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός υποτάσσεται μπροστά σε όλους και δεν θέλει να υποτάξει κανέναν. Και αυτή είναι η ουσία της ελευθερίας που μας εμπνέει ο Χριστός. Ελεύθερος δεν είναι αυτός που δεν τον υποτάσσει κανένας. Ελεύθερος είναι αυτός που δεν θέλει ο ίδιος να υποτάξει κάποιον. Δεν θέλει να κυριαρχήσει σε κανέναν άλλον. Ανέχεται και υπομένει την κυριαρχία όλων των άλλων πάνω του, αλλά ο ίδιος δεν θέλει να κυριαρχήσει και να εξουσιάσει κανέναν. Αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. Δεν προλαβαίνω και δεν είναι ίσως στην άλλη εκπομπή μας να αναλύσουμε αυτό το θέμα, στην εκπομπή «Εξερήμου διατυπώσεις». Σε αυτή την εκπομπή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε όμως ότι η ανθρωποσοφία θεωρεί τον άνθρωπο μόνο ως πνευματικό «ον». Το σώμα του ανθρώπου είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται σε μια πορεία και μετά θα το αλλάξουμε, θα το πετάξουμε, θα το καταργηθεί, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Παρόλα αυτά, ενώ το σώμα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και το πνεύμα είναι αυτό που μετράει, φανταστείτε κάτι σαν κουμπαράς όπου στο πύληνο γουρουνάκι που είναι ο κουμπαράς σημασία έχει το περιεχόμενο του κουμπαρά, αυτό που βρίσκεται μέσα, και μάλιστα για να το ανακαλύψουμε και να το αξιοποιήσουμε πρέπει να σπάσουμε τον πύληνο κουμπαρά. Έτσι βλέπουν και τον άνθρωπο. Είναι ένας κουμπαράς πύληνος που σημασία έχει αυτό που βρίσκεται μέσα του και πρέπει να σπάσει το σώμα του για να απελευθερωθεί το πνεύμα του. Και μάλιστα να απελευθερωθεί, για να εξελιχθεί, για να πάει να ενωθεί με το σύμπαν. Βασική θέση στην κίνηση αυτή έχει η προσωπικότητα
του ίδιου του Ρούντολφ Στάινερ. Οι μαθητές του τον χαρακτήριζαν ως επισκέπτη από άλλο κόσμο, ο οποίος περιπλανήθηκε μεταξύ των ανθρώπων που τόσο λίγο τον αγάπησαν, λέει η ανθρωποσοφία. Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι στη σκέψη των ανθρωποσόφων και στη σκέψη της ανθρωποσοφίας ο Στάινερ λειτουργεί κάτι σαν πνευματικός δάσκαλος, κάτι σαν γκουρού δηλαδή, γιατί αυτός είναι το ιδεώδες στο οποίο τείνουν να φτάσουν. Είναι αυτός που θαυμάζουν, είναι αυτός στον οποίο αναφέρονται. Είπαμε ότι αναφίβολα ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος, είχε ικανότητες, είχε δυνατότητες, είχε χαρίσματα. Αυτά όμως δεν ήταν ο μόνος χαρισματικός, ούτε ο πρώτος, ούτε ο μόνος. Υπάρχουν διάφοροι χαρισματικοί άνθρωποι και ο κάθε άνθρωπος είναι χαρισματικός με τον τρόπο του και στον τομέα του και στη θέση του. Και ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του ικανότητα. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που τα χαρίσματα που έχω δεν τα αποδίδω στον Θεό και δεν τα χρησιμοποιώ για την ενότητα τους ανθρώπους, για να διακονήσω τους ανθρώπους, αλλά τα χρησιμοποιώ για να εξουσιάσω τους ανθρώπους και τα θεωρώ ως δικά μου κατορθώματα, αυτά που ο Θεός μου έδωσε. Από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Να δούμε λοιπόν τώρα την διδασκαλία της ανθρωποσοφίας όσο χρόνο έχουμε. Να πούμε τι θεωρεί, τι λέει η ανθρωποσοφία για τον Θεό. Κατά τη διδαχή της κινήσεως, μας πληροφορεί ο πατήρ Αντώνιος Αλευζόπουλος, δεν υπάρχει προσωπικός Θεός δημιουργός των πάντων, δεν υπάρχει απέναντι μεταξύ δημιουργού και δημιουργίας, αλλά ένα απρόσωπο πνεύμα. Είναι η κλασική διδασκαλία που υπάρχει σε όλες τις ομάδες του αποκρυφισμού. Είναι βασική θέση του αποκρυφισμού και αυτή η βασική θέση του αποκρυφισμού, να μάθουμε ότι δεν υπάρχει προσωπικός Θεός, άρα η σχέση με τον Θεό δεν στηρίζεται στην αγάπη σαν προσωπική σχέση, στον έρωτα, στην αφοσίωση, στην υπακοή και στην εκζήτηση συγγνώμης. Η μετάνοια για μας τους χριστιανούς δεν είναι η αίσθηση ότι παραβήκαμε μία εντολή ή ότι αποτύχαμε σε κάποιο σκοπό. Η μετάνοια για μας είναι η θλίψη που νιώθουμε επειδή πληγώσαμε κάποιον που μας αγάπησε. Προδώσαμε την αγάπη κάποιου. Του χαλάσαμε το χατήρι. Μας ζήτησε ο Χριστός κάτι και ενώ είπαμε ότι θα το κάνουμε, δεν το κάναμε. Και γι' αυτό στεναχωριόμαστε. Διαπιστώνουμε όμως ότι συνεχίζει να μας αγαπά. Ότι δεν μας τιμωρεί γι' αυτό. Ότι μας συγχωρεί και μας δίνει και άλλη ευκαιρία. Να τελικά να κάνουμε αυτό το οποίο αμελήσαμε, περιφρονήσαμε, αρνηθήκαμε να κάνουμε στην αρχή. Αυτό είναι μετάνοια. Αν δεν υπάρχει προσωπική σχέση με τον Χριστό, δεν υπάρχει μετάνοια. Μπορεί να υπάρχει μεταμέλεια. Μπορεί να υπάρχει απογοήτευση. Μετάνοια όμως δεν υπάρχει. Εδώ τώρα, επειδή αυτή η θεολογία είναι βασική θέση του αποκρυφισμού, κυριαρχεί σε όλες τις ομάδες, αναστέλει την ικανότητα μετανοίας στην ψυχή του ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ότι αναφέρεται σε έναν Θεό, ότι καλλιεργεί προσωπική επικοινωνία και επαφή με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που λέγεται Θεός, αλλά ότι υπάρχει μια θεϊκή κατάσταση βάση της οποίας η οποία ρυθμίζεται ή υπακούει σε κάποιους παγκόσμιους νόμους και ο άνθρωπος προσπαθεί να μάθει αυτούς τους νόμους για να προσαρμόσει τη ζωή του κατάλληλα ώστε να αξιοποιήσει ή να πω μια ακόμη πιο επιθετική λέξη, να χρησιμοποιήσει αυτή τη θεϊκή ενέργεια, κατάσταση, δύναμη κλπ. Για το δικό του όφελος. Και λέγοντας αυτό το πράγμα, σας δίνω και τον ορισμό της μαγείας. Η μαγεία είναι η προσπάθεια να υποτάξουμε την ανώτερη δύναμη στα δικά μας θελήματα. Αυτό οι θρησκεολόγοι όλου του κόσμου ορίζουν ως μαγεία. Αυτό βλέπουμε να κυριαρχεί στη σκέψη των ανθρώπων που πιστεύουν πως ο Θεός είναι μια απρόσωπη ενέργεια, μια απρόσωπη δύναμη. Να μην σας τρομάζουν οι λέξεις, έτσι, που χρησιμοποιώ. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι
είμαι ξεκάθαρος στην σημασιολογία, στην εννοιολογία των λέξεων και στο περιεχόμενο το οποίο τις αποδίδω. Τώρα, όσον αφορά τον κόσμο, τι λέει η θεοσοφία, η κοσμολογία της θεοσοφίας ποια είναι? Η εξέλιξη του πνεύματος του κόσμου και του ανθρώπου πραγματοποιείται μέσα από πολλές ενσαρκώσεις της γης και ακολουθεί κυκλικό σχήμα. Από το πνευματικό βαδίζει μέσα από το υλικό και επιστρέφει πίσω στο πνεύμα. Έχουμε λοιπόν όχι μόνο μετεσάρκωση του ανθρώπου, αλλά έχουμε ενσάρκωση της γης και του σύμπαντος. Το σύμπαν ενσαρκώνεται από μόνο του με δικιά του πρωτοβουλία. Από εκεί που είναι Θεός ξαφνικά υλοποιείται και μετά δεν υλοποιείται. Αποϋλοποιείται, πνευματοποιείται και ξαναϋλοποιείται και έχουμε μια τέτοια κυκλική κίνηση. Προσέξτε, με βάση αυτή τη διδασκαλία η γη, η ύλη αποκτά θεϊκή ουσία. Θεωρείται, είναι ολιστική θεώρηση του κόσμου. Τα λέω αυτά γιατί και επιμένω να γίνουν κατανοητές αυτές οι βασικές αρχές της θεοσοφίας, γιατί θα δούμε σήμερα όχι αλλά σίγουρα στις επόμενες εκπομπές μας προσπάθεια εφαρμογής αυτών των θεωριών στη γεωργία, στην ιατρική, στα μαθηματικά, στην παιδεία. Για να μπορέσουμε λοιπόν να καταλάβουμε πίσω από τις λέξεις τι υπονοείται, πρέπει να γνωρίζουμε καλά τις βασικές αρχές της θεοσοφίας. Λέμε λοιπόν ότι η θεοσοφία θεωρεί τον κόσμο αυθύπαρκτο, θεϊκής τάξεως και η γη ενσαρκώνεται και στη βαθιά της ουσία η γη είναι Θεός και αλλά ο Θεός είπαμε είναι κατάσταση, είναι ενέργεια, είναι δύναμη, δεν είναι πρόσωπο. Είναι θεία. Άρα η γη δεν είναι, είναι θεϊκής τάξης, έχει θεϊκότητα. Ενσαρκωμένη θεϊκότητα είναι η γη, η οποία θα καταστραφεί για να ξαναγίνει πνεύμα και θα ξαναενσαρκωθεί κλπ. Και όλο το σύμπαν. Αυτό θεωρεί η θεοσοφία ως κοσμολογία. Για τη Χριστολογία τώρα, τι λέει για τον Ιησού Χριστό η θεοσοφία? Και τι λέει για τον άνθρωπο? Δεν προλαβαίνω να σας τα πω. Πέρασε η ώρα. Και έτσι δεν θα τα πούμε σε αυτή την εκπομπή. Να ξέρουμε ότι η θεοσοφία εκφράζει τις βασικές αρχές του αποκρυφισμού με το δικό της τρόπο, αλλάζει λεκτικά λίγο, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Και θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, αφού όλες αυτές οι ομάδες λένε τα ίδια πράγματα, έχουν την ίδια διδασκαλία με μικρές παραλλαγές, γιατί δεν ενώνονται? Γιατί δεν γίνεται μία ομάδα αλλά ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο? Η απάντηση είναι απλή και είναι προφανέστατη, ότι όλες αυτές οι ομάδες διοικούνται από ανθρώπους οι οποίοι άνθρωποι και μόνο από το γεγονός ότι πιστεύουν πως είναι θεοί και ότι έχουν επικοινωνία με θεούς, με ανώτερες υπάρξεις και ότι έχουν προορισμό να σώσουν την ανθρωπότητα και ότι είναι φωτισμένοι δάσκαλοι και όλα αυτά, και μόνο από αυτή την αντίληψη, την αυτοσυνειδησία την οποία κουβαλάνε, αρκεί αυτή η συνείδηση που έχουν για να δημιουργήσει διαμάχες. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει και λέει «Μη πολύ κενόδοξοι έσεστε εν ημίν, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες». Εάν μην προσέχετε, λέει, το πάθος της κενοδοξίας, το πάθος της φιλαρχίας, το πάθος της εξουσίας, γιατί εάν είστε κενόδοξοι θα προκαλέσετε τους άλλους ανθρώπους και θα προκαλέσετε το φθόνο των άλλων ανθρώπων, τη ζήλια τους. Θα ερεθίσετε τα πάθη των άλλων ανθρώπων. Βλέπετε πόσο προσοχή χρειάζεται στη συμπεριφορά μας, να είμαστε τέτοιοι ώστε να μην ερεθίζουμε τα πάθη των άλλων, να μην προκαλούμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον αγώνα του, κάνει την προσπάθειά του να πολεμάει με τους δαίμονές του, πολεμάει με τα πάθη του,
πολεμάει να αρέσει στο Θεό. Άλλες φορές πέφτει, άλλες φορές σηκώνεται, άλλες φορές τα καταφέρνει, άλλες φορές δεν τα καταφέρνει, έχει δυσκολίες. Αν λοιπόν εμείς είμαστε απρόσεκτοι και θέλουμε να τον υποτάξουμε και θέλουμε να κυριαρχήσουμε πάνω του και θέλουμε να του κάνουμε το δάσκαλο, τον προκαλούμε. Προκαλούμε αντιδράσεις, προκαλούμε μίση, προκαλούμε φθόνους. Οπότε είναι λογικό, αν αυτά συμβαίνουν σε ανθρώπους πνευματικούς, πολύ περισσότερο να συμβαίνουν σε ανθρώπους που έχουν άλλον προσανατολισμό, που δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα ή που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να συναναστραφούν τέτοια περιβάλλοντα, να καθοδηγηθούν ή να συναντήσουν ανθρώπους πνευματικούς πραγματικά. Οπότε και ο Στάινερ και η Μπέιλι και η Μπεζάντ και η Μπλαβάτσκι και όλη αυτή της θεοσοφίας και της ανθρωποσοφίας, ενώ λίγο πολύ λένε τα ίδια πράγματα, ουσιαστικά διαφωνούν στο ποιος θα είναι ο μπροστάρης και ποιος θα είναι ο αρχηγός. Και ο καθένας κάνει την ομάδα του και ο καθένας λέει τα δικά με μικρές παραλλαγές για να πρωτοτυπήσει, λέει τα δικά του. Τελικά όλες αυτές οι διδασκαλίες είναι διδασκαλίες που ξαναυπόθηκαν, είναι διδασκαλίες οι οποίες προέρχονται από τον εσωτερικό βουδισμό και από τον αρχαίο γνωστικισμό και τον νεοπλατωνισμό. Δεν είναι καινούργιες διδασκαλίες και μάλιστα κακοποιημένα. Δηλαδή ένας φιλόσοφος ο οποίος μελετάει τις αρχαίες αυτές φιλοσοφίες τις κατανοεί και τις φέρνει στην επιφάνεια με πολύ καλύτερο τρόπο από ότι αυτές οι ομάδες οι οποίες τις κακοποιούν τελικά και χρησιμοποιούν τις διδασκαλίες ως μέσο επιβουλής της εξουσίας τους πάνω στους ανθρώπους. Και αυτό είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό

ως μέσο επιβουλής της εξουσίας τους πάνω στους ανθρώπους. Και αυτό είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό πρώτα-πρώτα για αυτούς τους ίδιους. Ο Θεός να τους συγχωρέσει και ο Θεός να τους αναπαύσει εκεί που βρίσκονται. Και εμείς να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είχαν αγνή διάθεση, να είχαν οραματιστεί κάτι καλό, να θέλαν να κάνουν κάτι καλό. Αλλά τους έλειπε και ο τρόπος, τους έλειπε και η γνώση, τους έλειπε κυρίως η ταπείνωση για να πετύχουν αυτό που θέλαν. Όλοι οι άνθρωποι, ως εικόνες Θεού που είμαστε, είμαστε εικόνες της αγάπης. Και πορευόμαστε προσπαθώντας να ζήσουμε αυτή την αγάπη. Αλλά η οδός είναι μία. Η οδός είναι ο Χριστός. Δεν είναι η οδός, δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένας είναι ο δρόμος και ένας είναι ο τρόπος. Ο τρόπος είναι αυτός που ο Χριστός μας δίδαξε. Ο δρόμος είναι αυτός που ο Χριστός βάδισε πρώτος, τον καθάρισε και τον αγίασε. Έξω από αυτούς τους δρόμους, από αυτό το δρόμο και από αυτό τον τρόπο, όσο καλή διάθεση και να έχουμε, δεν θα πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνεται και με καλό τρόπο. Εμείς δεν στεκόμαστε και δεν ερμηνεύουμε τη διάθεση των ανθρώπων αυτών. Δεν ξέρουμε αν είπαν ένα ήμαρτον πριν πεθάνουν. Αυτό εμείς που μας ενδιαφέρει είναι η διδασκαλία της ομάδας που ίδρυσαν και βλέπουμε αυτή τη διδασκαλία υπό το πρίσμα, υπό το φως της Ορθόδοξης Θεολογίας και βλέπουμε εάν τελικά θεραπεύει τον άνθρωπο από τις συνέπειες της πτώσης ή αν αυτή η διδασκαλία υποδαυλίζει τα πάθη του ανθρώπου και οδηγεί τον άνθρωπο αντί για τα φάρμακα στα φαρμάκια, αντί για την σωτηρία στην καταστροφή του. Με αυτά τα κριτήρια τα θεολογικά κρίνουμε τη διδασκαλία και με επιστημονικό τρόπο μελετάμε αυτές τις ομάδες, την ιστορική τους πορεία και κυρίως, όπως είπαμε, τη διδασκαλία τους. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, πρώτα ο Θεός, γερινάμαστε, θα ασχοληθούμε να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση της διδασκαλίας της άνθρωπος σοφίας. Είναι σημαντικό να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, διότι η ανθρωποσοφία με πολύ δραστήριο τρόπο και δυναμικό έχει διεισδύσει σε διάφορους τομείς της κοινωνικής μας ζωής και προσπαθεί να επιβάλλει την φιλοσοφία της, την οπτική της για την ερμηνεία του κόσμου και του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας πολλές μεθόδους. Έχει δικά της σχολεία, ανακατεύεται με τη γεωργία, έχει δικά της ιατρικά ινστιτούτα, με τη μικροβιολογία, με τα μαθηματικά, με τη χημεία και μπορεί κανείς να τη συναντήσει εκεί που δεν το περιμένει. Ας τα μάθουμε λοιπόν αυτά, ας κάνουμε υπομονή να τα ακούσουμε για να είμαστε υποψιασμένοι αν βρεθεί στο δρόμο μας κάτι τέτοιο, να μπορέσουμε να το αναγνωρίσουμε και να το αποφύγουμε και τέλος πάντων να το ταυτοποιήσουμε, να δώσουμε μια ταυτότητα, να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Την άλλη λοιπόν εβδομάδα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διδακτική η μνήμη του θανάτου σε όλους ανεξαιρέτους τους ανθρώπους. Ο Νικόλος Μαυροκουρδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας» συνεχίζει να αναφέρει μερικά ακόμη παραδείγματα. Γιατί όπως το νερό τρέχουμε προς τα κάτω? Επειδή ο θάνατος τρέχει γρήγορα να μας πιάσει. Αυτό πολύ ωραία μας το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Λέει ότι είδε ένα άλογο κίτρινο και έναν επιβάτη που ονομαζόταν θάνατος, και είδον και ειδού ύπος χλωρός και ο καθήμενος επάνω αυτού όνομα αυτό θάνατος. Αλλά γιατί ο θάνατος παρομοιάζεται με καβαλάρι? Για να φανεί ολοκάθαρα ότι τρέχει γρήγορα για να αρπάξει τη ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό πολύ σωστά είπαν οι αρχαίοι σοφοί ότι η ζωή μας μοιάζει με την πορεία του ήλιου, διότι ο υπέρλαμπρος αυτός πλανήτης, ενώ φαίνεται ότι δεν κινείται, όμως τρέχει με τόση ταχύτητα που λένε οι σοφοί ότι σε ένα τεταρτημόριο της ώρας διανύει διάστημα 120.000 μιλίων. Το ίδιο γίνεται και με τη ζωή του ανθρώπου. Φαίνεται να είναι προσκολλημένη στη γη, αλλά σαν άλλος δρομέας από τους πλέον ταχύς τρέχει πάντα προς το τέλος. Γι' αυτό ο Μέγας Γρηγόριος μας παρομοίασε πάντα με τους πλέοντας, διότι όπως εκείνος που πλέει νομίζει ότι τα δέντρα, οι πεδιάδες και οι πέτρες κινούνται, ενώ ο ίδιος αναπαύεται χωρίς όμως την πραγματικότητα να συμβαίνει αυτό, διότι το καράβι είναι εκείνο που κινείται, ενώ όλα τα άλλα μένουν σταθερά στη θέση τους, έτσι και ο άνθρωπος μόλις γεννιέται τρέχει αμέσως προς τη φθορά, παρά ότι ο ίδιος δεν το αισθάνεται, διότι η έμφυτος θερμότης καταστρέφει την φυσική υγρότητα στην οποία βρίσκεται όλη μας η ζωή, και ή δεν ανακαινίζεται με την τροφή όπως λένε οι γιατροί, ή ανακαινίζεται μεν αλλά όχι όσο χρειάζεται όπως λένε οι φιλόσοφοι. Γι' αυτό και αναγκαστικά ακολουθεί η φθορά, διότι κατά τον Αριστοτέλη παντοποιούν, εντοποιήν αντιπάσχει. Η λίμα ρινίζοντας το σίδερο φθήρεται, το μαχαίρι κόβοντας αποστομώνεται, έτσι και η έμφυτος θερμότης χωνεύοντας καθημερινά την τροφή ελαττούται και στο τέλος καταστρέφεται. Εάν στο κρασί προσθέσουμε λίγο νερό αφομοιώνεται προς αυτό, όμως εξασθενεί κάπως, αλλά εάν συνεχώς προσθέτουμε κι άλλο νερό στο τέλος χαλά και γίνεται νερό. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η δύναμη του ανθρώπου δεν τελειοποιείται με την τροφή, αναγκαστικά θα ακολουθήσει ο θάνατος, ο οποίος κι αν ακόμη φαίνεται ότι αργοπορεί, όμως πετά έχοντας φτερά στα πόδια. Γι' αυτό έλεγε ο Ιώβ στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του «Στρατεία εις την οβίωση του ανθρώπου επί της γης», ενώ η ελληνική μετάφραση λέει «Πειρατήριον εις την οβίωση του ανθρώπου επί της γης», διότι όπως οι πειρατέ, δηλαδή οι κουρσάροι, δεν ζουν επιμονή μου βάσεως σε κανέναν τόπο, ούτε ρίχνουν τις άγκυρες στη θάλασσα για να στερεώσουν το πλοίο, έτσι και η ζωή μας είναι πειρατήριο, διότι δεν έχει καμιά βεβαία και ασφαλή σταθερότητα. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα από ένα άλλο ρητό του Ιώβ που υπάρχει στο 8ο κεφάλαιο. «Εημέρε μου απήλθον ομοίως ναυσί οπόρας φερούσες». Το εβραϊκό κείμενο λέει «απήλθον μετά του έβε». Αυτός είναι ένας ταχύρωος ποταμός της Αραβίας, όπως μας λέει ο Παγνίος. Τρέχει με τόση ορμή που χωρίς κουπιά οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα τα καράβια. Γιατί όμως λέει ότι φέρνουν οπόρας και όχι άλλο εμπόρευμα? Για να δείξει την βραχύτητα της ζωής. Διότι τα πλοία που μεταφέρουν φρούτα, δηλαδή μήλα, απίδια, ροδάκινα και άλλα παρόμοια φρούτα, ταξιδεύουν διαρκώς, μέρα και νύχτα, για να μην σαπίσουν οι καρποί.

Άλλοι ερμηνευτές με βάση το εβραϊκό κείμενο εξηγούν ότι οι μέρες μου τρέχουν ως συνάφς εκούσιος. Δίνουν αυτή την ερμηνεία διότι τρέχοντας το πλοίο έρχεται εκεί που το οδηγεί η θέλησή μας. Επομένως, γιατί εμείς για μια τόσο σύντομη και μικρή ζωή υποφέρουμε και κοπιάζουμε τόσο πολύ? Πολύ σωστά ο Γεσου Ιερώνυμος λέει: «Ω αηδιώτης ημών συντομοτάτη, καθεκάστην αποθνίσκομεν, καθημέρα μεταβαλόμεθα και ακόμη λογαριάζομεν πως υπάρχομεν αθάνατοι».

Οι αρχαίοι γράφουν για τους Αγριγεντίνους, τους οποίους ονόμασαν Ανοίτους, ότι διασκεδάζουν σαν να πρόκειται να πεθάνουν αύριο και οικοδομούν σαν να είναι αιώνιοι. Γι' αυτό η ζωή του ανθρώπου παρομοιάζεται με τον άνεμο. Ο Ιώβ το επιβεβαιώνει στο 7ο κεφάλαιο λέγοντας «Μνήσθητιούν ότι πνεύμα μου η ζωή, διότι ο άνεμος περνά όρατα και χωρίς καθυστέρηση. Έτσι και η ζωή μας ανεπαίσθητα τρέχει προς το θάνατο. Και αν και οι άνθρωποι αγωνίζονται να ζήσουν πολλά χρόνια, όμως όλοι τρέχουν προς το τέλος, το οποίο αγωνίζονται να αποφύγουν».

Στην αρχή του κόσμου ο θάνατος πεζοπορούσε και κατά κάποιον τρόπο κούζαινε και χρειαζόταν πολύς χρόνος για να φτάσει τον άνθρωπο. Ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια, ο Νόε 950 και πριν από τον κατακλυσμό έτρεχε ο θάνατος 999 χρόνια για να φτάσει τον Μαθουσάλα. Σήμερα όμως κάθεται επάνω στο άλογο και είναι τόσο μαθημένος στο τρέξιμο και τόσο επιδέξιος στο να σαϊτεύει, ώστε φωνεύει τους ανθρώπους και σε αυτήν την είσοδο της ζωής τους. Η Ασπασία, η σύζυγος του Περικλή, του στρατηγού των Αθηναίων, ενώ βρισκόταν κάποτε μέσα στον κήπο της, πήρε ένα άγορο σταφύλι και άρχισε να το τρώει. Την είδε ο κυπουρός και της είπε: «Κυρία, υπάρχουν παντού, σε κάθε μέρος, τόσο όρημα και γλυκά σταφύλια και εσύ μαζεύεις τα ξινά και άγουρα?» Και εκείνη του απάντησε: «Αυτά προτιμούν οι έγκυες γυναίκες. Αυτό κάνει και ο θάνατος. Πολλές φορές δεν πλησιάζει τα όρημα σταφύλια, αλλά προτιμά και μαζεύει τα άγουρα». Και ίσως αυτό να ήθελε να σημειώσει ο αγαπημένος μαθητής Ιωάννης όταν περιέγραφε έφυπο το θάνατο: «Ιδού ύπος χλωρός και ο καθήμενος επάνω αυτού, όνομα αυτό θάνατος». Γιατί τον παρουσιάζει έφυπο? Για την ταχύτητα με την οποία τρέχει ο θάνατος. Χλωρό είναι το κιτρινοπράσινο χρώμα και κάθεται επάνω σε ένα τέτοιο άλογο επειδή αδιακρίτως φθάνει και φωνεύει και τους νέους και τους γέρους. Μιμείται λοιπόν και αυτό στην έγκυο γυναίκα, η οποία με χαρά μαζεύει τα άγουρα σταφύλια. Γι' αυτό και ο Ιώβ έλεγε στο 15ο κεφάλαιο: «Ζημιωθήσετε ο άμπελος ανθούσα». Το εβραϊκό κείμενο λέει: «Διαπαρθήσετε ο άωρος καρπός». Η μετάφραση στον Εβδομήκοντα λέει: «Τριγηθεί ως όμφαξ προώρας». Ο Μέγας Αμβρόσιος, ερμηνεύοντας αυτά τα λόγια, λέει: «Δεν κοιτάει ο θάνατος τους πλέον ορίμους, δηλαδή αυτούς που έχουν ήδη γεράσει, αλλά τους νέους, διότι του είναι πιο εύγευστη». Μην νομίζεις λοιπόν, άνθρωπε, ότι είσαι νέος και βρίσκεσαι στο πρώτο άνθος της ηλικίας σου. Ο θάνατος δεν τα προσέχει αυτά, αλλά μαζεύει και τον ανώριμο καρπό. Και αν θέλεις να νικήσεις το θάνατο, να τον έχεις πάντα ενώπιον των οφθαλμών σου. Αυτή τη συμβουλή έδινε ο φιλόσοφος Μουσόνιος όταν τον ρώτησε κάποιος φίλος του ποιος άργε να ήταν ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να τελειώσει με ευτυχία τη ζωή του. Απάντησε: «Να ζεις σαν να είχες αύριο να πεθάνεις».

ας έχει στην καρδιά του ο ηγεμόν την ευσέβεια και το φόβο του Θεού και θα ευλογηθούν από τον Θεό οι απόγονοί του. Το στερέωμα της βασιλείας είναι ο φόβος του Θεού. Γι' αυτό όσοι βασιλείς και ηγεμόνες εφύλαξαν πιστά τους νόμους και τις εντολές του Θεού, ευτύχησαν και αυτοί και οι επαρχίες τους, διότι ο Θεός, ο οποίος αγαπά τους ευσεβείς, συνηθίζει να ευλογεί τις πράξεις τους και να στέφει με επιτυχία τις αποφάσεις τους. Γι' αυτό και ο Σολομών, ο σοφός και ένδοξος βασιλεύς, όσο σεβόταν το Θεό, έβλεπε να στέφονται με επιτυχία όλα του τα έργα. Από τότε όμως που απεστάτησε από τη λατρεία του Θεού, άρχισε το βασίλειό του να μειώνεται και να εξαφανίζεται. Αυτό μας το επιβεβαιώνουν τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής που υπάρχουν στο 11ο κεφάλαιο του 3ου βιβλίου των βασιλειών. «Ανθούνουκα φύλαξα στα σεντολάς μου και τα προστάγματά μου, άενε τη λάμινση, διαρίσον διαρίξω τη βασιλεία σου, εκχυρώσω και δώσω αυτήν το δούλο σου». Όντως η Ευσέβη και η Χριστώτης εστερέωσαν πάντα τα βασίλεια, ενώ η ασέβεια και η κακία τελείως τα εξυφάνισαν. Γι' αυτό είναι αξιέπαινα τα λόγια που είπε ο βασιλεύς σε βήρος πριν πεθάνει. «Εάν η γη μου είναι καλή, τους αφήνω ένα ισχυρό βασίλειο. Εάν όμως είναι κακή, τους αφήνω ένα ασθενές και ανυπόστατο βασίλειο». Αυτό το είχε υπόψη του και ο βασιλεύς Θεοδόσιος, ο οποίος, όπως αναφέρει ο ιστορικός Νικηφόρος, άφησε διαθήκες στους γιους του μια και μόνο συμβουλή, γεμάτη όμως σοφία και σύνεση: «Να τιμούν την ευσέβεια, σαν να εξυρτάτω από αυτήν και μόνο, και να στρεφόταν γύρω από αυτήν η δύναμη της βασιλείας». Ήξερε όντως ο συνετότατος αυτός βασιλεύς ότι ο Θεός περιφρουρεί και ενισχύει όσους τον σέβονται. Μάλιστα ο ίδιος γίνεται για αυτούς ασπίδα καταμάχητη και τους προστατεύει από τους αντιπάλους τους. Δεν είπε στον Αβραάμ στο 15ο κεφάλαιο της Γενέσεως: «Μη φοβώ Αβραάμ, εγώ υπερασπίσω σου». Το εβραϊκό κείμενο λέει: «Εγώ ασπίς εσωμέση».

0: Ας ρίξουμε μια ματιά παρακαλώ στα παραδείγματα της Αγίας Γραφής. Πέστε μου, ηγεμόνες, πώς ο Αβραάμ μόνο με τους 318 οικογενείς του υπέταξε 4 βασιλείς με όλο τους τον στρατό. Ασφαλώς δεν τους κατέβαλαν τα άρματα ούτε οι στρατιώτες, αλλά οι δύναμοι της ευσεβίας. Όσο ο Μωυσής ύψουνε τα χέρια του και προσευχόταν, νικούσαν οι Ισραηλίτες τους Αμαλικίτας. Όταν όμως κουραζόταν και τα κατέβαζε, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Απόδειξης ότι δεν νικούσαν τα άρματα των Ισραηλιτών τους αντιπάλους τους, αλλά οι προσευχές του Μωυσή. Ας ακούσουμε όμως και τα λόγια του Ιησού του Ναβί, του μεγάλου στρατηγού των Εβραίων. «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών, και έστει ο ήλιος και η σελήνη εν στάση, έως η μήνα του Θεός τους εχθρούς αυτών». Και ποιος δε μένει κατάπληκτος μπροστά σε αυτό το θέαμα? Υπακούει ο ουρανός τον άνθρωπο, μένουν ακίνητοι οι φωστήρες, πέφτουν από τον ουρανό πέτρες για να πάρουν την εκδίκηση του Ισραηλιτικού λαού. Και γιατί άραγε γίνονται αυτά τα τερατουργήματα? Επειδή με όλη του την καρδιά στεβόταν ο Ιησούς του Ναβί τον Θεό, και ο Θεός ασφαλώς ικανοποιεί τη θέληση εκείνων που τον σέβονται και εισακούει τις προσευχές τους.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά, σεβαστή αρχιερείς, να τηρήσω και κάπως το πρωτόκολλο. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, είναι η δεύτερη φορά που με καλεί η Μητρόπολη να έρθω. Στην πρώτη δεν μπόρεσα δυστυχώς και παραλίγο να μην τα καταφέρω και αυτή τη φορά. Αλλά ρώτησα στον πατέρα Γεράσιμο πριν έρθω. Λέω, έχει μιλήσει ποτέ εικαστικός καλλιτέχνης στο συνέδριο των Παυλίων? Και μου λέει, από ό,τι θυμάμαι, όχι. Λέω, αμάν, λέω, έτσι και δεν ξαναπάω. Θα κλείσουμε μία γενιά και δεν θα έχει ανεβεί στο βήμα των Παυλίων ένας εικαστικός καλλιτέχνης. Και αυτό δεν θα φταίει η Μητρόπολη, θα φταίει ο εικαστικός καλλιτέχνης. Θα σας μιλήσω για ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι γνωρίζετε περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το θέμα έχει πλέον εγκαθιδρυθεί στην ελληνική παιδεία, ακόμα και στο δημοτικό. Υπάρχουν θαυμαστά έργα συναδέλφων που εξηγούν ακόμα και σε παιδιά αυτό το θέμα το οποίο πρόκειται να σας αναπτύξω. Δηλαδή το πέρασμα, το πώς γίνεται αυτό το πέρασμα μεταξύ των Φαγιούμ και των πώς εισερχόμαστε στη βυζαντινή εικόνα. Έχει μελετηθεί αρκετά. Είμαι λίγα σε μια μηχανία και να σας πω για το λόγο. Ο λόγος είναι ότι δεν ξέρω ποια είναι η φυσιογνωμία των Παυλίων. Οπότε αναγκαστικά έκανε ένα λίγο ποτπουρί. Έχω βάλει και μια ανακοίνωση, αλλά έχω και στοιχεία τα οποία είναι περισσότερο διάλεξη για μάθημα. Έχει περάσει περισσότερο από ένας αιώνας από τότε που έρχεται στην επιφάνεια τυχαία από τον Άγγλο αρχαιολόγο William Flinders Petrie ένας σημαντικός αριθμός νεκρικών προσωπογραφιών στην Όαση Φαγιού, την Κροκοδίλων πόλη κατά τον Ηρόδοτο ή Αρσινόης κατά την ελληνορωμαϊκή εποχή νότια του Καΐρου στην Αίγυπτο. Η ανακάλυψή τους πρόσφερε τη γεφύρωση ενός ρήγματος που εντοπιζόταν στην ιστορία της ζωγραφικής μεταξύ 1ου και 3ου μετά Χριστόν αιώνα, τη μετάβαση δηλαδή από την τέχνη της ύστερης αρχαιότητας σε αυτήν της πρώιμης βυζαντινής εποχής με ενδιάμεσο σταθμό της πομπιανές τοιχογραφίες έως τη ζωγραφική των κατακομβών. Η τεράστια σημασία του στην κατανόηση της πορείας της ζωγραφικής από τις αναπαραστατικές ανάγκες του παγανιστικού κόσμου προς τον χριστιανισμό, που και στις δύο περιπτώσεις αναφέρονται γεωγραφικά στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, όπου κυριαρχεί ο ηλιορωμαϊκός πολιτισμός, λειτουργεί καθοριστικά στις εικαστικές αναζητήσεις των νεοελλήνων καλλιτεχνών του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, η οποία συμβατικά ταξινομείται ως η γενιά του 30. Θα μπορούσε να υποθεί ότι η ανασχόληση, μελέτη και έρευνα των προσωπογραφιών Φαγιούμ δεν άφησε αδιάφορο κανένα από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς αυτής, αλλά και κάθε σχεδόν Έλληνα ζωγράφο με μέρημνα για την ταυτότητα της γραφής του. Η αναζήτηση και η υιοθέτηση τηρουμένων των αναλογιών των εικαστικών λύσεων που απαντώνται στις μεγάλες εικαστικές παραδόσεις και εμπροκειμένως στην τέχνη του ελληνιστικού, ελληνορωμαϊκού και βυζαντινού κόσμου καθίσταται καθοριστικό πρόταγμα των καλλιτεχνών αυτής της περίοδου. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας του αιτήματος αυτού είναι εν πολλής μοντερνιστικός. Η αναζήτηση των εικαστικών λύσεων του παρελθόντος αποσκοπούσε να θεραπεύσει τον κλονισμό που επέφερε στην ζωγραφική πράξη ανάμεσα σε άλλους παράγοντες και η ανακάλυψη της φωτογραφίας. Παράλληλα, το πλήγμα που δημιούργησε στο συλλογικό υπερεγό της ελληνικής κοινωνίας η μικρασιατική καταστροφή αναζητά την τόνωσή του μέσω του αναπροσανατολισμού της εικαστικής έρευνας από τη χάρη του ελληνικού φωτός και τοπίου, εκπορευόμενη κυρίως από τα κείμενα του Περικλή Γιαννόπουλου, στην αναζήτηση της παράδοσης τόσο της λαϊκής, όπως παραδείγματος χάρη της ζωγραφικής του Θεόφιλου, όσο και της ιεράς παράδοσης με την καθοριστική συμβολή του Φώτη Κόντογλου και των μαθητών του. Είναι άκρος συμπεριληπτική η αποστροφή του Νίκου Χατζηγυριάκου Γκίκα της κατάστασης που έρχονται αντιμέτωποι οι καλλιτέχνες στον προσανατολισμό αυτό κατά την εποχή αυτή. Παραθέτω, όχι μόνο αποκοπήκαμε από την παράδοση, αλλά καταστρέψαμε και τα γεφύρια που θα μας επέτρεπαν να πηγαινοερχόμαστε σε αυτήν. Τέλος παραθέματος. Οπωσδήποτε η ύπαρξη των προσωπογραφιών Φαγιούμ αποτέλεσε το υλικό με το οποίο θα μπορούσε να κτιστεί ένα παρόμοιο ασφαλές γεφύρι, όπως προείπαμε, που αφορά στις τεκτονικές αλλαγές των πρώτων μετά Χριστών αιώνων. Θεωρώ
ότι τη συνθήκη στην οποία περιήλθαν οι ζωγράφοι των προσωπογραφιών Φαγιούμ κατά τη μετάβαση προς τη χριστιανική πίστη, κάποιοι εκ των οποίων ενδεχομένως να ήσαν χριστιανοί, περιγράφεται εύγλωτα σε μια ανέκδοτη αφήγηση του σοφού μας ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχη. Παραθέτω περιληπτικά. Την προηγούμενη μέρα από τη μάχη της Ισού, ο Δαρίος, όντας βέβαιος για την νίκη του έναντι του Αλεξάνδρου, θέλησε να το διασκεδάσει και έβαλε τους υπηρέτες του να ψάξουν και να του βρουν μουσικούς από τη γύρω περιοχή. Πράγματι, βρήκαν τους μουσικούς, οι οποίοι και πρόσφεραν διασκέδαση στο Δαρίο. Την επόμενη μέρα ο Δαρίος έχασε τη μάχη και ο νικητής Αλέξανδρος, θέλοντας να γιορτάσει τη νίκη του, έβαλε να ψάξουν επίσης για μουσικούς. Οι μουσικοί που βρέθηκαν ήταν ακριβώς οι ίδιοι που έπαιξαν το προηγούμενο βράδυ στο Δαρίο και διασκέδασαν τον Αλέξανδρο με τον ίδιο ακριβώς μουσικό πρόγραμμα. Τέλος παραθέματος. Είναι απολύτως λογικό το αλληγορικό νόημα της μαρτυρίας αυτής του Γιάννη Τσαρούχη. Οι μεγάλες αλλαγές στην ιστορία διαρκούν μεγάλα χρονικά διαστήματα έως ότου επισυμβούν και οι καλλιτέχνες εξασκούν την τέχνη τους όπως τη γνωρίζουν ήδη κατά την έναρξη της μετάβασης, αλλά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πράγματι, αυτό διαπιστώνεται στα ελάχιστα αλλά πολύ σημαντικά παραδείγματα ζωγραφικής τέχνης του 6ου αιώνα που διασώθηκαν από την οικονομαχική λέλεπα κυρίως στη Μονή Σινά. Από τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα δηλαδή και για 5 αιώνες επιβιώνουν οι ίδιες εικαστικές λύσεις στην αναπαράσταση του προσώπου καμωμένες με την ίδια κυρίως τεχνική αυτή της εικαστικής. Η αλλαγή όμως είναι ήδη ορατή με μια πιο προσεκτική ματιά. Από τα μάτια των ιερών προσώπων στις εικόνες αυτές απουσιάζει το αυγές της ήριδος που αποτελεί σταθερό στοιχείο σε όλες τις προσωπογραφίες Φαγιούμ. Η απουσία αυτή σηματοδοτεί ως μέλημα του ζωγράφου του προσώπου του Χριστού την ανάδειξη ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι το φως όλου του κόσμου που λάμπηκε δια των Αγίων του, ενώ ο ζωγράφος των Φαγιούμ ζωγραφίζει μεν ιστορικά πρόσωπα τα οποία όμως αναφέρονται σε τούτο και μόνο τον κόσμο και χρειάζονται την απεικόνιση της δράσης μιας εξωτερικής φυσικής πηγής για να τα φωτίσει. Ένα εντελώς νεοπολιτιστικό αφήγημα έχει ήδη αρχίσει και πραγματώνεται και να εικονοποιείται. Από το χρονικό όμως αυτό σημείο του 6ου αιώνα μέχρι και την παλαιολόγια αναγέννηση του 14ου, περίοδο κατά την οποία αναπογειώνεται και εμπολής αποκρισταλώνεται η βυζαντινή πλέον τεχνοτροπία, οι αλλαγές είναι μεγάλες. Η ουσιοδέστερη εικαστική αλλαγή είναι η σταδιακή εγκατάλειψη της τεχνικής της εγκαυστικής και η υιοθέτηση της τεχνικής της αυγοτέμπερας. Ως γνωστόν, κάθε τεχνική οδηγεί σε διαφορετικά μορφοπλαστικά αποτελέσματα. Η τεχνική της εγκαυστικής οδηγεί στην απόδοση του φαινομένου πιο φυσιοκρατικά από την τεχνική της αυγοτέμπερας. Από την άλλη, η τεχνική της αυγοτέμπερας οδηγεί σε αντιμετώπιση της φόρμας με πιο αφαιρετικό τρόπο από την τεχνική της εγκαυστικής. Η συγκεκριμένη μετάβαση από τη μία τεχνική στην άλλη αποτελεί κέριο παράδειγμα του τρόπου επίδρασης της τεχνικής στον τρόπο απόδοσης των μορφών, στο εικαστικό αποτέλεσμα δηλαδή. Σημαντικό ρόλο στην εγκατάλειψη της τεχνικής της εγκαυστικής, χωρίς να είναι βέβαιο, θα πρέπει να διαδραμάτισε η μακρά περίοδος της οικονομαχίας. Ο όρος της 7ης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρεται σε εικόνες εν εταίρα ύλη που περιλαμβάνει και την εγκαυστική, όμως δεν εντοπίζονται με οικονοχημαχικά εικόνες καμωμένες με την τεχνική της εγκαυστικής. Αυτές είναι από την 10ου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα σημαντικό ερώτημα. Πού εντοπίζεται η αιτία εξαιτίας της οποίας ατονεί εντελώς η μία τεχνική έναντι της άλλης? Κατά την άποψή μου, η απάντηση έχει περισσότερο εικαστικό παρά θεολογικό χαρακτήρα. Άλλωστε, το πνεύμα του όρου της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι ξεκάθαρο στο θέμα αυτό και για να το πούμε απλά, το τι και το γιατί εικονίζουμε ανήκει στην Εκκλησία. Το πώς όμως, ο τρόπος που το ζωγραφίζουμε επαφίονται στους καλλιτέχνες. Σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο δηλαδή, θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε και σήμερα στους ναούς μας εικόνες με την τεχνική της εγκαυστικής. Η ανακάλυψη των προσωπογραφιών Φαγιούμ επανέφερε στο προσκήνιο την έρευνα για τον τρόπο κατασκευής τους και το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών. Καθοριστικό ρόλο στην αναβίωση της τεχνικής εγκαυστικής, ας μου επιτραπεί να διακρίνω, αποτείοντας τους φόρους τιμής και από τη θέση αυτή έπαιξαν ο Γιάννης Τσαρούχης, ιδιαίτερα με τα λεγόμενα μαθήματα στοιχείο, την έκδοση των οποίων αναμένουμε,
Η μαθήτρια του, η κυρία Εφροσύνη Δοξιάδη, με την άκρους επιμελημένη συγγραφή και έκδοση της μεταφρασμένης στα αγγλικά και γαλλικά για τα πορτρέ Φαγιούμ και τις διαλέξεις της για το θέμα διεθνώς, και ο ακαδημαϊκός μας ζωγράφος κύριος Αλέκος Λεβίδης, με την μετάφραση από τα λατινικά και τον αδελφή κριτικό σχολιασμό του 35ου βιβλίου της φυσικής ιστορίας του Πλήνου του Πρεσβύτερου. Ομιλώντας εκ πείρας, η τεχνική της εγκαυστικής είναι πολύ πιο απαιτητική σε δεξιότητες από άποψη χρόνου από την τεχνική της αυγοτέμπερας, η οποία και αυτή είναι γνωστή ήδη από την αρχαιότητα. Παράλληλα με την εγκαυστική, ανάμεσα στις προσωπογραφίες Φαγιούμ υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που είναι κατασκευασμένες με την τεχνική της αυγοτέμπερας. Ενδεχομένως, η μη χρήση της να οφείλεται στο γεγονός ότι ένα αυγό αποτελεί πολύτιμη τροφή εναντί του κεριού της μέλισσας, που χρησιμοποιείται ευρέως στην αρχαία τεχνολογία. Παρά το γεγονός όμως ότι η αυγοτέμπερα αποτελεί για τον ζωγράφο απλούστερη τεχνική στην εφαρμογή της, αυτό δεν σημαίνει ότι υπολείπεται σε απαιτήσεις δεξιοτήτων. Τουναντίον, η αυγοτέμπερα δίνει τη δυνατότητα για πολύ πιο εκλεπτισμένες εικαστικές λύσεις στη ζωγραφική από την εικαστική. Παράλληλα, η αυγοτέμπερα

αντίον. Η Αυγωτέμπερα δίνει τη δυνατότητα για πολύ πιο εκλεπτισμένες εικαστικές λύσεις στη ζωγραφική από την εικαστική. Παράλληλα, η Αυγωτέμπερα είναι δεδειγμένη τεχνική για την εικονογράφηση σε περγαμηνή και η αυξανόμενη ζήτηση για έργα του μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χρήση της ήταν τόσο αυτονόητη και διαδεδομένη στην εποχή του, που δεν χρειαζόταν καν να περιγράψει τον τρόπο παρασκευής της και χρήσης της. Στην προσωπική μου έρευνα in situ στα 25 σημαντικότερα από τα 41 διασωθέντα απόγραφα της ερμηνείας του Διονυσίου, εντόπισα στον κώδικα 58 του Μουσείου Μπενάκη, σε Ιντερπολάτιο, πολύ μεταγενέστερο, τη λέξη εγκαυστικά, το οποίο και σας ανακοινώνω. Σημειωτέανω ότι ο Διονύσιος γράφει την ερμηνεία μεταξύ των ετών 1728-1730. Το απόγραφο του Μουσείου Μπενάκη χρονολογείται το 1768 και η παρέθετη γραφή στο σώμα του κώδικα γίνεται από τον κάτοχό του κατά τα έτη 1812-1816. Είναι συγκινητικό να διαπιστώνεται η επιβίωση της γνώσης, έστω και της λέξης εγκαυστική, έστω και από έναν ζωγράφο αυτής της εποχής, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν θα ήταν ο μόνος. Και φυσικά εννοείται ότι ο ζωγράφος γνώριζε ότι η συνταγή που διασώζει δεν είναι η αυθεντική, διότι σπέβδει να διευκρινίσει αμέσως εντός παρεθέσεως ότι εννοεί το κερόνευτο. Περιγράφεται δηλαδή ένας τρόπος διάλυσης του κεριού με νεύτη με την προσθήκη φυσικής ρητίνης, ώστε να αποτελέσει φορέα των χρωστικών και μάλιστα για εφαρμογή σε τοιχογραφία. Η προφορική επιβίωση της λέξης εγκαυστικής στους Έλληνες ζωγράφους εντός της τουρκοκρατίας, πολύ πριν δηλαδή από την ανακάλυψη και το ενδιαφέρον γύρω από τις προσωπογραφίες Φαγιούμ, δεικνύει ακριβώς την έννοια διατήρησης, έστω και προφορικά, ως απόϊχος της χρήσης της, αλλά και την ισχύ της ζωντανής, έστω και προφορικής παράδοσης, την οποία οφείλουμε να διασώσουμε ως κόρη οφθαλμού και να παραδώσουμε με μεγάλη προσοχή ως σκυτάλη με τη σειρά μας στις νέες γενιές. Στους ζωγράφους, άλλωστε, διαχρονικά, υπερισχύει η προφορικότητα έναντι της εγγραμματοσύνης. Πώς θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε το πέρασμα

Άδειξε στη ζωγραφική επιφάνεια της ψυχής, της ζώσας, του εικονιζομένου. Όπως και να το πούμε, πορτρέτο ή προσωπογραφία, η μέρημα του ζωγράφου είναι κοινή στην εφαρμογή της ζωγραφικής επιστήμης, όπως σε χαρακτηρίζει ο Διονύσος Εκφουρνά. Η μόνη ωστόσο παρότρινση του όρου της 7ης Οικουμενικής Συνόδου προς τους ζωγράφους από τεχνικής σκοπιάς συγκεφαλαιώνεται νομίζω στη λέξη «επιτιδίως», που με σημερινούς όρους θα μπορούσαμε να το πούμε με βάση τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Αυτό νομίζω είναι και το καταστάλαγμα που οφείλουμε να σεβαστούμε απολύτως από τεχνικής απόψεως οι ζωγράφοι στο Διενεκές. Ο Διονύσος Εκφουρνά μαζί με την καταγραφή της ευχής του Ιωραίος προς τον βουλόμενον μαθήν τη ζωγραφική τέχνη και όταν ο ζωγράφος κατασταθεί δόκιμος αναφέρει την ανάγνωση του ντροπαρίου της μεταμορφώσεως. Η υπόμνηση και ο σχετισμός της μεταμόρφωσης του Χριστού που έδειξε τη θεϊκή του δόξα όπως μπορούσαν να την αντιληφθούν οι μαθητές του σε μια μικρή ακολουθία από το ζωγράφο που πρόκειται για το ζωγράφο που πρόκειται να θέσει το χάρισμά του στη διακονία της Εκκλησίας δικαιολογεί θεωρώ τον ορισμό της τέχνης ως μεταμόρφωση της ύλης με λόγο. Μια ιονή πορεία, με άλλα λόγια, από το κατοικώνω στο καθομοίωση. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποδεχθεί από την επιστήμη ότι η ύλη είναι εκβαντωμένη και ότι η ανθρώπινη ενέργεια επενεργεί στην ύλη. Από την άλλη μεριά, στη σύγχρονη θεωρία της τέχνης, ο Βάλτερ Μπένιαμιν επισημαίνει την αύρα που εκπέμπουν τα έργα τέχνης. Καθίσταται σαφές στηρουμένο των αλογιών και με σύγχρονους λοιπόν όρους ότι η προσευχητική στάση του ζωγράφου επενεργεί στο εργόχειρό του καθοριστικά. Δεν θα μπορούσαν να εξηγηθούν με άλλο τρόπο εν τέλει τα θαυμαστά επιτεύγματα της Βυζαντινής αγιογραφίας που έγιναν με ανθρώπινο χέρι λες και είναι αχειροποίητα. Στην ελληνική γλώσσα η λέξη γράφο και γραφεύς έχει διτή σημασία. Εκτός από το γραφιά που μεταχειρίζεται τον κάλαμον για να γράψει σημαίνει και το ζωγράφο που χρησιμοποιεί το κονδύλι για να ζωγραφίσει. Σήμερα βέβαια κυρίως πληκτρολογούμε. Ακόμη και στην εθνική μας σχολή τέχνης, μέχρι και τη δεκαετία του 1920, το εργαστήριο της ζωγραφικής αποκαλούνταν επισήμως αρχαιοπρεπώς γραφικής. Στη συνείδησή μας και οι δύο ανθρώπινες αυτές δραστηριότητες είχαν για αιώνες, αλλά και εξακολουθούν να έχουν, τουλάχιστον στον χώρο της Εκκλησίας, ισόκυρο χαρακτήρα. Το έργο που αναλαμβάνει να επιτελέσει η ζωγραφική, που αναφέρεται στην Εκκλησία, είναι χριστολογικό. Και η ζωγραφική με τα μέσα της έχει την ικανότητα να δείξει το περιγραπτόν της θεότητος του Χριστού, την ανθρώπινη του φύση και υπόσταση δια των εικόνων. Η σημασία άλλωστε για την αντιληπτική ικανότητα του οφθαλμού αναφέρεται από τον ίδιο τον Χριστό. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Στο σημείο αυτό ο Χριστός παραδίδει στους ζωγράφους μια υπερπολίτιμη συμβουλή. Μας λέει ότι όπως είσαι, έτσι βλέπεις τα πάντα γύρω σου. Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε για τους ζωγράφους, ασφαλώς νομίζω, ότι όπως βλέπεις, έτσι και ζωγραφίζεις. Αυτή είναι και η βασικότερη διαφοροποίηση που συντελείται στους ζωγράφους στη μακραίωνη συνέχεια της ζωγραφικής από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο. Αλλάζουν την πίστη τους οι ίδιοι ζωγράφοι και αυτό επενεργεί καθοριστικά στον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο, τον οποίο καλούνται να ζωγραφίσουν. Και ενώ η εικαστική γλώσσα παραμένει η ίδια, όπως και η ελληνική γλώσσα, σταδιακά αλλάζει το περιεχόμενο της γραφής, γεγονός που επιδρά και στη μορφή της εν τέλει. Ο Απόστολος Παύλος, στην προς Εφεσίους επιστολή του, μας παραδίδει σε μια φράση τον τρόπο κατανόησης των διαστάσεων του κόσμου. Τη φράση αυτή θα πρέπει, πιστεύω, να αναθυμούμαστε όλοι όσοι μας αποσχολεί η απεικόνιση των διαστάσεων αυτών. Μας λέει ο Απόστολος: «Εν αγάπη ριζωμένη και τεθεμιλιωμένη, ή να εξισχύσετε καταλαβέστε, συν πάση της Αγίας, τι το πλάτος και το μήκος, τι το βάθος και το ύψος». Μας λέει ουσιαστικά με άλλα λόγια, ότι η κατανόηση των διαστάσεων του κόσμου, αλλά και του μυστηρίου της σωτηρίας, συντελείται εντός της Εκκλησίας εν αγάπη, μαζί με όλους τους αδελφούς και τους Αγίους. Και σαφέστατα η αλλαγή στη θεώρηση του επέκεινα θεμελιώνεται κατηχητικώς στην Παύλια θεολογία. Ο Απόστολος των Εθνών δεν μας μιλά όμως για τη μεταθάνατο ζωή στην οποία αναφέρονται οι ταφικές προσωπογραφίες φαγιού αλλά για τη ζωή χωρίς το θάνατο. Την πραγματοποίηση ακριβώς αυτού του επιτεύγματος αναλαμβάνει και κατορθώνει

0: να αισθητοποιήσει η Βυζαντινή αγιογραφία. Μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο. Αυτή την κρυφή χαρά όμως δεν επιχείρησαν να αυτή τη μικρή χαρά όμως δεν επιχείρησαν να αναπαραστήσουν στα πρόσωπα που ζωγράφησαν και οι ζωγράφοι των προσωπογραφιών Φαγιούμ για μας τους περιληπόμενους. Αν απαντήσουμε θετικά στο ερώτημα, μαζί με το ρόλο που επιτελούν εν τέλει τα πορτρέτα Φαγιούμ, αυτό της μνήμης και εν τέλει επιπόθησης των πρωτοτύπων, αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά την άρρηκτη σύνδεσή τους με την καταγωγή των χριστιανικών εικόνων, αλλά και τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού. Όπως υπάρχει ο λόγος μετά το λόγο, υπάρχει ο λόγος και πριν το λόγο. Κλείνοντας, θα ήθελα να συνδέσω τη σημερινή μου παρουσίαση με τον Όσιο Γεράσιμο Μικραγιαννάνη, τον υμνογράφο. Ανάμεσα σε αυτά που θεωρώ ευλογία στη ζωή μου είναι το γεγονός ότι επισκέφτηκα ως προσκυνητής το Άγιον Όρος σε σχετικά μικρή ηλικία. Ένας λόγος ήταν Όσιος Γεράσιμος υμνογράφος, ο άλλος λόγος ήταν Όσιος Εφραίμου Κατουνακιώτης. Θα σταθώ λόγω της συγκυρίας στον Όσιο Γεράσιμο, τον οποίο συνάντησε κατά το δεύτερο προσκύνημά μου το 1982, μαθητής της Δευτέρας Λυκείου κατά τις διακοπές του Πάσχα. Είχαμε εργασία στο σχολείο, στο βιβλίο του Γιώργου Θεοτοκά, «Ταξίδι στη Μέση Ανατολή και στο Άγιον Όρος». Στο τμήμα του βιβλίου που αναφέρεται στο Άγιον Όρος, συνάντησε για πρώτη μου φορά τις λέξεις «Άκτη στο φως». Ήδη από το 1965 που γράφηκε το βιβλίο υπήρχε η μαρτυρία του Θεοτοκά ότι δύο γιορτές πατέρες είχαν την εμπειρία του. Μια ανεξήγητη επιθυμία μέσα μου με οδήγησε να ξαναπάω στον Άθωνα για να τους συναντήσω, για να μου πούν τι είναι το άκτη στο φως. Το πώς συνέβη να βρεθώ παραμονή της Αναστάσεως στο ναό της Μικραγιάννας και να διαβάζω πράξη των Αποστόλων δίπλα στο στασίδι του Οσίου Γερασίμου, σήμερα μου μοιάζει ανεξήγητο. Όμως συνέβη. Αυτό που θα σας καταθέσω στην αγάπη σας είναι η πατρική ιστορική με την οποία διόρθωνε Όσιος ένα παιδί της Δευτέρας Λυκείου τα λάθη στην ανάγνωση των πράξεων που διάβαζε για πρώτη φορά στη ζωή του, με όλο το δέος ότι αυτό του συνέβαινε εντός αγιορείτικου ναού. Στη συζήτηση στην οποία είχα την ευλογία να παραβρεθώ το Πάσχα αυτό, άκουσα από τον Όσιο Γέροντα μια ερμηνεία του ενετέρα μορφή που με ακολούθησε σε όλη μου τη ζωή. Κάθε άνθρωπο που συναντάς, να τον θεωρείς σαν να είναι ο Χριστός με άλλη μορφή, να στέκει σε απέναντί σου σαν να είναι ο ίδιος ο Χριστός. Πολύ δύσκολος στόχος. Αλλά τίποτα δεν γίνεται χωρίς διάκριση. Τη δυνατότητα δηλαδή να διακρίνει κανείς που είναι ο Θεός. Όταν ήρθε η ώρα της εκπόνησης διπλωματικής μου εργασίας ως φοιτητής Σχολή Καλλιτεχνών, το θέμα της διαπραγμάτευσης του Χριστού εν εταίρα μορφή ήρθε εντελώς αβίαστα ως πρώτη μου επιλογή για ένα έργο, το οποίο θα καταθέσω στην αγάπη σας εδώ μετά από 20 χρόνια. Ξεκινώντας από ένα ολόσωμο σάβανο Φαγιούμ που σώζεται στην πινακοθήκη Τρετιακόφ, η οποία από ό,τι έμαθα εκενώνεται. Καταλαβαίνετε, κάτι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, προσπάθησα να δείξω ότι πέρα από τις τεχνικές της ζωγραφικής και τις τεχνοτροπικές λύσεις των ζωγράφων, ο Χριστός παραμένει ο ίδιος στους αιώνες. Εναλλάξει με τις εικόνες του Χριστού, τοποθέτησα αγαπημένα μου πρόσωπα, τα οποία πιστεύω ότι διαδραμάτισε στη ζωή μου το ρόλο του Χριστού εν εταίρα μορφή. Απ' τη μεριά μου ήταν ένα είδος ελάχιστης έκφρασης ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό τους για την ύπαρξή τους στη ζωή μου. Και θα σας δείξω όλη την πτυχιακή μου εργασία που έκανα ως φοιτητής. Εδώ μπορείτε να δείτε τη διαφοροποίηση που γίνεται από τη μία τεχνική στην άλλη, ξεκινώντας από την αυγοτέμπερα, το μεσαίο είναι εγκαυστική και το αριστερό είναι νοπογραφία. Έτσι ξεκινάμε πάντα από το πρότυπο που σώζεται στην πινακοθήκη του Τρετιακόφ και πώς γίνεται με βάση αυτό το πρότυπο η μορφή του Χριστού εν εταίρα μορφή. Εδώ είναι οι μακέτες για τον χρωματισμό του φόντου και μια πρώτη πρόταση, ο Χριστός δεν γνωρίζεται, δεν αναγνωρίζεται, αλλά είναι ο Χριστός ως ένας Παλαιστίνιος, καμωμένος με την τεχνική της εγκαυστικής. Πάλι εγκαυστική. Ο γιος μου. Ο Χριστός, σε εντέρα μορφή, με την τεχνική που έχει δουλευτεί στην Μονή Σινά, η Παναγία με τον Άγιο Θεόδωρο και τον Άγιο Γεώργιο. Εγκαυστική. Εδώ έχουμε μια κριτική απόδοση της μορφής. πάλι εγκαυστική. Πατέρα Γεράσιμο, δεν γινόταν να λείπεις. Λυπάμαι. Ο ενετέρα μορφή με την παλαιολόγια γραφή του Μασέλου, ο πατέρας Παύλος, διακάκι τότε. Εδώ έχουμε μια πιο παλαιολόγια γραφή με την τετραχρωμική. Είναι μεγάλο το θέμα βέβαια. Μια περίληψη πρώτη κάνω για όλη την περίπτωση του περάσματος αυτού. Ο πατέρας Εφραίμ, αυτό είναι ιδρύαλος. Και αυτό είναι ιδρύαλος επίσης. Συγγνώμη, εδώ μια πιο παλαιολόγια θεώρηση, πάλι της μορφής του Χριστού. Αυτό το κλέψανε μέσα από την έκθεση και λανθάνει. Κάποιος ήθελε προφανώς πολύ να πάρει το γέρο, τα χαλάλι, δεν πειράζει. Και εδώ η αφεντιά μου, ο Χατζή Ευστάη Ιορδάνογλου εκείνης της εποχής, με έναν άλλο τρόπο, πάλι ο ενετέρα μορφή, και η κυρία Θοδώρα. Σας ευχαριστώ.
1: Σε παρακαλούμε πολύ τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας να ανέλθει στο βήμα και να παρουσιάσει τον τόμο των 28ων Παυλίων και να κηρύξει τη λήξη του συνεδρίου.
2: Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι μετά από όσα υπόθησαν όλες αυτές τις ημέρες, τόσο λαμπρά και τόσο ωραία, να τα συμμαζέψω εγώ και να σας τα παρουσιάσω. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σμύρνης και εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, αγαπητέ Βαρθολομαία, σεβασμιότατε και θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των μακαριωτάτων, προκαθημένων, των προσβηγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και των αυτοκεφάλων εκκλησιών, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι του στρατού, της αστυνομίας, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές και καθηγήτριες, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Θεού ολοκληρώσαμε το 29ο επιστημονικό συνέδριο, το οποίο οργάνωσε η Ιερά μας Μητρόπολη στο πλαίσιο των φετινών Παυλίων με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου». Με τον τρόπο αυτό θελήσαμε να τιμήσουμε την προσφορά του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη διάδοση του χριστιανισμού, διότι με τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίον κληροδότησε ο Μέγας Αλέξανδρος στις χώρες από τις οποίες πέρασε, προσέφερε στον κόσμο μία μεγάλης αξίας και σημασίας πολιτιστική κληρονομιά και άνοιξε τον δρόμο για να φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι τη Μακεδονία και την Ελλάδα, ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Με τον τρόπο αυτό ανταπέδωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος την προσφορά του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον κόσμο με μία ακόμη μεγαλύτερη, με το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, το οποίο κήρυξε και το οποίο καθιστά όσους το πιστεύουν κληρονόμους μεν Θεού, συγκληρονόμους δε Χριστού. Η πολιτιστική κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου δεν επηρέασε μόνο καθοριστικά την εξέλιξη των λαών για πολλούς αιώνες, αλλά υπήρξε και το πνευματικό υπόστρωμα, το οποίο αξιοποίησε ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος για να μεταφέρει με το κήρυγμά του το μήνυμα του Ευαγγελίου, το οποίο άλλαξε τη ροή της ιστορίας του κόσμου. Την επίδραση και τη σχέση του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της ελληνιστικής παραδόσεως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε μέσα από τις εξαιρετικά εμπεριστατωμένες εισηγήσεις των διακεκριμένων ομιλητών του συνεδρίου μας. Οι δύο πρώτες εισηγήσεις μας παρουσίασαν τον κόσμο των ιδεών, των ηθικών αξιών και των φιλοσοφικών απόψεων που επικρατούσαν την εποχή του Αποστόλου Παύλου και ιδιαιτέρως τη φιλοσοφία των Στοϊκών και των Επικουρίων και την απήχηση των ιδεών αυτών στον Απόστολο Παύλο. Όπως προκύπτει κυρίως από τους λόγους του, οι οποίοι παραδίδονται στις πράξεις των Αποστόλων. Στη συνέχεια, οι τρεις εξαιρετικά διαφωτιστικές εισηγήσεις της δεύτερης συνεδρίας μας παρουσίασαν τα στοιχεία που συνδιαμόρφωσαν το πνευματικό περιβάλλον της εποχής του Αποστόλου Παύλου. Το ένα στοιχείο είναι η διάδοση της μυστηριακής λατρείας διαφόρων θεοτήτων και κυρίως της Ίσιδος και του Σάραπη και η επίδρασή της στους ανθρώπους της εποχής. Το δεύτερο στοιχείο είναι τα πνευματικά κινήματα που αναπτύσσονται στους κόλπους του Ιουδαϊσμού, μεταξύ αυτών τα γνωστικά κινήματα και ο ραβινικός Ιουδαϊσμός, αλλά και ο ρόλος φιλοσόφων και συγγραφέων, όπως ο Φίλων ο Ιουδαίος, ο οποίος συνδύαζε τη φιλοσοφία με στοιχεία της ασκητικής πρακτικής διαφόρων ομάδων, όπως των Εσσαίων, των Κοινοβιατών της Νεκράς Θαλάσσης ή των Θεραπευτών της Κάτω Αιγύπτου, που θεωρείται ότι επηρέασαν αργότερα τον χριστιανικό μοναχισμό. Το τρίτο στοιχείο είναι οι ελληνιστικές ανθρωπολογικές αντιλήψεις, τις οποίες ο Απόστολος Παύλος προσεγγίζει με όχημα τον όρο «εικόνα», ο οποίος είναι γνωστός από τη φράση της γενέσεως «κατ' εικόνα και καθομοίωση», αλλά και με αιχμή τη διδασκαλία του εσχατολογικού μετασχηματισμού του ανθρώπου, όπως αυτή πραγματοποιείται με την Ανάσταση του Χριστού. Με τον τρόπο αυτό, ο Απόστολος αφενός δίδει διέξοδο στα διέξοδα της ελληνιστικής σκέψεως σχετικά με την υπέρβαση του θανάτου και την ένωση με τον Θεό και αφετέρου ανακαινίζει χριστοκεντρικά την ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Έχοντας υπόψη μας το γενικότερο ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής, ακούσαμε τον πρώτο εισηγητή της Τρίτης Συνεδρίας, ο οποίος μας ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίο ο Απόστολος Παύλος προσλαμβάνει το ελληνορωμαϊκό παρελθόν μέσω των επιγραφών και άλλων λογοτεχνικών έργων και έργων πολιτισμού και συνομιλεί μαζί του, επιλέγοντας ένα είδος προσεγγίσεως γνωστής από αιώνες στα κλασικά γράμματα, αλλά όχι στους χριστιανούς. Έτσι, εισάγει μία καινοτόμο μέθοδο, την οποία θα αξιοποιήσουν στους επόμενους αιώνες οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι δύο επόμενες εισηγήσεις αφορούσαν αφενός την πρόσληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην ελληνική λαϊκή παράδοση, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη απήχηση της προσωπικότητος και του έργου του Μακεδόνος Βασιλέως και αφετέρου στη θέση του στην Παλαιά Διαθήκη. Ως γνωστόν, στον πρόλογο του πρώτου βιβλίου των Μακαβαίων υπάρχει αναφορά στον Μέγα Αλέξανδρο και στους διαδόχους του, η οποία ενέχει στοιχεία κριτικής, ενώ ένα ξεχωριστό παράδειγμα κριτικής αποτελεί η διήγηση της αναλήψεως ή ανυψώσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη μυθιστορία του, η οποία απεικονίζεται και σε πολλούς χριστιανικούς ναούς τόσο στον ελληνικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, το οποίο παρουσιάστηκε από δύο εισηγητές στη συνέχεια του συνεδρίου μας, ήταν η χρήση της ελληνορωμαϊκής ρητορικής από τον Απόστολο Παύλο. Πολλές φορές στις πράξεις των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζεται να ομιλεί όχι μόνο στις συναγωγές ή ενώπιον λαϊκού εθνικού ακροατηρίου κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο, αλλά και ενώπιον Ρωμαίων ηγεμόνων. Στους λόγους αυτούς, όπως διαπιστώσαμε, δεν παραλείπει να αξιοποιεί τα διδάγματα της ρητορικής τέχνης της εποχής του, τα οποία χρησιμοποιεί και στις επιστολές του. Ενδιαφέρουσα και διδακτική ήταν ακόμη η σύγκριση της γλώσσας των παπύρων με τη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου, την οποία παρουσίασε ο δεύτερος συγγητής με βάση τη χρήση της νομικής ορολογίας στις επιστολές του και την ανασημασιοδότησή της. Είναι φυσικό ότι δεν θα μπορούσε να λείπει η τέχνη από το συνέδριό μας. Στην τέχνη ήταν λοιπόν αφιερωμένες οι δύο τελευταίες εισηγήσεις. Η πρώτη αφορούσε στη σχέση των περίφημων προσωπογραφιών του Φαγιού με τη Βυζαντινή αγιογραφία. Οι πρώτες επιχειρούν, όπως ακούσαμε, να διατηρήσουν την ανάμνηση του ανθρώπου μετά θάνατον, ενώ η Βυζαντινή αγιογραφία, ακολουθώντας την Παύλια διδασκαλία, αναπαριστά τα πρόσωπα με τρόπο που υπερβαίνει τη θνητότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Στη δεύτερη και τελευταία εισήγηση απολαύσαμε μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στα αρχαιολογικά ευρήματα της ελληνιστικής εποχής στην Ιμαθία, στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος υπήρξε μαζί με τους διαδόχους του και τα κράτη τα οποία δημιουργήθηκαν μετά τον πρώτο θάνατό του, η αφετηρία της ελληνιστικής εποχής. Κάποια από αυτά θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουμε στη συνέχεια κατά την ξενάγησή μας στο Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών. Με όλες αυτές τις λαμπρές και επιστημονικά άρτιες τεκμηριωμένες εισηγήσεις που είχαμε τη χαρά να ακούσουμε από τους εκλεκτούς ομιλητές μας, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους το 29ο επιστημονικό μας συνέδριο προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής μας εκκλησίας Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου, αλλά και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, φτάσαμε με τη χάρη του Θεού στο τέλος. Αυτή την ώρα αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμότατα όλους τους ομιλητές για τις ωραιότατες εισηγήσεις τους, οι οποίες πιστεύω ότι θα αποτελέσουν, όταν θα τυπωθούν, ένα σημαντικό βιβλίο αναφοράς για τον Απόστολο Παύλο και τη συμβολή της ελληνιστικής κληρονομιάς στο έργο του. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε το συνέδριό μας χωρίς να παρουσιάσουμε τον τόμο των πρακτικών του περσινού του 28ου συνεδρίου με θέμα «Ο Απόστολος και η διαχείριση των κρίσεων», το οποίο πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων
3: θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Είναι κοντά μας, όπως πάντα, η κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, φιλόλογος, και θα χρησιμοποιήσουμε, να πω έτσι, την ιδιότητά της για να πάρουμε μία ακόμα ελληνική λέξη ή δύο αντίθετες ελληνικές λέξεις, οι οποίες θα μας δώσουν τα μηνύματα που περιέχουν. Κυρία Μαρία, ευχαριστούμε που είστε και πάλι εδώ κοντά μας και είμαστε όλο αυτιά για να μάθουμε κάτι ακόμα από την τόσο πλούσια ελληνική μας γλώσσα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προκλητικά ενδιαφέρον το ελληνικό λεξιλόγιο. Ανεξάντλητο. Και οι αποχρώσεις που μπορεί να παίρνει κάθε λέξη του μας εκπλήσουν. Σήμερα θα δούμε το δίδυμο των λέξεων, ας μην πω δίδυμο, το αντίθετο των δύο λέξεων ενδιαφέρον και αδιαφορία. Είναι γνωρίσματα του ανθρώπινου προσώπου που τον χαρακτηρίζουν, έτσι ώστε να διαμορφώνει στην πορεία της ζωής του έναν χαρακτήρα, μια προσωπικότητα, κοινωνικά, παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, οικογενειακά, ολοκληρωμένη. Το ενδιαφέρον είναι, ας πούμε, η αγάπη μας για τη μάθηση. Εύκολα μπορούμε να το αντιληφθούμε, και καθώς βλέπουμε σε ένα μικρό παιδί να ρωτάμε περιέργεια τι είναι αυτό, πώς λειτουργεί αυτό, και αυτή η περιέργεια να του ευρύνει το λεξιλόγιο αφενός και τους ορίζοντες, τους γνωστικούς αφετέρου. Τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων καθορίζονται από τις γνώσεις τους. Μαθαίνουν δηλαδή κάτι και όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται γι' αυτό. Και έτσι αφενός πλουτίζουν τις γνώσεις τους, αφετέρου διαμορφώνουν προσωπικότητες, προάγουν τις επιστήμες, βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων των υπολείπων, ασκούνται τέχνες, οργανώνονται κοινωνικές δομές, προάγεται, όπως λέμε, η ψηφιακή οργάνωση των υπηρεσιών. Είναι καρπός της επιστήμης αυτό και της μόρφωσης, γιατί η μόρφωση είναι καρπός των ενδιαφερόντων και των προτεραιοτήτων που θέτει κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Γιατί ένας άνθρωπος ζωντανός, δραστήριος, που έχει απλωμένες τις κεραίες δίπλα του και μπορεί να αξιοποιήσει τις συνθήκες, αποκτά ενδιαφέροντα, και τα ενδιαφέροντα του δίνουν όλο και περισσότερες γνώσεις, ευρύτητα, και κατακτά χώρους όλο και πιο όμορφους, όλο και πιο άγνωστους. Το ενδιαφέρον του καθενός μας είναι εξατομικευμένο. Άλλος, ας πούμε, του αρέσκεται στο να μελετά θεωρητικές επιστήμες ή θεωρητικούς χώρους, και άλλος θετικούς. Άλλος αρέσκεται στην πρακτική εξάσκηση των πραγμάτων, στις τέχνες, και άλλος προσπαθεί να εντρυφήσει στις φυσικομαθηματικές θεωρίες. Τα ενδιαφέροντα του καθενός, δηλαδή, στον επαγγελματικό χώρο είναι διαφορετικά, και αφενός δίνουν στον καθένα την επαγγελματική του ταυτότητα, και αφετέρου του δίνουν αυτό που λέμε αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, χόμπι. Μπορεί κάποιος να είναι επαγγελματικά καθηγητής, ας πούμε, αλλά να έχει του κόσμου τα άλλα ευρύτερα ενδιαφέροντα, όπως λέμε, που του ομορφαίνουν τη ζωή του, που του κάνουν την καθημερινότητά του με ενδιαφέρον, και τελικά προάγουν πολύ δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του. Έτσι τα ενδιαφέροντα μιας νοικοκυράς μπορεί να είναι να ομορφύνει το καθημερινό τραπέζι, μαθαίνοντας καινούργιες συνταγές. Το ενδιαφέρον ενός πατέρα είναι να μάθει καινούρια μηχανήματα για να χρησιμοποιήσει το χωράφι του ή στην εργασία του, ή να διαβάσει κάτι ή να κουβεντιάσει κάτι, και το ενδιαφέρον καταξιώνει τον άνθρωπο. Τον κάνει να μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις, να εκφράζει τον ψυχικό του κόσμο, να ολοκληρώνεται μέσα από τη διατύπωση των μύχιων, των εσωτερικών του δηλαδή σκέψεων, να εκφράζει και να εκφράζεται τα ενδιαφέροντα του κάθε ανθρώπου, ολοκληρώνονται μέσα από το δημιούργημα στη ζωή του, τα δημιουργήματά του, αλλά και εκφράζονται και μέσα από το διάλογο στον οποίο συμμετέχει καθημερινά. Τα ενδιαφέροντα είναι που τον κάνουν να έχει φίλους, να συνδιαλέγεται, να μπορεί να επιβιώσει σε μία συζήτηση και πολιτικού χαρακτήρα και οικονομικού χαρακτήρα. Γιατί όταν κανείς έχει ενδιαφέροντα, απλώνεται και με διάλογο ασκεί κριτική, δέχεται κριτική, και αυτό το πράγμα λειτουργεί επικοδομητικά για το καλό της κοινωνίας.
0: Κυρία Μαρία, τα ενδιαφέροντα τα ανακαλύπτουμε ή τα καλλιεργούμε?
1: Και το ένα και το άλλο. Διότι υπάρχουν έμφυτα στον καθένα μας στοιχεία, δώρα από το Θεό, προτερήματα, τα οποία είναι από τη φύση δοσμένα, από το Θεό δοσμένα, όμως η φύση και το περιβάλλον μας δίνει και ερεθίσματα. Παίρνει ένα νεαρό πλάσμα παιδί στη ζωή του ερεθίσματα από το θείο του, από τη θεία του, από τη μητέρα και τον πατέρα του, από το δάσκαλο και τη δασκάλα του, και καθώς τα ερεθίσματα αυτά τα αφομοιώνει, τα ενστερνίζεται και μετατρέπει τα ερεθίσματα σε προσωπικά του ενδιαφέροντα, και καθώς μαθαίνει γι' αυτά τα αγαπά και όλα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε τα ίδια πράγματα, γιατί έχουμε από τη φύση τα ίδια. Στην πορεία της ζωής μας μας επηρέασαν στο περιβάλλον μας άνθρωποι δικοί μας. Παράδειγμα λέω, μια κυρία της αρέσει το κέντημα, παράδειγμα. Ήταν γιατί μια θεία της έδειξε τα πατήματα. Ένα άλλο πλάσμα, ένα άλλο παιδί του αρέσει το γράψιμο, γιατί κάποιος μεγαλύτερος του καλλιέργησε αυτή την ευαισθησία. Κάποιος άλλος αρέσκεται στο να ζωγραφίζει. Ενδιαφέρον σε αυτό δείχνει γιατί πρώτον είχε έμφυτο το χάρισμα, και δεύτερον γιατί του δόθηκαν χρώματα, ερεθίσματα, δάσκαλοι να καλλιεργήσουν αυτό το τάλαντο. Έτσι ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποιεί το background, όπως λέμε, το υλικό της φύσης, για να αναδείξει μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, τελείως εξειδικευμένη, ιδιαίτερη σε σχέση με τις προσωπικότητες των υπολείπων. Και έτσι αναδεικνύεται στο κοινωνικό γίγνεσθε ο καθένας από μας ως ένα κομματάκι του παζλ, και λειτουργούμε συμπληρωματικά. Ο καθένας με τα ενδιαφέροντάς του στην επιστήμη, στην εργασία, στην οικογένεια. Ο καθένας, ξαναλέω, με τα ενδιαφέροντά του και με το εργασιακό του προφίλ συμβάλλει στην προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος, και σε επίπεδο εργασιακό και σε επίπεδο αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου. Η άσκηση των ενδιαφερόντων μας καταξιώνει τον άνθρωπο, και σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να πω ότι χρειάζεται προσπάθεια, έντονη προσπάθεια, έτσι ώστε τα ενδιαφέροντα πρώτον να είναι θετικά και δεύτερον να είναι επικοδομητικά για τον ίδιο τον άνθρωπο. Πολλές φορές τα ενδιαφέροντα είναι από την ίδια τους τη φύση βλαπτικά. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που περνούν τον χρόνο τους κατασκευάζοντας κροτίδες. που λειτουργούν καταστροφικά για τους ανθρώπους που διασκεδάζουν με αυτές.
0: Άρα τα ενδιαφέροντα είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής, ας πω, καταστάσεως του ανθρώπου.
1: Έτσι, έτσι. Επιλογή είναι. Αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής. Όπως το καλό και το κακό είναι οι επιλογές μας, έτσι και τα ενδιαφέροντά μας είναι καρπός ελεύθερης επιλογής. Και φυσικά υπάρχουν δοσμένα από τη φύση τα προτερήματα, αλλά και εκ των υστέρων, οριμάζοντας, ο κάθε άνθρωπος ασκεί κριτική στον εαυτό του και αφήνεται στα θετικά ή παραπλανείται και παραδίδεται προς τα αρνητικά ενδιαφέροντα. Μην νομίζετε ότι είναι λίγοι των οποίων το ενδιαφέρον είναι πώς θα μάθουν τσιγάρο, να καπνίζουν τσιγάρο για να φανούν μάγκες. Μην νομίζετε ότι είναι λίγοι αυτοί των οποίων το ενδιαφέρον είναι πώς θα εμπλακούν σε κακές παρέες για να κερδίζουν κλέβοντας τα προστοζήνα. Επιδίωξή τους είναι. Ενδιαφέρονται για να μάθουν σε εισαγωγικά τα πονηρά και κακά κόλπα. Δεν βρέθηκαν εκεί τυχαία. Ήθελαν και ενδιαφέρθηκαν. Επομένως τα ενδιαφέροντά τους ήταν επιλογή τους και έχουν ευθύνη αυτοί που το επιλέγουν αυτό το κακό, αυτό τον κακό δρόμο. Ο ένας λοιπόν κίνδυνος για τα ενδιαφέροντά μας είναι αν αυτά είναι άνομα, ανήθικα, άθεα, αυτοκαταστροφικά, αρνητικά. Αν τα ενδιαφέροντα αυτά τα ίδια μας οδηγούν στην κατηφόρα και την καταστροφή. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει και η άλλη οδός της άρνησης. Εκτός από τα ενδιαφέροντα που έχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν προσωπικότητες που επιλέγουν αυτό που λέγεται αδιαφορία. Αδιαφορία. Ξαναλέω, αδιαφορία. Είναι οι άνθρωποι που, όπως λέμε, όσα πάνε και όσα έρθουν. Είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν το δρόμο της τεμπελιάς. Το δρόμο της μείωνος προσπάθειας, της ελάχιστης προσπάθειας. Οι άνθρωποι οι οποίοι βαριούνται να σηκώσουν το πόδι τους και το χέρι τους. Άνθρωποι που επιλέγουν την τεμπελιά αντί για την προσπάθεια. Άνθρωποι που επαναπαύονται σε αυτά που τους έδωσαν οι γονείς τους, που τρώνε τα έτοιμα, που είναι έτοιμοι να καταδικάσουν αυτούς που δουλεύουν και κουράζονται και προσπαθούν, ενώ οι ίδιοι απολαμβάνουν, αδιαφορούν και τελικά γίνονται άχρηστα μέλη της κοινωνίας. Άχρηστα και βλαπτικά μέλη της κοινωνίας. Άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε βάρος των άλλων, που δεν κοπιάζουν και υποτιμούν κάθε κόπο και μάλιστα αυτοδικαιώνονται με τη ρίση και τι μπορώ να κάνω εγώ. Τι μπορώ να κάνω εγώ. Τι μπορείς να κάνεις εσύ. Άναψε ένα κεράκι. Αν δεν μπορείς να ανάψεις ένα πολυέλαιο. Κατέθεσε ένα κομμάτι που σου αναλογεί. Το παζλ, το μικρό. Αντί λοιπόν να σκεφτούν θετικά, αρνιούνται τις ευθύνες τους, παίρνουν το περιθώριο, επιλέγουν το περιθώριο της ζωής, λειτουργούν, θα έλεγα, καταθλιπτικά, αναρχικά, καταστροφικά και αυτοδικαιώνονται με το ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αντιπαθητικά συναισθήματα. Μισούν την εργασία και απολαμβάνουν μόνον και καταλήγουν άλλοτε στον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά, την ανεργία και την τεμπελιά και γίνονται βάρος στην κοινωνία. Άχθος αρούρης, όπως έλεγαν στην αρχαία Ελλάδα. Βάρος ακόμα και για την ίδια τη γη. Είναι άτομα τα οποία όχι υψηλούς στόχους δεν έχουν, όχι δεν οραματίζονται και δεν ενδιαφέρονται για μια ανώτερη ζωή, αλλά αδρανούν, ζημιώνουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Οι Αθηναίοι θεωρούσαν, οι αρχαίοι Αθηναίοι πρόγονοί μας, θεωρούσαν τον αδιάφορο πολίτη άχρηστο, απράγμονα, αχρίο. Θεωρούσαν ότι η συμμετοχή στα κοινά, η δραστηριότητα στην κοινωνία είναι υποχρέωση όλων και χρειάζεται πίεση για να συμμετάσχει κανείς σε αυτά. Δεν χρειάζεται να παραμένει φιλήσυχος αλλά άχρηστος. Πρέπει να είναι φιλήσυχος αλλά ωφέλιμος και δραστήριος για το κοινωνικό του σύνολο. Και αυτό κανείς το μαθαίνει από το σπίτι του. Μαθαίνει να θέλει το καλύτερο. Το καλύτερο το θέλει κανείς όταν επανειλημμένα προσπαθεί. Έτσι λοιπόν μετατρέπει την αδιαφορία και την επανάπαυση σε ενδιαφέρον και πρόοδο. Άλλωστε το λέει σε ένα σημείο βιβλικό, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, όχι μόνο η ζωή, όχι μόνο η καθημερινότητα μας κάνει να πιεζόμαστε και να τρέχουμε να προλάβουμε, αλλά και, ακόμα και για τη βασιλεία των ουρανών χρειάζεται να δείξουμε έντονο ενδιαφέρον, να μην αδιαφορήσουμε, να νοιαστούμε, να το βάλουμε ως προτεραιότητα.
0: Κυρία Μαρία, όταν μας μιλήσατε για το ενδιαφέρον, του βάλατε και θετικό και αρνητικό πρόσημο. Έτσι μου δημιουργήθηκε ο λογισμός ότι θα μπορούσαμε και στην αδιαφορία να βάλουμε ένα θετικό πρόσημο. Οι πατέρες λένε, ας πούμε, στους λογισμούς να δείξουμε αδιαφορία.
1: Έτσι, έτσι. Πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Και η αδιαφορία είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Πρέπει να διαφορούμε συνειδητά, να επιλέγουμε και να προσπαθούμε να αδιαφορούμε για το κακό, για το επικίνδυνο, για το αυτό που μπορεί να προκαλέσει κακό στη ψυχή μας και στο σώμα μας, και να ενδιαφερόμαστε αντίθετα για αυτό που είναι ψυχοφέλιμο. Είναι χαρακτηριστική στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη η αδιαφορία που έδειξαν οι πρώτοι περαστικοί. Αδιαφορία έδειξε ο ιερέας, αδιαφορία έδειξε και ο επόμενος Λεβίτης. Για ποιον? Για τον τραυματισμένο πεζοπόρο. Και το ενδιαφέρον το έδειξε ο Σαμαρίτης. Ένα αγνό ενδιαφέρον, διαρκές και επικοδομητικό, που αποδείχτηκε σωτήριο για τον τραυματία. Έτσι το ενδιαφέρον αυτό τον έσωσε. Αυτή η διάσταση, η διαφορά ανάμεσα στην αδιαφορία και το ενδιαφέρον, καθορίζει και στην κοινωνική μας ζωή τη στάση μας. Χρειάζεται να δείχνουμε ενδιαφέρον και να μην είμαστε ανάλγητοι στον ανθρώπινο πόνο. Σκεφτείτε λίγο στην εικόνα της μελούσης κρίσεως. Λέει εκεί ο Χριστός για αυτούς που κρίνονται: πείνασα και με δώσατε να φάω. Ενδιαφερθήκατε, δηλαδή δείξατε ενδιαφέρον. Δίψασα και ενδιαφερθήκατε να με δώσετε νερό. Ήμουνα φυλακισμένος και ενδιαφερθήκατε να με δείτε. Πολύ βασικό πράγμα το ενδιαφέρον για αυτή τη θετική προσφορά στον αδερφό. Και από την άλλη μεριά στυλιτεύει την αδιαφορία αυτών που δεν ενδιαφέρθηκαν για τον αδερφό που πεινούσε, που διψούσε, που ήταν σε δυσκολία. Τελικά μας σώζει ή μας καταδικάζει το ενδιαφέρον μας ή η αδιαφορία μας. Η επιλογή μας δηλαδή, με άλλα λόγια, η ελεύθερη επιλογή μας, και για να ασκήσουμε την ελεύθερη επιλογή μας χρειάζεται να έχουμε τις κεραίες της ψυχής μας τεταμένες. Να είμαστε, πώς να πω, ευαίσθητοι, ευαισθητοποιημένοι στην ανθρώπινη παρουσία. Είτε αυτή πονάει, είτε αυτή χαίρεται, είτε αυτή λυπάται. Η επιτυχία, παράδειγμα, ενός παιδιού στο πανεπιστήμιο ας γίνει για μας ενδιαφέρον να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να συγχαρούμε. Αυτό το ενδιαφέρον είναι συμμετοχή στη χαρά του άλλου. Εντάξει, μπορούμε και να διαφορήσουμε, αλλά δεν θα χαρούμε, δεν θα μοιραστούμε τη χαρά, ούτε θα τη διπλασιάσουμε. Έτσι επιλέγουμε εν ελευθερία το πόσο κοινωνικά όντα θα είμαστε. Δεν είναι κοινωνικός αυτός που ντύνεται τα επίσημα ρούχα και βγαίνει στην κοινωνία, αλλά αυτός που ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την κοινωνία και καταθέτει το περίσευμα της αγάπης του και το υστέρημα της ψυχής του για το καλό του αδερφού, το δίλεπτο της χείρας. Αυτός είναι ο κοινωνικός άνθρωπος και τα ενδιαφέροντά του είναι αυτό που λέμε κοινωνικά, προσφορά δηλαδή, προς δόξαν Θεού και προς διακονία των ανθρώπων. Αυτά τα ενδιαφέροντα είναι αυτά που αναδεικνύουν και τις κοινωνίες μας. Γιατί μια κοινωνία δεν ευημερεί όταν έχουν οι πλούσιοι πολλά και οι φτωχοί λίγα, αλλά όταν υπάρχει ενδιαφέρον των μεν για τους δε και υπάρχει μια ισορροπία τόσο στην ευημερία την ευρύτερη όσο και στα αγαθά, τα υλικά.
0: Πολλές φορές βέβαια βαπτίζουμε την περιέργειά μας ως ενδιαφέρον και δεν θέλουμε το ενδιαφέρον των άλλων, ας πω, γιατί ξέρουμε ότι δεν προέρχεται από μια καρδιά γεμάτη αγάπη, αλλά από περιέργεια, από ζήλια, από άλλου είδους, ας πω, συναισθήματα.
1: Έτσι, έτσι. Σωστό είναι αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Στις κοινωνίες που ζούμε, το κλίμα της ελευθερίας που επικρατεί κάποτε μας δίνει τη δυνατότητα να ρωτάμε αδιάκριτα. Και όταν ρωτάμε αδιάκριτα, χωρίς γνήσιο ενδιαφέρον, αυτό είναι περιέργεια. Όταν υπησερχόμεθα σε θέματα προσωπικά, ευαίσθητα, προβλήματα που καίνε, που άπτονται της ιδιαιτερότητας του άλλου, τότε προκαλούμε πόνο στον άλλον και δεν είναι γνήσιο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο, μη γνώτο η αριστερά σου τύπη ή η δεξιά σου. Ενδιαφέρσου μυστικά για να προσφέρεις. Όχι διαφανώς και με τυμπανοκρουσίες προκειμένου να διαφημιστείς. Το γνήσιο ενδιαφέρον είναι αυτό που λειτουργεί, πώς να πω, χωρίς να διαφημίζεται.
0: Ναι. Νομίζω ότι, εντάξει, καταλαβαίνουμε όταν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά και κάποιος χρησιμοποιεί, ας πούμε, το ενδιαφέρον για να μάθει πράγματα. Είναι λέξεις και οι δύο, και το ενδιαφέρον και η αδιαφορία, που έχουν πολύ περιεχόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Απλές λέξεις τις οποίες δεν θα φανταζόμασταν ότι θα είχαν, ας πω, τόση βαρύτητα.
1: Και τόση ευρύτητα.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέφτομαι τους ανθρώπους μας που είναι στα νοσοκομεία, στα κέντρα αποκατάστασης. Πόσο καλά θα αισθάνονταν, πόσο ικανοποιημένοι, αν εμείς δείχναμε ενδιαφέρον να τους πάρουμε ένα τηλέφωνο. Να τους πούμε πώς πάει η αποκατάσταση, πώς πάει η θεραπεία. Έναν άνθρωπο που περνάει μέσα από το τούνελ των θεραπείων του καρκίνου. Άλλοι θέλουν τηλέφωνα και άλλοι δεν θέλουν. Αλλά εμείς ας είμαστε τόσο γλυκείς και να δείχνουμε τέτοιο ενδιαφέρον που να γλυκαίνουμε και τους άλλους. Και ακόμα και αν δεν θέλουν τηλέφωνα, εμείς ας μην ρίχνουμε και τη βαρύτητα στη συζήτησή μας. Το ενδιαφέρον μας ας είναι ευρύτερα ανθρώπινο και όχι στενά στην ασθένεια. Τότε και μόνον αυτό το ανθρώπινο ενδιαφέρον ικανοποιεί τον άλλον και το παίρνει και ο Θεός στην προσευχή μας και το κάνει θεραπεία για αυτούς. θεραπεία για αυτούς. Καλό είναι να ενδιαφερόμαστε για τους αδερφούς μας, γιατί καλός ή κακός η αδιαφορία στις μεγαλοπόλεις ιδιαίτερα απειλεί με βαριές ψυχοσωματικές αρρώστιες. Όταν ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον, εφαρμόζεται η παροιμία που λέει «κράτα με να σε κρατώ, να ανεβούμε στο βουνό και αν αδιαφορήσω για σένα και πέσεις, θα σε αφήσω πίσω και θα σε πατήσουν, θα σε φάνε τα γρήμια». Ναι, να μην σωστά. Ζούμε σε μια τέτοια έτσι, κοινωνία. Έτσι. Να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον, άλλωστε είμαστε ενός πατέρα παιδιά.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαρία. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που ακούσαμε σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε όλοι εσείς που μας ακούτε να είστε καλά και θα ξανασυναντηθούμε πρώτο Θεός εδώ από το στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Κεφάλαιο 27. Ως δε εκρίθη του αποπλήνη μάση στην Ιταλία, παρεδίδουν τον τε Παύλον και την ασετέρους δεσμότας εκατοντάρχη ονόματι Ιουλίο, Σπύρη Σεβαστής. Επιβάντες δε πλοίο αδραμητινό, μέλλοντες πλην τους κατά την Ασίαν τόπους ανοίχθημεν. Όντως συνημήν Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικαίος. Τι τεετέρα κατήχθημεν η Σιδώνα. Φιλανθρώπος τε ο Ιούλιος το Παύλο, χρυσάμενος επέτρεψε προς τους φίλους πορευθέντα επιμελία στοιχήν. Κακήθεν αναχθέντες υπεπλέψαμεν την Κύπρον δια το τους ανέμους είναι εναντίους. Τότε πέλαγος το κατά την Κιλικίαν και Παμφιλίαν διαπλέψαντες, κατήλθομεν εις μοίρα της Λυκίας. Κακή Ευρών ο εκατοντάρχης πλοίων Αλεξανδρινών πλέον εις την Ιταλίαν ενεβίβασεν ημάς εις αυτό. Εν ικανές δε ημέρες βραδιπλοούντες και μόλις γενόμενοι κατά την Κνίδων μη προσεόντος ημάς του ανέμου υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά Σαλμόνην. Μόλιστε παραλεγόμενοι αυτήν, ήλθομεν εις τόπον δεινά, καλούμενον καλούς λιμένας. Ο εγκύς συν πόλης Λασέα. Ικανού δε χρόνου διαγενωμένου και όντως ήδη επισφαλούς του πλοός, δια το και την ιστίαν ήδη παρελληλιθένε, παρήνει ο Παύλος λέγον αυτής. Άνδρες, θεωρώ ότι μετά ύβρεως και πολλή ζημίας, ου μόνον του φόρτου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών, μέλην έσσεστε τον πλούν. Ο δε εκατοντάρχης, το κυβερνήτη και τον αυκλήρο, επίθετο μάλλον, ή της υπό του Παύλου λεγομένης. Ανευθέτου δε του λιμμένος, υπάρχοντος προς παραχημασίαν, ή πλοίους έθεντο βουλήν, αναχθήνε κακήθεν. Ή πως δίνεντο καταντήσαντε συσφήνικα παραχυμάσε, λιμένα της Κρήτης βλέποντα, κατά λίβα και κατά χώρον. Υποπνεύσαντος δε νότου, δόξαντες της προθέσεως και κρατικένε, άραντες άσων, παρελέγοντο την Κρήτην. Με του πολύ δε, έβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο καλούμενος Ευροκλήδων. Συναρπασθέντος δε του πλοίου και μη δυναμένου αντοφθαλμήν το ανέμο, επιδόντες σε φερόμεθα. Νησίων δε τι υποδραμώντες, καλούμενον κλάβδιν, μόλις ισχύσαμεν, περικρατής γενέστε της κάφης, ειν άραντες βοηθείες εχρόντο υποζωνίντες το πλοίον. Φοβούμεν είτε μη εις την σύρτην εκπέσωση, χαλάσαντες το σκεύος ούτως εφέροντο. Σφοδρός δε χυμαζωμένων ημών τι εξής εκβολήν επιούντο. Και τη τρίτη αυτόχειρες την σκευήν του πλοίου ερήψαμεν, μήτε δε ηλίου μήτε άστρων επιφυλάξαμεν.

και σαρίσε διπαραστήνε. Και ειδού και χάριστέσει ο Θεός πάντα στους πλέοντας μετά σου. Διό ευθυμείτε άνδρες, πιστεύω γάρ το Θεό ότι ούτως έστε καθόν τρόπον λελάλη τέμι. Εις νήσον δε τεινά δι ημάς εκπεσίν.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Όταν απεφασίστη να αποπλέψουμεν στην Ιταλία, παρέδωκαν τον Παύλο και μερικούς άλλους φυλακισμένους εις κάποιον εκατόνταρχον ονομαζόμενον Ιούλιον της αυτοκρατορικής φρουράς. Επιβιβαστήκαμε εις πλοίων αδραμητινών που θα έπλεε εις λιμένας της Ασίας και ξεκινήσαμε. Είχαμε δε μαζί μας τον Αρίσταρχο Μακεδόν από τη Θεσσαλονίκη. Την επομένη εφθάσαμε εις την Σιδώνα και ο Ιούλιος εφέρθηκε ευγενικά προς τον Παύλο και του επέτρεψε να μεταβεί εις τους φίλους του δια να τον περιποιηθούν. Απ' εκεί εφύγαμεν και πλέψαμεν προς τα υπήνεμα μέρη της Κύπρου, διότι οι άνεμοι ήταν αντίθετοι. Και αφού επλέψαμεν το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφυλίας, ήρθαμε εις τα μοίρα της Λυκίας. Εκεί ο εκατόνταρχος ευρήκε πλοίων Αλεξανδρινών που προορίζεται δια την Ιταλία και μας επεβίβασεν εις αυτό. Επί πολλάς ημέρας επλέαμεν σιγά και με δυσκολία εφθάσαμεν κοντά εις την Κνίδων. Επειδή δε ο άνεμος δεν μας επέτρεπε να προχωρήσουμε, επλέψαμεν όταν επεράσαμε την Σαλμόνη νοτίως της Κρήτης, πλέοντες με κόπον πλησίων της ακτής. Ήρθαμε σε κάποιο τόπο που ονομάζεται Καλή Λιμένες, πλησίων του οποίου ή το η πόλης Λασέα. Επειδή είχε περάσει αρκετός χρόνος και το ταξίδι ή το επικίνδυνο, διότι και η νηστεία είχε ήδη περάσει, ο Παύλος είπε: «Άνδρες, βλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με κακοπάθεια και με μεγάλη ζημία, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και της ζωής μας». Ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και εις τον ιδιοκτήτη του πλοίου, παρά εις τα λεγόμενα του Παύλου. Επειδή δε ο λιμήν δεν είναι το κατάλληλος δια να παραχυμάσουν, οι περισσότεροι ήσαν της γνώμης να αναχωρήσουν απ' εκεί, μήπως μπορέσουν να φθάσουν εις τον Φίνικα, λιμένα της Κρήτης, ο οποίος βλέπει προς τα νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά και να παραχυμάσουν εκεί. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρώς νότιος άνεμος, ενόμισαν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους και σηκώσαντε στην Άγκυραν, έπλεαν κατά μήκος της Κρήτης κοντά εις την ακτήν. Αλύστερα από λίγο ξέσπασε εναντίον της ένας ανεμοστρόβιλος που ονομάζεται Ευροκλείδων. Επειδή δε το πλοίο συμπαρασύρθηκε και δεν ήταν δυνατό να αντισταθεί, παρεδόθημεν εις τον άνεμον και παρεσυρώμεθα. Όταν δε επλέψαμεν κάτω από κάποιο νησάκι που ονομάζεται Κλάβδη, μόλις κατορθώσαμε να γίνουμε κύριοι της Λέμβου, αφού την έσυραν επάνω, εχρησιμοποιούσαν βοηθητικά μέσα και έζωναν γύρω το πλοίο με καραβόσχοινο. Επειδή δε φοβούντο μήπως πέσουν έξω εις την Σύρτην, κατέβασαν τα πανιά και σύροντο από το ρεύμα. Επειδή υποφέραμεν πολύ από την θαλασσοταραχήν, έριξαν την επομένη στην θάλασσα μέρος του φορτίου και κατά την τρίτη ημέρα με τα χέρια μας ρίξαμε τον εξοπλισμό του πλοίου. Επειδή δε ούτε ήλιος ούτε άστρα εφαίνοντο επί πολλάς ημέρας και μια φοβερή θύελα ή το επάνω μας, είχε χαθεί πλέον κάθε ελπίδα να σωθούμε. Επέρασαν αρκετέ ημέρε χωρίς να έχουν φάγει τίποτε και τότε ο Παύλος εστάθηκε μεταξύ τους και είπε: «Έπρεπε ο άνδρες να ακούσετε εμέ και να μη αναχωρήσετε από την Κρήτη και έτσι θα αποφεύγατε την ταλαιπωρία αυτή και τη ζημία. Και τώρα σας προτρέπω να έχετε θάρρος. Κανείς από εσάς δεν πρόκειται

να χαθεί παρά μόνον το πλοίον, διότι μου παρουσιάστηκε τη νύχτα αυτή άγγελος του Θεού, εις τον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε, πρέπει να παρουσιαστείς εις τον Κέσαρα, και ειδού ο Θεός σου εχάρισε όλους τους συνταξιδιώτας σου. Δια τούτο έχετε θάρρος ο άνδρες, πιστεύω εις τον Θεόν ότι έτσι θα συμβεί καθώς μου ελέγχθη». Πρέπει όμως να πέσουμε έξω σε κάποιο νησί.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλυσά με τι ονομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γυρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώς σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαι νέο Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσαι μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγενήθινο ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου ει τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην τάξεις και μην εις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας ηγεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνα των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαρ' αναμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και εστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ημνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου Σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου ψευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια Σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη Σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός Σου. Πάντες έργα χειρός Σου και το όνομά Σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μαν ρηστεί με δία Σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: της πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραναν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύνοπλον ειρήνη σαϊτή των τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήθεις αγαθήτες και εσίας ημών πανήμυθε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, όζενους εκέλευσης βασιλεύειν, και χορήγην αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη.

Και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελήθην ενέσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελήθην ενέσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται έπε με. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έστη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξαν μου και η ψώντη κεφαλήν μου. Φωνήν μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιληψετέ μου. Μου φοβηθήσω μου που μεριάδωλο τον κύκλο συνυπηθηθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας ως εχθρενοντάς μη, ματέως, οδόντας, αμαρτωλός συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και πεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου. Ουκ έστην ίασης εν της αρχή μου προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ενομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύνε βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέρα σκυδροπάζουνε πορευόμην. Ό,τι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίασης εν της αρκή μου. Εγακώθην και ταπεινώθην έως φόδραν, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητος και δολιότητος όλην την ημέρα νεμελέθησαν. Εγώ Θεός οικοφός σου κυκών και όσοι άραρο σου ουκανίγον το στόμα αυτού και γενόμινος οι άνθρωπος σου κακού και ουκέχον εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σοι Κύριε ήλπισα. Σι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και εντός αληθήν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόρ μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επικαταδίουκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσα με μου πρόσχεσαι την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσα με μου πρόσχεσαι την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεσαι σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνσή του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσωσαι εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήσει.

Ήθης βοηθός μου και της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβε το εδεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινοι ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας του νομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβε το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισεν. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύνονται σεν τάφο, ο νουκ εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με εν λάχου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς μου επήγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επεμού, εθεντώ με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέραν, δι' επέθεσα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε τι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' με διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκυκλώσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο Κριστέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην Ιή. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ό,τι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ό,τι ηχούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ητίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζουσόν. Ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέθεσα πρόσθετας χείρας μου η ψυχή μου ως γη, αν υδρώσει. Ταχύς ακούσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μεν τις καταβαίνους των εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισή ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μεθ του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μεθ του δούλου σου. Το πνεύμα σου

Ελέησον με ο Θεός και το μέγα ελεώσιο και το πίσω ούτε νυκτερμό σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτίωμαι ενώπιόν με στήδια παντός. Συμπόνω ύπαρνον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντικε ότι συν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέση. Ήδου γάρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες επίσης αμή μήτρη μου. Ήδου γάρ λεθήν η γάψε στάδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπλη και θαριστήσουμε. Κλινίζ με και επρυχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με γαλήσιν και βροσύνην αγαλιάσουν λέω στέτα του πεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσεις τις ανομίες μου εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ελεμή ο Θεός και πνεύμα ευθέα συγγέννησουν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέρεις επ' εμού. Απόντος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε φύση επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσία δωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και ξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί του θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: Αμήν. Εν τη αθλήση σου καλώ συγγονήσω και μετά θάνατον ημάς αγιάζεις, τες των θαυμάτων βλύσεις υπανέφημε. Όθε σου την κοίμηση την Αγία εντιμόμεν, πίστη παριστάμενη το σεπτό σου ρυψάνω, είναι αριστόμεν όσων ψυχικών και των θαυμάτων τη χάρη να αντλήσωμεν.
1: Και των θαυμάτων τη χάρη να αντλήσωμεν.
0: Της πανεφήμου ο ναός παράδεισος εδείχθη μέσω και κτημένος φυτών Αθανασίας το σώμα ταύτης των σεπτών. Τούτου οι τριγώντες καρπούς εφθαλής συντόμως αγιάζονται. Ρόντες δε θαυμάζουσιν ότι πως των νεκρών σώμα ως περζών αναβλιστάνει τα αίματα μυρίζοντα πάντα. Διο μετασπουδείς δεύτε πάντες συνεμή του ταπεινό και καθαρθέντες μολυσμού παντός περιπτυξόμεθα τούτο και των θαυμάτων τη χάρη να αντλήσουμεν.
1: Και των θαυμάτων τη χάρη να αντλήσουμεν.
0: Η 16η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Ευθυμίας. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμε.

Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν ύψεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία, υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε, πρόσε κατέφευγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη, αναμαρτήτου φυλακτήν οι μα. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημά, καθάπερ, ελπίσε με νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, εφώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρό σου, μη παρήδε. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσε αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον σε νομίες ημών, Άγιε επίσκεψε εκείας της ασθενείας ημών, έρχεται το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Έλθε του η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους φιλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρό.

0: θα μας δώσει ο Θεός εν της Αγίας αυτού.
1: Πρόσχομαι.
0: Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί συνεργούντες παρακαλούμεν, μη σκένων τη χάριν του Θεού δέξαστε ημάς, λέγει γαρ. Καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησάς η. Ήδουν εν καιρός ευπρόσδεκτος, ήδουν εν ημέρα σωτηρίας. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία. Αλλά εμπαντήσει νηστώντας σε αυτούς.

0: Αμήν. Στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και μόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συντή Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητα ταύτιση αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξουτερά συγκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση Θεολόγου τικούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνου.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στου αιώνα του νέων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατρά Αγία Ευλόγησο.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμιων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθό.

0: όλοι μας χαίρετε. 16 έχει σήμερα ο μήνας και είμαστε και πάλι κοντά σας να σας ενημερώσουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Σεπτεμβρίου 1570, ο Μουσταφά Πασάς κυριεύει τη Λευκωσία.
0: 16 Σεπτεμβρίου 1669, η Βενετία παραδίνει το Χάνδακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και διατηρεί τα φρούρια της Σούδας, της Γραμβούσας και της Πιναλόγγας.
1: 16 Σεπτεμβρίου 1736, πεθαίνει ο Γερμανό-Ολλανδός φυσικός Ντάνιελ Φαρενάιτ. Ασχολήθηκε με τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Η κλίμακα Φαρενάιτ φέρει το όνομά του. Είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε στήλη υδραργύρου για τις ενδείξεις. Στην κλίμακα Φαρενάιτ, το 0 αντιστοιχεί στην ένδειξη της στήλης υδραργύρου όταν το θερμόμετρο είναι βυθισμένο σε μείγμα αμμονίας και πάγου. Το ανώτατο όριο της κλίμακας πήρε την τιμή 212.
0: 16 Σεπτεμβρίου 1828, ο στρατηγός Μακρυγιάννης και ο Φαρμάκης αποκρούν επίθεση των Τούρκων στο Μυρμιγκάρι Ναυπάκτου.
1: 16 Σεπτεμβρίου 1911, ανακαλύπτεται ο νότιος πόλος από τον νορβηγό εξερευνητή Ρόαλντ Αμούντσεν. Με έλκυθρο και μαζί με 7 συντρόφους φτάνει στον νότιο πόλο και στείνει στο κέντρο του την νορβηγική σημαία.
0: 16 Σεπτεμβρίου 1949, ο πρώτος αμερικανικός υπολογιστής, ο ENIAC, παρουσιάζεται σε επιστήμονες και βιομηχάνους. Το κατασκεύασμα εκείνο είχε τις εξής διαστάσεις: 2,5 μέτρα ύψος και 24,5 μέτρα μήκος.

είχε 36 τόνους, περιείχε 18.000 ηλεκτρονικές λιχνίες, 70.000 αντιστάσεις, 10.000 πυκνωτές, 6.000 διακόπτες και χιλιόμετρα καλωδίων. Για να λειτουργήσει, καταβρόχθιζε τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Αναφέρεται μάλιστα ότι στην πόλη της Φιλαδέλφειας διατυπώνονταν παράπονα για ισχυρή πτώση τάσεως κάθε φορά που το σύστημα ετίθετο σε λειτουργία.

0: 16 Σεπτεμβρίου 1980. Πεθαίνει ο Ελβετός ψυχολόγος Ζαν Πιαζέ, καθηγητής πανεπιστημίων στις έδρες της ψυχολογίας και επιστημολογικής σκέψης, ασχολήθηκε κυρίως με θέματα γενετικής ψυχολογίας και έδωσε ολοκληρωμένη εικόνα της γένεσης και ανάπτυξης της πολύπλοκης λειτουργίας που ονομάζουμε ευφυΐα ή σκέψη. Το έργο του αποτελεί σημαντική συμβολή στη γενετική και τη γενική ψυχολογία. Έργα του «Λογική και ψυχολογία», «Ψυχολογία της νόησης», «Ο σχηματισμός του συμβόλου στο παιδί» και άλλα.
1: Φίλοι μας, έφτασε στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Καλή σας μέρα. Thank you.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 16 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεμφήμου Εφημίας και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής. Είναι γεγονός ότι από την εποχή μας λείπει το ηρωικό στοιχείο. Όχι μόνο εκείνο που καλλιεργείται σε κρίσιμους καιρούς και κάνει την παρουσία του φανερή σε έκτακτες περιστάσεις, αλλά συχνά και αυτό το στοιχείο του δυναμισμού, τόσο απαραίτητο για την αντιμετώπιση της καθημερινότητος. Εμφανιζόμαστε ανήμποροι να αντιμετωπίσουμε κάποιο σοβαρό μας πρόβλημα, να υπομείνουμε τη φτώχεια, να σηκώσουμε το σταυρό μιας αρρώστιας, να θυσιάσουμε κάτι από την άνεσή μας. Και ακόμη πιο πολύ, αποδεικνυόμαστε αδύναμοι να αντιτάξουμε ένα στεναρό όχι στην καθημερινή πρόκληση του κακού. Να λέμε «δεν θα αδικήσω», «δεν θα συκοφαντήσω», «θα νικήσω την συνήθεια της δικαιολογίας», «δεν θα πω ψέμα», «δεν θα διαβάσω ό,τι λερώνει τη σκέψη μου», «θα υπερασπιστώ την πίστη μου», «θα σταθώ σαν αληθινός χριστιανός». Βεβαίως θα μπορούσαμε να έχουμε αυτόν τον καθημερινό ηρωισμό αν δεν στηριζόμασταν στις δικές μας δυνάμεις αλλά στην δύναμη του Χριστού, γιατί ο ίδιος μας βεβαίωσε «χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν». Τίποτε δεν μπορούμε να κατορθώσουμε χωρίς τον Χριστό, ούτε μεγάλο μα ούτε και μικρό. Αυτό θα πει ουδέν. Ο Απόστολος Παύλος την αλήθεια αυτή την ζούσε σε όλη του την ύπαρξη και είχε το σθένος να διακηρύττει «πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». «Όλα τα μπορώ». «Πώς, με ποια δύναμη?» «Το όλα είναι μεγάλος λόγος». Όμως αληθινός, γιατί ο Παύλος είχε το μυστικό του. Ήταν συνδεδεμένος με μία πηγή παντοδυναμίας, με τον Χριστό. Τίποτε εξωτερικό δεν είχε αυτή η δύναμης. Όμως κρατούσε το κλειδί μιας μόνιμης παντοδυναμίας. Ήταν συνδεδεμένος ή καλύτερα ζούσε ταυτισμένος με τον Χριστό. Με αυτή την πηγή της παντοδυναμίας ήταν συνδεδεμένοι και οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό μπορούσαν να υπομένουν βασανιστήρια και να αντιμετωπίζουν με ηρωισμό ακόμη και τον θάνατο, όπως η Αγία Εφημία που τιμούμε σήμερα.

Στην Αγία Ευφημία μας δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε και στις 11 Ιουλίου, η μέρα που η Εκκλησία μας μας θυμίζει τη σύγκληση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Σήμερα θα γνωρίσουμε εκτενέστερα την ζωή της και το μαρτυρικό της τέλος. Η μνήμη της μας μεταφέρει στην γενέτειρα πόλη της, στην Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Πόλης αγιασμένη, γιατί εκεί μαρτύρησαν πλήθος χριστιανοί. Πόλης ευλογημένη, γιατί έγινε ο άμβωνας πολλών μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Η Ευφημία γεννήθηκε από επιφανείς γονείς. Ο πατέρας της Φιλόφρον ήταν συγκλητικός στο αξίωμα και η μητέρα της Θεοδοσιανή ευσεβής και γνωστή ως φίλη των πτωχών. Ιδιαιτέρως φρόντισαν την ανατροφή και την μόρφωση της μονάκριβης κόρης τους. Μα ο μεγαλύτερος πλουτισμός που τις εμπιστεύτηκαν ήταν η βαθιά τους ευσέβεια. Και η μεγαλύτερη πρίκα που τις κληροδότησαν ήταν η πίστη στον Χριστό, γιατί ήταν και οι δυο τους με όλη τους την καρδιά χριστιανοί. Σε εποχή διωγμών, το να είναι κανείς χριστιανός δεν ήταν απλώς ένα στοιχείο της ταυτότητος, ήταν τρόπος ζωής, πράξης και στοιχείο που κατέτασε τους πιστούς κάθε στιγμή στον κατάλογο των μελοθανάτων. Ήταν τα τέλη του 3ου αιώνος, αυτοκράτορας ο Διοκλητιανός που θαύμαζε τη χριστιανική εκκλησία κατεδίω και όμως τους χριστιανούς. Στη Χαλκιδόνα τον εκπροσωπούσε ο Ανθίπατος Πρίσκος. Αυτός σε κάποια ειδωλολατρική γιορτή προς τιμήν του Θεού Άρη κάλεσε όλους τους κατοίκους της πόλεως να προσκυνήσουν το μεγαλόπρεπο άγαλμά του που βρισκόταν μέσα σε καλυμάρμαρο ναό. Η διαταγή αυτή για τους χριστιανούς σήμαινε έναν ακόμη διωγμό, γιατί οι χριστιανοί δεν προσκυνούσαν είδωλα. Έτσι ετοιμάστηκαν για την αναμέτρηση με το πολυκέφαλο θηρίο της ειδωλολατρίας. Χωρίστηκαν σε ομάδες και μετέτρεψαν τα σπίτια τους σε εκκλησίες. Εκεί ομαδικώς έψαλαν, προσευχόταν, μα κυρίως κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι μετάγγιζαν μέσα τους δύναμη από την παντοδυναμία του και ετοιμαζόταν για τον αγώνα. Επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδος ήταν και η Ευφημία. Φλογερή και ενθουσιώδης νέα, μεταλαμπάδευε το δυναμισμό της πίστεως και τον δικό της ζήλο σε όλα τα μέλη της ομάδος. Ήταν 49 ζηλωτέ χριστιανοί αποφασισμένοι να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Και όταν λίγο αργότερα τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν μπροστά στον Ανθίπατο, αρνήθηκαν ομαδικώς να θυσιάσουν στα είδωλα. Κανένας δεν υπεχώρησε. Ενδυναμωμένοι όλοι από τον σύνδεσμό τους με τον Χριστό, παραδειγματιζόταν και από την σταθερότητα της Ευφημίας. Και όταν φυλακίστηκαν και όταν βασανίστηκαν, αυτοί ζούσαν την χαρά ότι αξιώθηκαν όχι μόνο να πιστεύουν στον Χριστό, αλλά και να υποφέρουν για χάρη Του. Οι βασανισμοί ήταν καθημερινοί. Επί 20 ημέρες τα σώματά τους οργώθηκαν από το μαστίγιο. Μα όταν τους έβγαλαν από τη σκοτεινή φυλακή τους, οι πληγές ήταν θεραπευμένες. Αυτό ήταν ένα θαύμα. Αλλά οι διώκτες έκλειναν τα μάτια τους μπροστά στα θαύματα. Ο Ανθίπατος απείλησε να φρονηματίσει την Ευφημία με μεγαλύτερα βασανιστήρια, γιατί καταλάβαινε πως αυτή ήταν η ψυχή της ομάδος. Διέταξε λοιπόν να την ρίξουν σε αναμένο καμίνι για να καεί. Οι δύο στρατιώτες που εκτελούσαν τη διαταγή συγκλονίστηκαν από κάποιο αθέατο θέαμα. «Βλέπουμε», είπαν στον Ανθίπατο, «αγγέλους που σκορπούν τη φωτιά και δεν την αφήνουν να πλησιάσει την χριστιανή. Και από εδώ και μπρος είμαστε και εμείς χριστιανοί, Ανθίπατε». Ήταν ο Βίκτορ και ο Σωσθένης οι οποίοι φυλακίστηκαν αμέσως. Το μαρτύριο της Ευφημίας συνεχίστηκε. Πόσους τρόπους βασανισμού δεν επινόησαν για να την κάμψουν. Χρησιμοποίησαν τη φωτιά, την πέρασαν από τον μαρτυρικό τροχό και από άλλα όργανα μαρτυρίου. Μα η πίστη της Ευφημίας νικούσε τα μαρτύρια. Η δύναμή της δεν υπαναχωρούσε μπροστά σε κανένα βασανισμό. Όταν τα αστέρια θα αλλάξουν τροχιά, τότε και εμείς θα αλλάξουμε φρόνημα. Και όταν τα βουνά μετακινηθούν, τότε και εμείς θα μεταβάλουμε απόφαση, απήντησε η Ευφημία στον Ανθίπατο εξ ονόματος όλων.
πολλοί ιδωλολάτρε ελκύστηκαν στην πίστη του Χριστού από την ηρωική της στάση και ομολογούσαν την πίστη τους. Και η ομάδα, αντί να διαλυθεί, μεγάλωνε. Ο ηγεμόνας έγινε έξαλλος από τον θυμό του. Ένιωσε νικημένος από την μυστηριώδη δύναμη αυτής της νέας. Και θέλοντας να τελειώσει μαζί της, την έριξε σε άγρια πεινασμένα θηρία. Το δάγκωμα μιας άγριας αρκούδας έφερε το τέλος. Η ψυχή της Αγίας Εφημίας εγκατέλειψε το ταλαιπωρημένο σώμα της. Οι χριστιανοί έθαψαν με τιμές το λείψανό της, έχοντας κάφημα πως η συμπολίτης τους, συμπολίτης τώρα των Αγίων στον ουρανό, θα πρεσβεύει για τη μαρτυρική εκκλησία του Χριστού. Πέρασαν 150 χρόνια σχεδόν από τότε. Οι διωγμοί κατέπαυσαν με τον θάνατο του Ιουλιανού. Αλλά η εκκλησία ήταν και πάλι μαχωμένη εναντίον άλλου εχθρού, του μονοφυσιτισμού. Για να τον αντιμετωπίσει τελεσιδίκως, συγκάλεσε στη Χαλκιδόνα την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο το 451 μετά Χριστόν. Η Σύνοδος των 360 Επισκόπων κατεδίκασε το μονοφυσιτισμό ως αίρεση, οι αιρετικοί όμως δεν πειθάρχησαν στις αποφάσεις της Συνόδου. Τότε οι Ορθόδοξοι κατήρτισαν τον τόμο, κατέγραψαν δηλαδή σε βιβλίο το πιστεύω τους. Το ίδιο έκαναν και οι μονοφυσίτες και ύστερα από συμφωνία άνοιξαν την λάρνακα της Αγίας Εφημίας και έβαλαν μέσα τους δύο τόμους, κάτω από αυστηρή φρούρηση, και άφησαν την Αγία να αποκαλύψει την αλήθεια της πίστεως. Ο όρος που έθεσαν προϋπέθεται ο γνήσιος τόμος να βρεθεί στα χέρια της μάρτυρος, ενώ ο αιρετικός στα πόδια. Έτσι συμφώνησαν. Όταν ύστερα από τρεις ημέρες άνοιξαν τη λάρνακα, ο τόμος των Ορθοδόξων βρέθηκε πράγματι στα χέρια της Αγίας, πάνω στο στήθος της, ενώ των μονοφυσιτών ήταν στα πόδια της. Έτσι η Αγία Εφημία επεκύρωσε, όπως λέμε, την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, την οποία άλλωστε μέχρι θανάτου είχε υπερασπιστεί. Το θαυμαστό αυτό γεγονός στήριξε την πίστη των Ορθοδόξων και έφρανε τους πιστούς, ενώ καθώς τις ψάλλει η Εκκλησία μας, κατήσχυνε, ντρόπιασε τους κακοδόξους. Σήμερα το λείψανο της Αγίας Εφημίας βρίσκεται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη, θεματοφύλακας και πάλι της πίστεως του Χριστού στην μαρτυρική γη της Μικρασίας.

Όταν ο Κρητής υπέβαλε σε μαρτύρια την Εφημία, υπελόγιζε για την νίκη του και στην αδυναμία της γυναικείας φύσεως. Όμως η Εφημία ανεδείχθη ανδριωτέρα και ισχυρωτέρα των πανισχύρων διοκτών της, γιατί αντλούσε την δύναμή της σαν από πηγή από τον Κύριο των δυνάμεων, τον Ιησού Χριστό, για να μας διδάσκει έτσι πως δεν είναι η σωματική ανδρεία, αλλά η ψυχική καρτερία που αναδεικνύει τους ήρωας της πίστεως, και πως οι χριστιανοί, αν και φαίνονται αδύναμοι και ασθενείς σε όλες τις εποχές, όμως νικούν με την δύναμη του Χριστού, γιατί τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός είναι κατεσχήνητα ισχυρά, τους αδυνάμους κατά την κρίση του κόσμου και τους απλοϊκούς διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους ισχυρούς, αυτούς που έχουν ισχυρή κοσμική επιρροή και δύναμη, και για να μας θυμίζει ακόμη πως και σήμερα για τους χριστιανούς ισχύει ο λόγος του Παύλου «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό».

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 6:2-10. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Η γαρδοκή της είναι τι μηδένων, εαυτόν φρένα πατά. Το δε έργο εαυτού δοκιμαζέ το έκαστος και τότε εις εαυτόν μόνον το καύχημα έξι και ούκ εις τον έτερον. Έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάσει. Κοινωνεί το δε ο κατηχούμενος των λόγων το κατηχούντι εν πάσιν αγαθής. Μη πλανάστε, Θεός σου μη κτηρίζετε. Ο γαρέαν σπύρι άνθρωπος τούτο και θερίσει, ότι ο σπύρον εις τη σάρκα εαυτού εκ τη σαρκός θερίσει φθοράν. Ο δε σπύρον εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν, και ρόγαρ οι δύο θερίσομεν μη εκλειόμενοι. Άρα ούν ως καιρόν έχομεν εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Με πιο απλά λόγια, ο καθένας να βαστάζει τα βάρη του άλλου και κατά αυτόν τον τρόπον θα εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Εάν νομίζει κανείς ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι τίποτε, αυτός απατά τον εαυτό του. Ο καθένας ας εξετάζει το έργο του και τότε ο λόγος της καυχήσεώς του θα είναι εις τον εαυτόν του μόνον και όχι εν συγκρίση με άλλον, διότι ο καθένας θα βαστάξει το δικό του φορτίο. Εκείνος ο οποίος κατηχείται των λόγων ας μεταδίδει εις τον κατηχητήν από όλα τα αγαθά. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Εκείνο που θα σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει, διότι εκείνος που θα σπείρει εις τη σάρκα του, θα θερίσει από τη σάρκα του διαφθορά. Εκείνος δε που θα σπείρει εις το πνεύμα, θα θερίσει από το πνεύμα ζωήν αιώνιον. Ας μη αποθαρρυνόμαστε εις τον ακάμωμεν το καλό, διότι εις τον κατάλληλον χρόνον θα θερίσομεν εάν δεν αποκάμωμεν. Επομένως, εφόσον έχομεν ευκαιρίες, ας κάνουμε το καλό εις όλους, προπαντός δε εις τους ομοπίστους μας.

0: Λάσου.
1: Το σημερινό ευακουέτε μου πάντες και συνείετε. Ουδεν έστιν έξωθεν το ανθρώπου εις πορευόμενον εις αυτόν, ο δύναται αυτόν κοινώσε. Αλλά τα εκπορευόμενα από αυτού, εκείνα εστί τα κινούντα των άνθρωπων. Και όταν εισήλθεν εις οίκον από του όχλου επιρώτων αυτών οι μαθητέ αυτού περί της παραβολής και λέγει αυτής, ούτω και ημί σας είναι τι έστε. Ουνοείτε ότι πάντο έξωθεν εις πορευόμενον εις τον άνθρωπον ουδύνατε αυτόν κοινώσε, ότι ούκ εισπορεύεται αυτού εις την καρδίαν, αλλά εις την κοιλίαν. Και εις τον αφεδρόνα εκπορεύεται καθαρίζον πάντα τα βρώματα. Έλεγε δε ότι το εκ του ανθρώπου εκπορευόμενον εκείνο κινεί τον άνθρωπον. Έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί, οι κακοί εκπορεύονται μοιχείε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κινεί τον άνθρωπον. Και εκείθεν Αναστάς απήλθεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος. Με πιο απλά λόγια, και αφού προκάλεσε πάλιν το πλήθος, τους έλεγε, ακούστε με όλοι και καταλάβετε, κανένα πράγμα που μπαίνει στον άνθρωπο να παίξω δεν είναι δυνατόν να τον κάνει ακάθαρτον. Αλλά εκείνα που βγαίνουν, αυτά κάνουν τον άνθρωπον ακάθαρτον. Και όταν έφυγαν από το πλήθος και μπήκαν στο σπίτι, τον ερωτούσαν οι μαθητέ του σχετικώς με την παραβολή. Και τους λέγει, ακόμη κι εσείς είστε ανόητοι, δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι που μπαίνει στον άνθρωπο να παίξω δεν μπορεί να κάνει ακάθαρτον, διότι δεν μπαίνει μέσα εις την καρδιά του αλλά εις την κοιλιά και αποβάλλεται εις το αποχωρητήριον. Και έτσι όλα τα φαγητά τα κηρύττει καθαρά, έλεγε δε. Εκείνο που βγαίνει από τον άνθρωπον, αυτό κάνει τον άνθρωπον ακάθαρτον. Διότι από μέσα, από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν οι σκέψεις οι κακές, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφάνεια, μορία. Όλα αυτά τα κακά βγαίνουν από μέσα και κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτον. Απ' εκεί σηκώθηκε και πήγε εις τα σύνορα της Τύρου και της Σιδώνος.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Κυκλοφορεί όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
2: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
1: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η ώρα είναι

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, με αφορμή τη χθεσινή εορτή Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, θεωρήσαμε σκόπιμο σήμερα να αναφερθούμε στους συμβολισμούς της προτυπώσης του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, ο οποίος έχει ιδιαίτερο εντρυφήσει στην Παλαιά Διαθήκη και θα μας διαφωτίσει σχετικά. Πάτερ Χριστοφόρε, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Πάτερ, εορτάσαμε χθες την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως και με αφορμή αυτήν θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα για τον Τίμιο Σταυρό. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η αξία του και ποια είναι η σημασία του στη ζωή μας?
1: Ναι, η αξία του είναι μεγάλη, ότι ο Σταυρός συνδέεται πολύ στενά με την Ανάσταση. Γιατί αν δεν υπήρχε η Ανάσταση, τότε δεν θα είχε καμία αξία ο Σταυρός και θα ήμασταν οι ελεηνότεροι των ανθρώπων, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι από το Σταυρό πήγα σε η σωτηρία, πήγα σε η άφεση των αμαρτιών και η αιώνια ζωή με την Ανάσταση του Κυρίου.
0: Μάλιστα. Στην Παλαιά Διαθήκη βεβαίως ο Σταυρός δεν είχε την αξία που έχει φυσικά σήμερα για εμάς τους χριστιανούς.
1: Ναι.
0: Μετά τη Σταύρωση του Κυρίου. Τον συναντούμε όμως και στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Ναι, και το αξιόλογο είναι το συναντούμε την προτύπωσή του ακόμα και στον Παράδεισο πριν την πτώση δηλαδή των πρωτοπλάστων. Δηλαδή ο Σταυρός προϋπήρχε και θα υπήρχε και αν το ανθρώπινο γένος δεν έπεφτε. Απλώς με την πτώση συνδέθηκε ο Σταυρός με τον πόνο, με την δοκιμασία, με τη θλίψη και με το θάνατο. Αυτά δηλαδή τα στοιχεία του Σταυρού δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε πτώση. Αλλά ο Σταυρός θα υπήρχε όπως βλέπουμε στον Παράδεισο.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή η πρώτη προεικόνηση και προτύπωση του Τιμίου Σταυρού είναι το ξύλο της ζωής που ήταν φυτευμένο στο μέσο του Παραδείσου. Και αυτό προεικονίζει το Σταυρό, όπως δηλαδή εκείνο το δέντρο ήταν ακριβώς στο μέσο του Παραδείσου και λεγόταν ξύλο της ζωής, και από εκείνο δηλαδή ο άνθρωπος αν έτρωγε θα ζούσε χωρίς να πεθάνει ποτέ. Γι' αυτό και ο Θεός, όταν οι πρωτόπλαστοι παράκουσαν και έφαγαν από το ξύλο της γνώσης του καλού και πονηρού, σκέφτηκε και είπε ότι τώρα ο άνθρωπος αν σκεφτεί πονηρά και απλώσει το χέρι του και φάει από τον καρπό του δέντρο της ζωής, τότε το κακό θα παραμείνει αθάνατο. Οπότε αναγκάστηκε να τους βγάλει έξω από τον Παράδεισο και να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς να έχουν την δυνατότητα να γευθούν από το δέντρο της ζωής. Έτσι ακριβώς και ο Τίμιος Σταυρός, σε εκείνο ακριβώς το σημείο που ήταν φυτεμένο το δέντρο της ζωής, μπήχθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Και αυτό το βλέπουμε, ότι μισό μέτρο από εκεί που μπήχθηκε ο Τίμιος Σταυρός ήταν το κρανίο του Αδάμ, του προπάτορος. Γιατί εκείνο το σημείο το θυμόταν ο Αδάμ και αργότερα είχε πει στους απογόνους του ότι όταν θα έρθει η ώρα εκείνη και θα φύγει από αυτόν τον κόσμο, να τον ενταφιάσουν μαζί με τη σύζυγό του σε εκείνο ακριβώς το σημείο που ήταν το δέντρο της ζωής. Και περίμενε δηλαδή κάποτε από το Θεό να τους ελευθερώσει από αυτή τη φθορά και το θάνατο, να τους αναστήσει και να τους χαρίσει πάλι να γευθούν από αυτόν τον καρπό του δέντρου της ζωής. Και έτσι όπως ο Χριστός σε εκείνο ακριβώς το σημείο που ήταν το δέντρο της ζωής, τώρα ήταν φυτεμένος ο Σταυρός, μπηγμένος μέσα στο βράχο του Γολγοθά και κρεμόταν επάνω του ως καρπός του φυτού, ως καρπός του ξύλου του Σταυρού, το σώμα του Κυρίου, έτσι μας δίνει να φάμε το σώμα του και από την τρυπηθήσα και λοχευθήσα πλευρά του να πιούμε το αίμα του. Και εκείνο το αίμα είναι το οποίο μας συγχωρεί και το είδωρο είναι το οποίο εκείνο μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δηλαδή ο Θεός όχι μόνο συγχωρεί τις αμαρτίες αλλά και τις καθαρίζει και έτσι εμείς γινόμαστε πιο λευκοί και από το χιόνι.
0: Μάλιστα. Και μετά όμως από τον Παράδεισο,
1: ναι,
0: από την έξοδο των πρωτοπλάστων, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη
1: ακριβώς
0: υπάρχουν κάποιες προτυπώσεις.
1: Ναι, πάρα πολλές. Δηλαδή βλέπουμε ότι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη και έσωζε τους ανθρώπους από το κακό και τους οδηγούσε προς τη γη της Επαγγελίας και προς την πίστη προς το Θεό και στην αγάπη προς το Θεό και στη σωτηρία και στην ζωή.
0: Πάντα όμως, Πάτερ, ως προτύπωση, χωρίς να νιώθουν ιδιαίτερος οι άνθρωποι,

εισιτηρήσεις αυτού που παίρναν. Δηλαδή, σε αυτά τα λόγια φαίνεται η έχθρα που έχουν οι άνθρωποι μακράν του Θεού, οι άθεοι και αλόθρησκοι και αλόπιστοι, που εχθρεύονται τον Χριστό και την Εκκλησία. Δηλαδή, αυτό το μίσος τους είναι, ξεκινάει από εκείνη ακριβώς την ημέρα της πτώσης των πρωτοπλάστων και είναι αθεράπευτη μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, μας μισούν εξαιτίας του Ιησού Χριστού, ότι εμείς πιστεύουμε στον Χριστό, γιατί μισούν εκείνον. Και έτσι εχθρεύονται και την Εκκλησία και τους Χριστιανούς, χωρίς να τους φταίει σε τίποτα, ούτε ο Χριστός ούτε η Εκκλησία. Απλώς αυτή είναι μια ανόητη έχθρα, μια έχθρα του πονηρού και των τέκνων του, θα λέγαμε, των αυτών που τέλος πάντων τον λατρεύουν, τον πιστεύουν, τον παραδέχονται και εναντιώνονται εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας. Και έτσι με αυτή την προτύπωση μας φανερώνει ο Θεός ότι με το Σταυρό θα συντρίψει ο Χριστός την κάρα του δράκοντος και εκείνος το μόνο που θα του προκαλέσει είναι να του τσιμπήσει τη φτέρνα, και εννοούσε τη Σταύρωση. Με τη Σταύρωση δηλαδή ο Χριστός κατήργησε τον το κράτος έχουνε του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Δηλαδή, όπως λέμε και στην ευχή της ακολουθίας των κεκοιμημένων, λέει εκεί, «Ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας». Με τη Σταύρωση ακριβώς κατήργησε το αξίωμα του διαβόλου και κατεπάτησε το θάνατο. Νίκησε δηλαδή με το θάνατό του τον θάνατο και χάρισε την αιώνια ζωή σε αυτούς όλους που όταν κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε εκεί, πίστεψαν και τους λαφυραγώγησε τον Άδη και πήρε όρις τις ψυχές των δικαίων και αυτών που πίστεψαν στο κήρυγμά του από τον Παράδεισο, από τον Άδη, συγγνώμη, στον Παράδεισο. Και έτσι από το σκότος τους έφερε στο φως και από τον Άδη τους έφερε στον Παράδεισο. Και αυτή η κατήργηση του διαβόλου σημαίνει ότι πρώτα-πρώτα αυτός πριν τη Σταύρωση είχε το δικαίωμα μαζί με τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού, στον ουρανό, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Μετά τη Σταύρωση όμως βλέπουμε ότι δεν έχει αυτό το δικαίωμα και στην Αποκάλυψη γίνεται μια πολύ ωραία εικόνα τη στιγμή εκείνη της Σταυρώσεως, πώς πάλευαν στον ουρανό οι δυνάμεις, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τους αγγέλους του και ο διάβολος με τα πονηρά πνεύματα, και τότε τους νίκησε ο Μιχαήλ και έριξε το διάβολο στη γη και δεν έχει πλέον την εξουσία να ανέβει στον ουρανό. Γιατί εκεί δημιουργήθηκε πλέον ο Παράδεισος και στον Παράδεισο εκείνο δεν θα ανεβεί κανένα πονηρό θηρίο και κανένας ακάθαρτος. Δηλαδή πρέπει όποιος θέλει να μπει στον Παράδεισο να καθαριστεί και καθαρός να μπει εκεί. Αλλά πονηρός και ακάθαρτος δεν μπορεί να μπει κανένας στον Παράδεισο. Αυτό είναι και μία προτροπή για μετάνοια και στον πονηρό και στους αγγέλους του και στους ανθρώπους, ότι αν καθαριστούν και ζητήσουν το έλεος του Θεού δια της μετανοίας μπορούν να σωθούν. Γιατί στη Σταύρωση του Κυρίου με τη Σταύρωση του Κυρίου συγχωρήθηκαν όλες οι αμαρτίες εκτός από μία. Και οι πατέρες λένε ότι αυτή είναι η αμετανοησία, η βλαστημία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, όσοι δεν θα μπουν στον Παράδεισο θα είναι ότι θα διαπράξουν αυτή την αμαρτία της αμετανοησίας. Όλοι οι μετανοημένοι, όσοι θα μετανοήσουν μέχρι το τέλος της ζωής τους και θα ζήσουν εν μετανοία, όλοι αυτοί θα μπουν στον Παράδεισο. Αλλά κανείς αμετανόητος δεν θα μπει στον Παράδεισο. Όπως και λένε οι πατέρες, όλοι οι ταπεινοί θα είναι στον Παράδεισο και κανείς υπερήφανος, και όλοι οι περήφανοι θα είναι στον Άδη και κανείς ταπεινός δεν θα είναι στην κόλαση. Δηλαδή βλέπουμε ότι η οδός της σωτηρίας είναι ακριβώς η οδός της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Για να προσλάβει κάποιος άνθρωπος τη χάρη που προήλθε από τη Σταύρωση του Κυρίου πρέπει να μετανοήσει. Δηλαδή για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του μόνο δια της μετανοίας μπορεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών. Αλλιώς αν μείνει αμετανόητος, υπερήφανος και εγωιστής, δεν θα μπορέσει να λάβει την άφεση των αμαρτιών του και θα μείνει

0: έξω από τη χάρη του Σταυρού και από την σωτηρία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κάποιο άλλο περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης, Πάτερ.
0: Μετά βλέπουμε προτύπωση του Σταυρού, είναι η προεικόνηση του Σταυρού, είναι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από την Κιβωτό. Όπως η Κιβωτός αποτελείται από ξύλα και ήταν ξύλινη και έσωσε αυτούς που ήταν μέσα, έτσι και με το ξύλο του Σταυρού πάλι σώζεται το ανθρώπινο γένος. Και όπως η Κιβωτός σταμάτησε 15 πύχες πάνω από τη γη, στα νερά, έτσι και ο Σταυρός του Κυρίου ήταν 15 πύχες το ύψος του. Δηλαδή όλα αυτά οι πατέρες βλέπουν προτυπώσεις και προεικονίσεις του Τιμίου Σταυρού. Άλλη προεικόνηση είναι με τη θυσία του Ισαάκ. Ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να πάρει τον Υιό του, τον μονογενή, τον αγαπητό, και να τον θυσιάσει στη γη την υψηλή, την οποία θα του έδειχνε ο Κύριος. Και έτσι ο Αβραάμ μαζί με δύο δούλους και με το γαϊδουράκι και όλα αυτά πάλι συμβολικά, όπως ο Κύριος μας αναμέσω δύο ληστών είχε σταυρωθεί και το γαϊδουράκι μπήκε στην πόλη εκεί που θα γινόταν η καταδίκη του σε σταύρωση, έτσι και ο Ισαάκ κουβαλούσε τα ξύλα της θυσίας, όπως και ο Κύριός μας το ξύλο του Σταυρού, και κρατούσε στα χέρια του το πυρ, δηλαδή αυτό το, τη φωτιά της αγάπης του Χριστού προς τους ανθρώπους, και ο Αβραάμ κρατούσε το μαχαίρι και ανέβαιναν προς το Γολγοθά, γιατί ακριβώς εκεί έγινε η θυσία του Ισαάκ, η θυσία του Αβραάμ, και όλο αυτό ήταν μια προτύπωση και προεικόνηση της θυσίας του Ιησού Χριστού. Εκεί στο Γολγοθά υπάρχει και παρεκκλήση σήμερα του Αβραάμ για να μας υπενθυμίζει τον τόπο της θυσίας αυτού του δικαίου. Και όταν φτάσανε στο Γολγοθά, έστησε ο Αβραάμ το θυσιαστήριο, έστήβαξε τα ξύλα, έδεσε το παιδί τα πόδια του και τα χέρια του, και βλέπουμε το παιδί να μένει άφωνο, και όπως ο Κύριός μας όταν το ρωτούσαν είτε ο Πιλάτος είτε οι αρχιερείς, εκείνος να μην δίνει καμία απάντηση και σαν άφωνος αμνός να δέχεται αυτό το μαρτύριο. Και αφού το έδεσε το παιδί, το τοποθέτησε πάνω στα ξύλα και σήκωσε το χέρι του να πιάσει το μαχαίρι για να το σφάξει, εκείνη τη στιγμή ακριβώς ο άγγελος Κυρίου του φώναξε, ο Αβραάμ, Αβραάμ, ότι δέχθηκε τη θυσία του και τον ευλόγησε, επειδή δεν λυπήθηκε για χάρη του Θεού να θυσιάσει το μονάκριβο παιδί του, έτσι του ορκίστηκε ότι θα τον ευλογεί και θα τον πληθύνει, και από το σπέρμα του, δηλαδή από τον Χριστό, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και τότε του έδειξε ένα κρυάρι, το οποίο ήταν τα κέρατά του μπλεγμένα σε ένα φυτό. Ακόμα και το όνομα του φυτού και εκείνο συμβολίζει το Τίμιο Σταυρό, γιατί το φυτό λεγόταν Σαβέκ, που σημαίνει το φυτό της αφέσεως. Όπως από το Σταυρό πηγάζει η άφεση, η συγχώρηση των αμαρτιών, έτσι λεγόταν εκείνο το φυτό, το οποίο ήταν μπλεγμένα τα κέρατα του κρυαριού. Και έτσι θυσίασε εκείνο το κρυάρι αντί για τον Ισαάκ. Όπως ακριβώς και αντί να σταυρωθούμε εμείς, να θυσιαστούμε εμείς, για χάρη μας και αντί για μας σταυρώθηκε ο αμνός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός.
1: Έχουμε λοιπόν προτυπώσεις όχι μόνο του ίδιου του Σταυρού, αλλά και του γεγονότος της σταυρώσεως και διαφόρων πτυχών, έτσι όπως
0: αναφέρεται. Είδατε, δηλαδή είναι πολύ θαυμαστά τα πράγματα. Δηλαδή ο Θεός μέσω αυτών μας οδηγεί να πιστέψουμε στη θυσία του. Δηλαδή ο Θεός αυτό που λέει γίνεται. Δηλαδή τα προείπε και τα πραγματοποίησε. Δεν υπάρχει κάποιος ανώτερος να του χαλάσει το σχέδιο. Είναι ο ύψιστος, δηλαδή, ο οποίος αυτό που λέει μπορεί και να το κάνει. Και δεν υπάρχει κανείς που να του αντισταθεί ή να του ματαιώσει τη βουλή του.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πατέρα Χριστοφόρε. Κάποιο άλλο γεγονός, κάποια άλλη προτύπωση?
0: Ναι. Πηγαίνουμε αργότερα στον Πατριάρχη τον Ιακώβ, και η ράβδος του Ιακώβ, και αυτή συμβολίζει τον Τίμιο Σταυρό.

0: πως με τη ράβδο του διέβηκε τον Ιορδάνη, πως με τη ράβδο του προσκύνησαν το γιο του τον Ιωσήφ, πως ευλόγησαν τα παιδιά του Ιωσήφ, γιατί ο Ιωσήφ είχε δύο παιδιά, τον Εφραίμ και τον Μανασί, και ζήτησε από τον πατέρα του τον Ιακώβ να τα υιοθετήσει. Και η υιοθεσία γινόταν κατά τον εξής τρόπο. Ήταν ο πατέρας και πρόσφερε τα παιδιά του, και αυτός που θα γινόταν ο θετός πατέρας καθόταν σε μία καρέκλα και ο πατέρας πρόσφερε τα παιδιά του και τα έβαζε ώστε το μέτωπο του κάθε παιδιού να κουμπάει στο γόνατο του πατέρα που θα τα υιοθετούσε. Και έτσι έβαλε στο δεξί γόνατο τον πρωτότοκο και στο αριστερό το δευτερότοκο. Αλλά και κατά την υιοθεσία έπρεπε αυτός που θα υιοθετούσε τα παιδιά να βάλει το δεξί χέρι στον πρωτότοκο και το αριστερό στο δευτερότοκο. Αλλά βλέπουμε ο Ιακώβ να βάζει τα χέρια του σταυροειδώς. Και έτσι το δεξί χέρι το έβαλε στο δευτερότοκο και το αριστερό έβαλε στον πρωτότοκο. Όταν το είδε αυτό ο γιος του, ο Ιωσήφ, στεναχωρέθηκε και λέει: «Πατέρα, δεν τα βάζεις καλά τα χέρια». Και λέει ο πατέρας του, ο Ιακώβ, ο οποίος και θα υιοθετούσε τα παιδιά του Ιωσήφ, ότι «παιδί μου, ξέρω», λέει, «τι κάνω, γιατί ο πρωτότοκος θα δουλεύσει στο δευτερότοκο, θα είναι δηλαδή ο δευτερότοκος πιο άξιος και πιο μεγάλος ο λαός που θα προέλθει από αυτόν, και ο πρωτότοκος θα είναι σε κατώτερη, ας πούμε, θέση». Και αυτή ακριβώς η αναλλαγή των χειρών του Ιακώβ συμβολίζει τον Τίμιο Σταυροπός, έβαλε τα χέρια του σταυροειδώς, δηλαδή το δεξί το έβαλε στο δευτερότοκο που ήταν στο αριστερό γόνατο και το αριστερό του χέρι έβαλε στον πρωτότοκο ο οποίος ήταν στο δεξιό γόνατό του. Και έτσι πλέον τα παιδιά αυτά του Ιωσήφ υιοθετήθηκαν από τον Ιακώβ, και από τη φυλή του Ιωσήφ προήλθαν δύο φυλές, του Εφραίμ και του Μανασί. Και έτσι, ενώ ήταν 12 φυλές του Ισραήλ, του Ιακώβ δηλαδή, έγιναν 13. Είναι και αυτό μια προτύπωση του Τιμίου Σταυρού. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη ζωή του Μωυσέως.
1: Μάλιστα.
0: Όταν δηλαδή ο Μωυσής διατάσσεται από το Θεό να ελευθερώσει τον λαό του Ισραήλ από τη δουλεία του Φαραώ και των Αιγυπτίων, πάλι του σώζει με τη δύναμη του Σταυρού. Και βλέπουμε ότι την Ερυθρά Θάλασσα την περνούν αβρόχης ποσή, σχηματίζοντας το εύρος της θαλάσσης τον Τίμιο Σταυρό. Ενώ πρώτα τη χτύπησε κάθετα ο Μωυσής και άνοιξε το νερό και πάγωσε και έγινε τείχος εκ δεξιών και τείχος εκ ξεβονίμων και πέρασε ο λαός αβρόχης ποσή την Ερυθρά Θάλασσα, μόλις πέρασε και ο τελευταίος Ισραηλίτης, μετά χτύπησε αλλιώς οριζοντίως τη θάλασσα και τα νερά της έκλεισαν και κατεπώντησαν το Φαραώ πανστρατιά. Έτσι σώθηκε ο λαός από αυτή τη δουλεία και από αυτό τον εχθρό, το Φαραώ που εικονίζει δηλαδή τον πονηρό και τα πονηρά πνεύματα, τα οποία καταδουλώνουν τον άνθρωπο, και από όλα αυτά ο Σταυρός μας δίνει την ελευθερία και τη σωτηρία.
1: Και ο Σταυρός μας σώζει δηλαδή.
0: Μας σώζει, ναι.
1: Και μας βοηθάει να περάσουμε από...
0: Ναι, από τη γη στον ουρανό, από τη θάνατο στη ζωή, από τη λύπη στη χαρά, δηλαδή μας δίνει πάρα πολλά δώρα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά, άλλη προτύπωση την εποχή του Μωυσέως είναι το ξύλο στη λίμνη της Μεράς, που ήταν πικρό το νερό και δεν μπορούσε να πιει ο λαός. Τότε έδειξε ο Θεός στο Μωυσέ ένα ξύλο, το έριξε μέσα στο νερό και το νερό γλυκάνθηκε, και έτσι ήπιε ο λαός το δροσερό αυτό είδωρ της λίμνης της Μεράς και ξεδίψασε. Δηλαδή πως ο Σταυρός και ακόμα και τη δίψα αυτή που έχουμε για τη σωτηρία μας μπορεί να μας ξεδιψάσει και να μας λυτρώσει από την πικρία της αμαρτίας και των οδύνων. Ναι. Πάλι βλέπουμε πως με τη ράβδο του Μωυσέως, όταν χτυπάει το βράχο, πως βγαίνει το νερό και ξεδιψάει ο λαός, και αυτή η πέτρα πάλι εικονίζει τον Χριστό. Μια έτσι σημαντική προτύπωση του Μωυσή με τον Τίμιο Σταυρό είναι με τη μάχη των Ισραηλιτών με των Αμαλικιτών. Ο Μωυσής ανέβηκε πάνω σε ένα λόφο και έβλεπε ακριβώς πώς γινόταν η μάχη.

0: και όταν σήκωνε τα χέρια του στον ουρανό και προσευχόταν, νικούσαν οι Ισραηλίτες τους Αμαλικίτες. Όταν κουραζόταν και κατέβαζε τα χέρια του και συνέχιζε την προσευχή του, οι Αμαλικίτες νικούσαν τους Ισραηλίτες. Οπότε σκέφτηκε να καθίσει σε μία πέτρα που συμβολίζει τον Τίμιο Σταυρό και να κρατάνε τα χέρια του από το δεξί μέρος ο αδερφός του Αρών και από το αριστερό μέρος ο γαμπρός του Ορ, και έτσι κρατώντας τα χέρια του υψωμένα ο Μωυσής να σχηματίζει με το σώμα του το σημείο του Τιμίου Σταυρού και τα γράμματα τα αρχικά των λέξεων Αρών και Ορ να απαντίζουν ακριβώς το Α και το Ω, και έτσι ο Μωυσής έγινε μια προτύπωση του ιδίου του Ιησού Χριστού, που επάνω στο Σταυρό ήταν ο Ιησούς Χριστός το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος δηλαδή όλης της δημιουργίας και όλου του κόσμου.
1: Μια πολύ δυνατή προτύπωση.
0: Μάλιστα,
1: πάτε.
0: Και έτσι νίκησαν οι Ισραηλίτες στους Αμαλικίτες, και ακριβώς τους Αμαλικίτες, επειδή ήταν ύπουλοι, τους συγκαταλέγει τους παρομοιάζει μάλλον ο Ανδρέας Κρήτης στο Μεγάλο Κανόνα σαν τους απατηλούς λογισμούς. Δηλαδή με τη δύναμη του Σταυρού μπορούμε όχι να νικήσουμε τους φανερούς πειρασμούς και τις δοκιμασίες, αλλά ακόμα και τους απατηλούς λογισμούς που μας βάζουν τα πονηρά πνεύματα.
1: Δίνει όμως ένα μήνυμα και για τους δικούς μας αγώνες, για τους δικούς μας πολέμους.
0: Βέβαια,
1: και για τη δική μας προσευχή.
0: Κατά των λογισμών, που είναι οι λογισμοί, μπορεί να τρελάνουν κάποιον άνθρωπο, μπορούν να τον στείλουν στο ψυχιατρίο. Έτσι δεν είναι?
1: Και βεβαίως στην αμαρτία, στην αμαρτωλή ζωή.
0: Μάλιστα, ναι. Να νικήσουμε δηλαδή με τη δύναμη του Σταυρού τα πάθη και του παλαιού ανθρώπου.
1: Μια εικόνα συγκλονιστική είναι αυτή, νομίζω, Πάτερ. Τον Μωυσή να του κρατούν τα χέρια υψωμένα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και αυτό τι μήνυμα στέλνει?
0: Ναι, ότι εκείνη τη στιγμή εικόνιζε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος άπλωσε τα χέρια του, αγκαλιάζοντας με την αγάπη του όλο τον κόσμο και θέλοντας όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση αληθείας και να σωθούν. Δηλαδή δεν θέλει να εξαιρεθεί κάποιος από τη σωτηρία, απλώς αναγκαστικά θα μείνουν εκτός της σωτηρίας οι αμετανόητοι, αυτοί που δεν θα δεχθούν τη θυσία του Χριστού.
1: Ναι, και για το γεγονός ότι μπροστά στις μάχες της ζωής υψώνουμε και εμείς τα χέρια στον ουρανό.
0: Φτάνανε με την προσευχή μας και ο Θεός δέχεται αυτή την προσευχή και μας δίνει τη νίκη με τη δύναμή του. Δηλαδή μπορεί ο χριστιανός να νικήσει τον εχθρό, τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις με τη δύναμη του Θεού, αν το θελήσει.
1: Και να έχει θαυματουργικά αποτελέσματα όπως είχε ο Μωυσής στη μάχη που μας αναφέρατε.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Κάποια άλλη προτύπωση?
0: Πολύ ωραία προτύπωση πάλι είναι ότι ο λαός μέσα στην έρημο, ο λαός του Θεού, πορευότανε σε σχήμα σταυρού. Δηλαδή αν πετούσε εκείνη τη στιγμή κάποιο ελικόπτερο, κάποιο αεροπλάνο από πάνω, θα έβλεπε όλη την παράταξη, όλο το στρατόπεδο, όλη δηλαδή την πορεία του λαού, ότι γινόταν σταυροειδός. Γιατί τρεις φυλές πήγαιναν προς τον βορρά, τρεις προς τον νότο, τρεις προς την ανατολή και τρεις προς τη δύση. Ακόμα και η 13η φυλή του Λεβί, και αυτή ήταν χωρισμένη σε τέσσερις δήμους. Και ο δήμος των ιερέων ήταν προς το ένα μέρος και στα άλλα τρία ήταν οι θυρωροί, οι νεοκόροι και οι ψάλτες. Βλέπουμε και εκείνοι να είναι σταυροειδός. Ακόμα και τα ιερά σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου, και αυτά σταυροειδός ήταν. Δηλαδή η λιχνία προς τον νότο, η τράπεζα των άρτων προς τον βορρά, το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και ανατολικά η σκηνή, η κυβωτός της Διαθήκης. Ακριβώς δηλαδή και αυτά, δηλαδή έβλεπε από πάνω κανείς τρεις σταυρούς. Ένα που απαρτιζόταν από το λαό, ένα από τους Λεβίτες και ένα από τα ιερά σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου.
1: Και εικονικά λοιπόν και στην εμφάνιση, στην εικόνα, ο λαός του Θεού είχε το σχήμα του συμβόλου του Θεού.
0: Έτσι η πορεία μας πρέπει να είναι σταυρική, δηλαδή νεκρώνοντας δια του Σταυρού τον παλαιό άνθρωπο και σηκώνοντας ο κάθε άνθρωπος τις δοκιμασίες και τις θλίψεις του, να μπορεί να πορεύεται προς την Ανάσταση και στην αιώνια ζωή. Και από τότε που σταυρώθηκε ο Χριστός, κάθε πόνος αγιάζει τον άνθρωπο. Δηλαδή, με το σταυρό δεν καταργήθηκε ο πόνος και η θλίψη, η δοκιμασία, αλλά τι γίνεται. Όποιος πονάει, θλίβεται και δοκιμάζεται, αγιάζει, αν υπομένει αυτόν τον πειρασμό με τη δύναμη του σταυρού.
1: Μάλιστα. Θέλετε να συνεχίσετε σε κάποια άλλη προτύπωση?
0: Μια άλλη προτύπωση και αυτή πολύ έτσι συγκλονιστική είναι με το χάλκινο όφι. Όταν εξαιτίας του γονγκισμού του λαού εναντίον του Θεού και του Μωυσέως επέτρεψε ο Θεός φίδια να μπουν στην παρεμβολή στο στρατόπεδο εκεί των Ισραηλιτών και να τους τσιμπάν και όσοι και να νεκρώνονται οι άνθρωποι, τότε είπε στο Μωυσή, ο οποίος μεσολάβησε να σταματήσει το θανατικό, να στήσει ψηλά σε ένα λόφο ένα ξύλινο σταυρό, σημείο ταφ, δηλαδή όταν στην Παλαιά Διαθήκη λένε τη λέξη σημείο, εννοεί τον τίμιο σταυρό, γιατί το ταφ ήταν σε σχήμα σταυρού και στα εβραϊκά και στα λατινικά και στα φοινικικά και στα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή βλέπουμε ότι και στις τρεις γλώσσες αυτές, τέσσερις γλώσσες, το σχήμα του σταυρού είναι το ταφ, αυτό το γράμμα. Έτσι, σε σχήμα ταφ έκανε ένα ξύλο, δηλαδή σε σχήμα σταυρού, και επάνω του άπλωσε ένα χάλκινο φίδι. Και όποιος δαγκωνόταν από τα αισθητά φίδια και έβλεπε το χάλκινο φίδι, τότε δεν πέθανε. Πονούσε βέβαια, αλλά η πίστη που έβλεπε στο χάλκινο φίδι τον έσωσε από το θάνατο. Και ακριβώς και αυτό συμβολίζει το σταυρό του Χριστού, γιατί είπε ο Κύριος ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να υψωθεί όπως ύψωσε ο Μωυσής τον όφι εν τη ερήμου.
1: Και συμβολίζει, Πάτερ, για μας σήμερα, τι σημαίνει αυτό τώρα?
0: Ναι, ότι όπως ο Κύριος υψώθηκε, έτσι μας καλεί και εμάς να μας υψώσει όλους στον ουρανό, να μας πάρει δηλαδή από τη γη προς τον ουρανό. Και έτσι οι άνθρωποι εμείς που δαγκωνόμαστε από την αμαρτία, προσβλέποντας προς το Σταυρό, μετανοούμε, ζητάμε το έλεος και τη συγχώρεση και εκείνος μας παρέχει την αιώνια ζωή. Την άφηση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή.
1: Δεν είναι απλώς δηλαδή ένα σημείο απλά άγιο και ευλογημένο, αλλά δυνατό, που έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει.
0: Μάλιστα. Και αυτή τη δύναμη παίρνει από τη χάρη του Θεού, επειδή έτσι ο Θεός το είπε, δηλαδή από το Λόγο του Θεού, γι' αυτό έχει και τη δύναμη.
1: Ωραία. Κάποια άλλη προτύπωση, Πάτερ?
0: Ναι. Περνάμε τώρα στους προφήτες και βλέπουμε ένας προφήτης που έκοβε ξύλα, ο Πέλεκης, του να πέφτει στον Ιορδάνη μέσα στον ποταμό και εκείνος να μην μπορεί να εργαστεί και να παρακαλεί τον προφήτη Ελισαίο να του βρει αυτό τον Πέλεκη. Και ο προφήτης Ελισαίος βάζει ένα ξύλο στα νερά του Ιορδάνου και ο σιδερένιος Πέλεκης ανεβαίνει από το βάθος του ποταμού επάνω στην επιφάνεια, το παίρνει ο Ελισαίος και δίνει τον Πέλεκη στον προφήτη. Και αυτό τι συμβολίζει? Πάλι το ξύλο συμβολίζει το ξύλο του Σταυρού και πώς ο Κύριος μας κατέβηκε μέσα στον Άδη, γιατί ο Ιορδάνης ποταμός έχει τόσο βάθος που φτάνει μέχρι τα έγκατα της γης. Πώς ο Κύριος μας κατέβηκε στον Άδη και από εκεί λαφυραγώγησε τον Άδη και πήρε τις ψυχές των δικαίων και τις ανέβασε στον ουρανό. Τη σωτηρία δηλαδή πάλι των ανθρώπων. Άλλη προτύπωση είναι τα δύο ξυλάρια που είπε η Χείρα στον προφήτη Ηλία, ότι θα μαζέψω δύο ξυλάρια, θα μαγειρέψω, θα φάω και τα παιδιά μου και θα πεθάνουμε. Οι πατέρες και στα αυτά τα δύο τα ξύλα βλέπουν πάλι τον τίμιο σταυρό. Επίσης το βλέπουμε στους ψαλμούς του Δαβίδ, εκεί που λέει «Υψούτε Κύριε των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». Το, η ύψωση του Κυρίου και το υποπόδιο είναι ακριβώς ο τίμιος σταυρός, ο οποίος ήταν τριμερής. Είχε το κάθετο, το οριζόντιο και το υποπόδιο που πατούσε ο Κύριός μας. Έτσι ζωγραφίστηκε και σε όλες τις αγιογραφίες. Βλέπουμε ότι ο σταυρός ήταν τριμερής και απορτιζόταν από τρία διαφορετικά ξύλα, το κυπαρίσι, το πέφκο και το κέδρο. Το βλέπουμε την προτύπωση στον προφήτη Εζεκίηλ, εκεί που λέει ο προφήτης ότι θα βάλουμε ξύλο στον άρτο αυτού, δηλαδή πως το σώμα του Κυρίου, που ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, το προσήλωσαν πάνω στο σταυρό, στο ξύλο του σταυρού, και έτσι έβαλαν ξύλο στον άρτο. Το σημείο ταφ πάλι που λέει ο προφήτης Εζεκίηλ, βλέπει δηλαδή μέσα στην Ιερουσαλήμ, να έχει γεμίσει πόλεις από αντιθέους και από απίστους, και να στέλνεται ένας άγγελος, ένας θαυμαστός άνθρωπος, ο οποίος σημειώνει τους πιστούς, τους λίγους, έστω με το σημείο ταφ, δηλαδή με το σημείο του σταυρού, σημειώνει τους πιστούς, ώστε αυτοί να μην δεχθούν την τιμωρία που θα δεχθούν οι υπόλοιποι, οι άπιστοι και οι άθεοι. Σε γενικές γραμμές τώρα αυτά είναι που θυμάμαι, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά και πάρα πολλές άλλες προτυπώσεις και προεικονίσεις, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα έχω υπόψη μου.
1: Ναι, πάτερ, από όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλές οι προτυπώσεις που ήθελε να μας δώσει ο Θεός ήδη από την Παλαιά Διαθήκη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί νομίζετε αυτό? Γιατί έχουμε τόσες πολλές προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη?
0: Ναι, γιατί μέσω αυτού του σημείου, το οποίο ήταν πριν τη Σταύρωση του Χριστού σημείο θανάτου και καταδίκης και κατάρας, να γίνεται σημείο ευλογίας και δυνάμεως και αγιασμού. Δηλαδή ο Θεός άλλαξε και από την κατάρα έδωσε την ευλογία. Έγινε αυτός κατάρα, γιατί γράφει πάλι η Αγία Γραφή, επί κατάρα το σπάσω κρεμάμενος επί ξύλου. Δηλαδή καταδέχθηκε να φτάσει σε αυτό το έσχατο σημείο, να γίνει κατάρα αυτός, για να δώσει σε εμάς την ευλογία. Εμείς οι οποίοι ήμασταν καταραμένοι, που ήμασταν μακρά του Θεού λόγω της αμαρτίας, εμάς λοιπόν τώρα μας συγχωρεί και μας χαρίζει αντί την κατάρα την ευλογία.
1: Μάλιστα.
0: Και γίνεται υπήκος τον πατέρα του,
1: ναι,
0: ο οποίος έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τέτοια υπακοή έκανε στον πατέρα του, ώστε δεν λυπήθηκε τον εαυτό του να τον θυσιάσει και με τον πιο απάνθρωπο αυτό σταυρικό τρόπο, ώστε να χαρίσει σε εμάς δια του σταυρού την ευλογία.
1: Και τι θα είχατε να πείτε με την αφορμή αυτών των εκπομπών, αυτής της εορτής που γιορτάσαμε προχθές της Σταυροπροσκυνήσεως, Πάτερ Χριστοφόρη, στους ακροατές μας?
0: Ναι, στη μέση δηλαδή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προβάλλεται ο Τίμιος Σταυρός, και για να μας δώσει θάρρος να συνεχίσουμε την νηστεία μας και τον αγώνα αυτό το πνευματικό που αρχίσαμε με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και για ενίσχυση και για ευλογία και για αγιασμό, όπως δηλαδή ο Σταυρός είναι συνδεδεμένος με την Ανάσταση, να μας υπενθυμίσει ότι μετά το Σταυρό έρχεται δηλαδή η Ανάσταση, την οποία περιμένουμε με μεγάλη χαρά και αγαλίες και ανυπομονησία να την γιορτάσουμε.
1: Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή στην οποία συμμετείχατε.
0: Παρακαλώ.
1: Και για τα όσα μας είπατε σήμερα. Ευχαριστούμε, την ευχή σας.
0: Ευχαριστώ, το κύριο.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην εκπομπή μας τον πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου, αρχιμανδρίτη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, που μας παρουσίασε κάποιες από τις προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη.

σταυρός σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς στο πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά, για μας κάφημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Καρδιάς μου θείο, της ψυχής μου την ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τώρα τηλεφωνικά κοντά μας την εκπομπή μας, την γνωστή μας και από άλλες συνεντεύξεις που μας έχει παραχωρήσει, Μαρία Παστουρματζή, φιλόλογο, συγγραφέα, ψυχολόγο. Μαρία, χαίρετε και χρόνια πολλά.
1: Χαίρετε και χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα μας.
0: Για τη μεγάλη εθνική επέτειο που γιορτάσαμε. Μαρία, αυτό θα είναι και το θέμα μας και αυτήν την επέτειο θέλουμε να την προσεγγίσουμε μαζί. Πες μας αρχικά, τι μηνύματα μας δίνει, γιατί τη γιορτάζουμε σήμερα?
1: Καταρχάς είναι η παλιγενεσία του έθνους μας, είναι η αναγέννηση από τις στάχτες μας. Χωρίς αυτήν την επέτειο, χωρίς αυτήν την εθνική μας επανάσταση, τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, φυσικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα ως Έλληνες, ως οντότητα. Άλλωστε αυτό αναγνωρίστηκε και επισήμως πριν 3 χρόνια, όταν συμπληρώθηκαν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και εορτάστηκαν πανηγυρικά και τα γιόρτασε και όλη η Ευρώπη μαζί μας. Γιατί ουσιαστικά η ύπαρξή μας η σύγχρονη αφορμάται και εξαρτάται από αυτή την επέτειο ακριβώς.
0: Στο σήμερα έχει να μας δώσει κάποια μηνύματα αυτή η επέτειος. Τι νόημα έχει να γυρνάμε πίσω και να την γιορτάζουμε?
1: Τη γιορτάζουμε κυρίως γιατί έχει να μας δώσει μηνύματα στο σήμερα. Γιατί ακριβώς η ιστορία, αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας, μας υποδεικνύει όσο κανένα άλλο τα συστατικά της ιστορικής μας αυτοσυνειδησίας, της ταυτότητάς μας. Αν μελετήσουμε την ιστορία αυτής της περίοδου, θα δούμε ακριβώς ποια είναι αυτά τα γνωρίσματα, τα ιδιοσιοκρασιακά γνωρίσματα, αν μπορώ να εκφραστώ έτσι με ψυχολογικούς όρους, που μας δίνουν την αυτεπίγνωσή μας ως έθνος, ως ξεχωριστή εθνική οντότητα, ως Ελλήνων. Διότι από πού ξεκίνησε η Επανάσταση και πώς βρήκαν το θάρρος οι πόδουλοι Έλληνες μετά από 4 αιώνες, δεν το συνειδητοποιούμε. Το λέμε έτσι στα τραγούδια, στα ποίηματα και μας φαίνεται απλό. Λέμε μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, 500 στη Μακεδονία. Ας αναλογιστούμε ότι μιλάμε για 4 αιώνες. Πώς μπόρεσε ένα έθνος να διατηρήσει την αυτοσυνειδησία του, να μην ξεχάσουν ότι είναι Έλληνες οι υπόδουλοι μετά από 4 αιώνες, όπου η πρώτη εκείνη γενιά των Ελλήνων που υποδουλώθηκαν και η δεύτερη και η τρίτη είχαν παρέλθει προπολού. Πώς μπόρεσαν? Η απάντηση είναι απλή και ιστορικά αδιάσυστη. Μέσω της πίστης. Η πίστη ήταν αυτή που διατήρησε την εθνική αυτοσυνειδησία και ουσιαστικά αυτή η επανάσταση ήταν ένας αγώνας, ένας πόλεμος εθνικός και θρησκευτικός, μπορούμε να πούμε, με την έννοια ότι υπήρχε το διακριτικό ανάμεσα σε χριστιανούς και μαομεθανούς, σε χριστιανούς και άπιστους και αλλόθρησκους. Αυτό ήταν το διακριτικό και ήταν χαρακτηριστικά. Αυτό το βλέπουμε, το γνωρίζουμε όλοι, οι περίφημες φράσεις του Κολοκοτρώνη, όταν πήραμε τα άρματα, είπαμε πρώτα για του Χριστού την πίστη, την Αγία και μετά για τις πατρίδες, την ελευθερία, η πίστη όλων των αγωνιστών, η συμμετοχή πάρα πολλών κληρικών στον απελευθερωτικό αγώνα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κορυφαίο μήνυμα για σήμερα. Δεν νοείται Έλληνας, δεν νοείται ελληνικό έθνος που να αποκοπεί από την πίστη του. Αν είχαμε αποκοπεί από την πίστη, δεν θα υπήρχαμε σήμερα ως έθνος.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν όμως, Μαρία, και διαφορετικές ερμηνείες της Επανάστασης, της αφορμής της Επανάστασης, της αιτίας της Επανάστασης και διάφορες αμφισβητήσεις όλων αυτών που τώρα μας λες.
1: Νομίζω, αδερφή Μάρθα, ότι και μόνο τα ιστορικά τεκμήρια να μελετήσει κανείς, μόνο τα απομνημονεύματα των αγωνιστών να μελετήσει, του Μακρυγιάννη, του Κολοκοτρώνη, τα απομνημονεύματα που μας έχουν σωθεί από το πολιορκημένο Μεσολόγγι, όπως του Κασομούλη, τα κείμενα της προκηρύξης του επαναστατικού αγώνα στη Μοδοβλαχία, το σύνθημα, το ελευθερία ή θάνατος, νομίζω όλα μιλούν ξεκάθαρα για τον υφή αυτής της επανάστασης. Δηλαδή πρέπει κανείς να είναι τυφλός για να δώσει μια άλλη διάσταση, να τη συσχετίσει με τη Γαλλική Επανάσταση, Που ήταν ένας άλλος αγώνας, ήταν ταξικός, εσωτερικός της Γαλλίας. Πρέπει να είναι τυφλός για να μην δεχτεί τον εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα αυτού του αγώνα. Και νομίζω ότι πλέον οι αντίθετες απόψεις που εκφράστηκαν κατά καιρούς οχρηγούν πλέον.
0: Μαρία, να περάσουμε σε ένα άλλο χώρο, το δικό σου χώρο. Ζεις καθημερινά στο σχολείο και θέλω να μας πεις μέσα στο χώρο της σχολικής κοινότητας πώς βιώνονται αυτά τα μηνύματα και αυτό το γεγονός της Επανάστασης, αυτή η επέτειος.
1: Ναι, αυτό εξαρτάται από εμάς τους ενήλικες εφημάρθρο. Δηλαδή υπάρχουν βέβαια και στα σχολικά βιβλία κείμενα που αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα απόσπασμα από τον εθνικό ύμνο, για παράδειγμα. Υπάρχει βέβαια η θεσμοθετημένη σχολική γιορτή και η παρέλαση, και από εκεί και πέρα υποφύγεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, όπως λέμε, των εκπαιδευτικών δηλαδή, να μεταδώσουν ακριβώς στα παιδιά το μήνυμα και την ουσία αυτού του αγώνα και να τα εμπνεύσουν. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε αυτά τα μηνύματα. Και όταν τα βάζουμε να συμμετέχουν έτσι σε γιορτές, πραγματικά αποδίδουν με θαυμαστή προθυμία το πνεύμα του αγώνα. Και έχει πολλά να πει αυτός ο αγώνας στη νέα γενιά. Είναι πολύ συγκινητικές και συντρακτικές οι ιστορίες των αγωνιστών, αλλά και στη σύγχρονη Ελλάδα, κυρίως στους καιρούς που ζούμε. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια τάση γενικά υπό αποιεροποίησης, μια τάση αλωτρίωσης από τα ιδανικά που έθρεψαν το γένος μας, μια τάση απομάκρυνσης από την πίστη μας και τις παραδοσιακές αξίες μας. Όμως αν αυτά τα απεμπολίσουμε, αν αυτά τα είχαν απεμπολίσει τότε οι Έλληνες, σήμερα δεν θα υπήρχαμε ως έθνος.
0: Να επιστρέψω λίγο, Μαρία, στο χώρο του σχολείου. Τα παιδιά όντως ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα, γιατί εμείς από την καθημερινότητα βλέπουμε ότι άλλα είναι τα ενδιαφέροντά τους και μάλιστα συχνά οδηγούνται σε παραβατικές συμπεριφορές. Βλέπουμε ότι ζουν μια ιδιαίτερα κοσμική ζωή και με ανάρμοστη συμπεριφορά συχνά.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Ωστόσο, το πόσο θα ενδιαφερθούν τα παιδιά και τι θα βιώσουν, που όπως σας είπα εξαρτάται από το τι θα τους δώσουμε εμείς οι ενήλικες, τι θα τους δώσουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί. Αν θέλετε, ναι, το επίσημο, έτσι, πώς να το πω, εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν ενισχύει τόσο πολύ αυτές τις πτυχές, τον ηρωισμό, την πίστη κτλ. Δυστυχώς, διότι έχουμε γίνει πυθικάκια σε όλα τα επίπεδα, ζητικίζουμε, να το πω έτσι. Θέλουμε σε όλα να γίνουμε, όπως λέμε, Ευρώπη. Ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε η ρίζα της Ευρώπης. Ξεχνάμε ότι και μόνο το όνομα της Ευρώπης είναι ελληνικό. Θέλουμε λοιπόν να γίνουμε Ευρώπη και έτσι απεμπολούμε τα πάντα και με ταχύτατους ρυθμούς και νομοθετούμε παράξενα πράγματα κτλ. Και θέλουμε να αποχρωματίσουμε. Οι κρατούντες τουλάχιστον θέλουν να αποχρωματίσουν τα ιδανικά μας. Ωστόσο όμως μέσα στο σχολείο υπάρχουν εκπαιδευτικοί και δόξα τω Θεώ είναι και αρκετοί, πολλοί, οι οποίοι κρατούν αυτές τις θερμοπύλες και τα παιδιά εμπνέονται, αδελφοί μας. Θα μπορεί να φαίνεται στην καθημερινότητά τους ότι όντως ζουν διαφορετικά και πώς να γίνει αλλιώς, αφού αυτά είναι τα ερεθίσματα που δέχονται. Ωστόσο εμπνέονται από τον ηρωισμό. Δηλαδή αν τους βάλεις, παραδείγματος χάρη, να ερμηνεύσουν σε ένα θεατρικό έναν ήρωα, εκεί να δείτε με πόση λαχτάρα και πόση επιτυχία θα το κάνουν. Πάντα εμπνέει η αλήθεια. Όσο και να θέλουμε να τη σκεπάσουμε, η αλήθεια πάντα έχει δύναμη και εμπνέει. Αρκεί να εμπνέει πρώτα εμάς τους μεγαλύτερους.
0: Αυτό τώρα που μας είπες, Μαρία, είναι πάρα πολύ σοφό. Γιατί αν εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά που λέμε, και οι εκπαιδευτικοί και όλοι μας, αν μεταφέρουμε ένα στεγνές γνώσεις, ένα ξερό μάθημα, αυτό δεν θα εμπνεύσει το παιδί.
1: Ακριβώς. Εμείς οι μεγαλύτεροι καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια καινούργια επανάσταση, αν μπορώ να το πω έτσι, συμβολικά, μεταφορικά, Όχι βέβαια με τα όπλα, αλλά με τις καρδιές μας, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος σαλεύεται διαρκώς και απομακρύνεται διαρκώς και πυθικίζει κυριολεκτικά και δυτικίζει και θέλει να αφομοιωθεί με ό,τι αλότριο, μέσα σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να μείνει αυτό το λίμμα, αδερφοί μας, το λίμμα κατ' εκλογήν, έστω οι λίγοι ή κάποιοι που δεν πιστεύω ότι είναι λίγοι, που να υψώσουμε τις καρδιές μας ως ασπίδες απέναντι σε όλο αυτό. Να κρατήσουμε εμείς μέσα στις καρδιές μας την αλήθεια, να κρατήσουμε εμείς μέσα στις καρδιές μας τα μηνύματα της Επανάστασης, που σας λέω το κυρίαρχο είναι η πίστη στο Θεό και μετά η αγάπη στην πατρίδα. Αυτό μας το είπαν οι ίδιοι οι ήρωες. Το πρώτο τροφοδοτεί το δεύτερο, η πίστη τροφοδοτεί και την αγάπη στην πατρίδα, και αυτά να τα μεταδώσουμε από τη θέση που είναι ο καθένας στις νεότερες γενιές. Είτε μέσα στη σχολική τάξη, είτε στα μητρικά γόνατα, είτε στη αγκαλιά της γιαγιάς, του παππού. Εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα αυτή την επανάσταση και να κρατήσουμε, και χωρίς να αποθαρρυνόμαστε αν είμαστε λιγότεροι, διότι και τότε λίγοι ήταν αυτοί που πήραν τα άρματα, και όπως έλεγε και ο Κολοκοτρώνης, όταν έκαναμε την επανάσταση ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Λίγοι τρελοί ήταν πάντα στην ιστορία που πήγαν κόντρα στα προγνωστικά και μας κράτησαν ελεύθερους. Εμείς λοιπόν πρέπει τώρα να γίνουμε αυτοί οι τρελοί, λίγοι ή περισσότεροι, που θα στήσουμε τις καρδιές μας αναχώματα σε όλο αυτό το σύγχρονο ξερίζωμα. Αυτή είναι η δική μας επανάσταση. Αυτό είναι το δικό μας χρέος απέναντι στους αγωνιστές, το δικό μας χρέος απέναντι στους νεομάρτυρες. Μην τους ξεχνούμε, τους Αγίους αυτούς που μέσα στην Τουρκοκρατία δεν εξισλαμίστηκαν και ομολόγησαν την πίστη τους και θυσιάστηκαν, και ήταν ανάμεσά τους μικρά κοριτσάκια όπως η Αγία Κιλίνα, η Αγία Ελένη της Σινόπης, μικρά κοριτσάκια που δώσαν το αίμα τους, τη ζωή τους για τον Χριστό. Αν θέλουμε λοιπόν σήμερα εμείς να τιμήσουμε τους Αγίους και τους ήρωές μας, οφείλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να στήσουμε τις καρδιές μας ασπίδα και αναχώματα, και έτσι να τις προσφέρουμε λαμπαδιασμένες κυριολεκτικά από τα ιδανικά μας στα παιδιά μας.
0: Μαρία, μας τα λες πάρα πολύ ωραία, αλλά ίσως να προλάβω μία ένσταση των ακροατών μας. Σήμερα θα μας πούνε πρέπει να δούμε πιο τεχνοκρατικά τα πράγματα. Η κοινωνία μας έχει προβλήματα, μεγάλα προβλήματα, οικονομικά, κοινωνικά, ακόμα και στις σχέσεις με τους γείτονες λαούς. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε εμείς με όλα αυτά?
1: Μα ακριβώς επειδή η κοινωνία μας έχει προβλήματα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ένα παραπάνω. Διότι πώς θα δείτε, και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η κοινωνία μας, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ακριβώς αυτό που αναφέρατε. Δηλαδή η προϊούσα παρακμή και πραγματικότητα των παιδιών μας. Και η ηθική έχει εξακρίωση. Είναι πολύ θλιβερό, το παρακολουθήσαμε όλοι στα δελτία ειδήσεων αυτές τις ημέρες, πώς νεαρά κοριτσάκια, έφηβες, παγιδεύτηκαν σε ανήθικα κυκλώματα. Αλλά είναι κανείς να αναρωτιέται. Ποιος έμαθε σε αυτά τα παιδιά ότι ένα ταξίδι ή μια τσάντα ή ένα ρούχο μπορεί να μπει πάνω από την τιμή και την αξιοπρέπειά τους? Ποιο μεγαλύτερο πρόβλημα έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας από αυτό που βλέπουμε να γίνεται στα σχολεία? Την ολοένα αυξανόμενη βία, επιθετικότητα, παραβατικότητα των ενηλίκων, εμπλοκή στην πορνεία. Ποιο μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό έχουμε, αδελφοί Μάλθα, από την νεολαία μας που αποπροσανατολίζεται και χάνεται? Υπάρχει άραγε μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε από αυτό? Εγώ προσωπικά δεν νομίζω. Γιατί αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτή είναι η συνέχειά μας. Επομένως, εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε αν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε. Και ο πολιτισμός αυτός της ψυχής μας, η πίστη μας, δεν εμποδίζει σε τίποτα, ούτε την τεχνική ούτε την επαγγελματική πρόοδο των παιδιών μας. Δεν έρχεται σε σύγκρουση το ένα με το άλλο. Σε καμιά περίπτωση.
0: Ναι, κάτι άλλο που εξίσου αρνητικά ανέφερες είναι η μίμηση του δυτικού ή κοσμικού τρόπου ζωής. Μα αυτό θα μας πούνε είναι η εξέλιξη, αυτό είναι η πρόοδος. Είναι κακό να μιμούμαστε ό,τι οι άλλοι έχουν πετύχει, ό,τι έχουν καταφέρει? Ειδικά κράτη πολύ πιο εξελιγμένα, πιο ανώτερα,
1: ναι,
0: σε πολλούς τομείς από εμάς.
1: Ναι, να μιμηθούμε τους τομείς στους οποίους πραγματικά είναι πιο προηγμένοι, το δεχόμαστε. Να μιμηθούμε τη διάλυση? Δεν, τι ακριβώς έχουμε να μιμηθούμε? Τη διάλυση? εξαρτάται τι ορίζουμε ως πρόοδο. Νομίζω είναι φωνές τη στάση. Τι ορίζουμε ως πρόοδο.
0: Μάλιστα. Μαρία, για κάτι ακόμα. Οι μεγάλες εθνικές επέτη είναι ταυτισμένες σχεδόν στο νου όλων μας και με τις παρελάσεις. Είναι το αποκορύφωμα, νομίζω, του εορτασμού της ημέρας, η παρέλαση των μαθητών και στα μέρη που υπάρχουν βέβαια και στρατιωτών. Ποιο νόημα έχει αυτή η παρέλαση? Μπορεί και αυτή να βοηθήσει στην αφύπνιση, την εθνική αφύπνιση?
1: Φυσικά. Και έχουν ακουστεί και πολλά αντίθετα προς τις παρελάσεις, τουλάχιστον κατά τα παρελθόντα έτη. Όμως θα σκεφτούμε ότι πρώτα απ' όλα η παρέλαση είναι ένας τρόπος να βρεθούμε όλοι έξω στο δρόμο ως εθνική κοινότητα. Δηλαδή εκείνη την ώρα έχουμε όλη τη συνείδηση ότι γιορτάζουμε ως Έλληνες. Είναι μια σπάνια ευκαιρία αυτό. Πότε άλλο δεν το κάνουμε παρά μόνο σε αυτές τις δύο εθνικές μας γιορτές. Επιπλέον η παρέλαση έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, διότι τι συμβολίζει αυτή η πορεία των νέων παιδιών ειδικά? Προπορεύεται η σημαία. Η σημαία ουσιαστικά είναι το σύμβολο του έθνους μας, είναι η ενσάρκωση όλων των αγώνων μας. Είναι σαν να μέσα από αυτήν προπορεύονται οι ήρωές μας που ύψωσαν αυτή τη σημαία και θυσιάστηκαν για αυτή τη σημαία. Προπορεύονται λοιπόν οι ήρωές μας, και το γεγονός ότι τα παιδιά παρελάβουν πίσω από τη σημαία είναι ένας συμβολικός τρόπος να πούν ότι και εμείς είμαστε οι συνεχιστές σας. Και το γεγονός ότι μαζεύεται όλη η υπόλοιπη κοινότητα, οι μεγαλύτεροι, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, για να τα χειροκροτήσουν, δείχνει ακριβώς αυτή τη συνέχεια ότι εμείς, η ενήλικη γενιά, ακολουθήσαμε τα ίχνη των ηρώων, τα παραδίδουμε τώρα σε εσάς και μπράβο σας που τα ακολουθείτε κι εσείς. Δηλαδή έχει ένα βαθύ συμβολισμό η παρέλαση. Δεν είναι απλά μία βόλτα. Και μην ξεχνούμε, γιατί πολλοί λένε ότι η παρέλαση είναι από τα φασιστικά καθεστώτα κτλ. Παρελάσεις υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, η παρέλαση δεν είναι, δεν θεσπίστηκε τώρα. Η παρέλαση είναι ακριβώς ένας πολύ όμορφος τρόπος, συμβολικός τρόπος, επαναλαμβάνω, συμβολικός τρόπος για να τιμήσουμε αυτές τις επετείους και να νιώσουμε όλοι μαζί την εθνική μας υπερηφάνεια. Να βγούμε στον δρόμο, να συναντήσουμε το γείτονά μας, τον απέναντί μας και να πούμε σήμερα γιορτάζουμε μαζί. Γιατί? Γιατί και εγώ και εσύ είμαστε Έλληνες. Αυτό μας φέρνει πιο κοντά. Ενισχύει και τη συνοχή μας.
0: Πολύ ωραίο. Μαρία, και να μην κλείσουμε όμως αυτήν τη σύντομη επικοινωνία μας πριν αναφέρουμε κάτι και για την πρώτη και βασικότερη εορτή της ημέρας, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Είναι διπλή γιορτή.
1: Φυσικά
0: η 25η Μαρτίου.
1: Γιορτή. Μα γι' αυτό και επελέγει συμβολικά αυτή η ημερομηνία ως, ας πούμε, έναρξη της Επανάστασης. Κάποιοι λένε έγινε ακριβώς τότε, έγινε λίγο πριν, έγινε λίγο μετά, έγινε κτλ. Ωστόσο όμως οι Έλληνες δέχτηκαν αυτήν την ημερομηνία συμβολικά για την ως εναρκτήριο, ας πούμε, ορόσημο της Επανάστασης, ακριβώς λόγω της θρησκευτικής γιορτής, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που ουσιαστικά έρχεται το μήνυμα της λύτρωσης. Έρχεται ο απεσταλμένος από τον Θεό Αρχάγγελος Γαβρίλ και λέει στην Παναγία μας ότι θα γεννήσει τον νέο, τον λυτρωτή μας δηλαδή. Και έτσι πολύ εύστοχα συνδυάστηκαν αυτές οι δύο γιορτές. Η γιορτή της πίστης μας με τη γιορτή της πατρίδας μας. Γιατί μια αναγέννηση ακριβώς προϊονίζεται με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου για τις ψυχές μας. Και μια αναγέννηση για την πατρίδα μας σηματοδοτήθηκε με την Επανάσταση του 1821.
0: Έτσι. Πολύ ωραία. Μαρία, αν θέλεις, κλείνοντας ένα μήνυμα για να συνοψίσουμε όλα όσα είπαμε μέχρι εδώ και να μας μείνει έτσι πιο συνοπτικά το επιστέγασμα όλων.
1: Νομίζω, αδερφή Μάρθα, το μήνυμα δεν θα το δώσω εγώ. Θα το δώσει ο γέρος του Μοριά, ο ήρωάς μας, ο αρχιστράτηγος της Επανάστασης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν στο λόγο του στην Πνίκα προς τους νέους είπε, εσάς τους νεότερους μιλώ και μιλάει σε όλους εμάς σήμερα, κρατήστε την πίστη σας, Γιατί εμείς όταν πήραμε τα άρματα είπαμε πρώτα για του Χριστού την πίστη την Αγία και μετά για τις πατρίδες την ελευθερία. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα και δεν το δίνω εγώ. Το δίνουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας.
0: Μακάρι να το θυμόμαστε κι εμείς και στην καθημερινότητά μας και στις γιορτές και πάντοτε και έτσι να πορευόμαστε.
1: Αμήν. Αμήν. Γιατί είναι και η μοναδική μας ελπίδα.
0: Έτσι. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: εγώ
0: τη σκέψη
1: ευχαριστώ.
0: Σου.
1: Αγαπητοί
0: μας φίλοι, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την φιλόλογο, συγγραφέα και ψυχολόγο Μαρία Παστουρματζή. Μας ανέλησε τα μηνύματα της εορτής της 25ης Μαρτίου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Και θα θέλαμε να μιλήσουμε για τη θρησκευτική γιορτή, που είναι ο Ευαγγελισμός όπως γνωρίζουν όλοι. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, πιάνοντας την εικόνα του Ευαγγελισμού στα χέρια μας, τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε?
1: Πράγματι, η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη γιορτή και για μας τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους Έλληνες, γιατί έχει συνδεθεί η μέρα αυτή, η μεγάλη αυτή μέρα του Ευαγγελισμού, έχει συνδεθεί με τον Ευαγγελισμό της ελευθερίας του γένους των Ελλήνων, του γένους των Ορθοδόξων από τον Οθωμανικό ζυγό. Η εικόνα πραγματικά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αποτυπώνει αυτό το γεγονός, την απαρχή του σωτηριώδους έργου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι η απαρχή, είναι η πρώτη πράξη του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο μετά την πτώση του από τον παράδεισο. Είναι ένα νέο ξεκίνημα για τους ανθρώπους να μπορέσουν να μπουν σε ένα καινούριο δρόμο, ένα καινούριο δρόμο που έχει το τέλος τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και τον παράδεισο. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην εικόνα είναι ένας ορμητικός άγγελος κρατώντας ένα σκύπτρο, ένα μεγάλο σκύπτρο, το οποίο είναι το παλιό κηρύκιο των αρχαίων Ελλήνων. Είναι ο κήρυκας, ο απεσταλμένος του Θεού, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στους ανθρώπους, το ανθρώπινο γένιο, το οποίο εκπροσωπείται τώρα από την Παναγία, από τη Μαρία. Η Παναγία βρίσκεται απέναντι στον ορμητικό άγγελο που φέρνει αυτό το μεγάλο μήνυμα, αυτό τον ευαγγελισμό του ανθρωπίνου γένους, ένα μήνυμα ευχάριστο, ένα μήνυμα χαράς, ένα μήνυμα προσδοκίας, ένα μήνυμα ελπίδας, το οποίο θα βοηθήσει τον άνθρωπο, αν θέλει βέβαια και ο ίδιος, να σωθεί. Θα τον βοηθήσει στην αποκατάσταση, την αποκατάστασή του, να επιστρέψει πάλι στην παλιά δόξα, στο παλαιό κάλος που είχε ο άνθρωπος κοντά στο Θεό. Η Παναγία κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα λόγια τα οποία είναι γραμμένα σε ένα μικρό η λιτάριο ή στο βιβλίο το οποίο διαβάζει πάνω στο αναλόγιο, το οποίο λέει «Η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά τα ρήμα σου, θα σε ακούσω Θεέ μου, είμαι δούλη σου, εγώ σε υπακούω, θα κάνω ό,τι μου πεις». Αλλά και από τη στάση της. Η στάση της Παναγίας στην βυζαντινή τέχνη είναι μια στάση ευλαβική, μια στάση υποταγής. Και πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται έχει μια ελαφρά πρόσκυψη, σκύβει λίγο το κεφάλι της προς τα κάτω, ενώ αργότερα στην μεταβυζαντινή περίοδο και όσο ερχόμαστε προς τα δικά μας τα χρόνια, η Παναγία σκύβει ακόμη περισσότερο, το σώμα της έχει μια μεγαλύτερη κάμψη, τα χέρια της τα σταυρώνει με ευλάβεια μπροστά στο στήθος. Όλα αυτά είναι σημάδια αυτού του, καλλιτεχνικά σημάδια, για να δει ο πιστός, για να δει ο άνθρωπος με ποιον τρόπο η Παναγία αποδέχεται το μήνυμα του Ευαγγελισμού του ανθρωπίνου γένους και πώς η ίδια δέχεται με υπακοή και με ταπείνωση αυτό το γεγονός, το μεγάλο γεγονός, το σωτηριώδες γεγονός, ότι θα είναι η Θεοτόκος, θα είναι αυτή η οποία θα γεννήσει τον Λόγο του Θεού, τον Υιό και Λόγο του Θεού, το οποίο θα σαρκωθεί μέσα από την Παναγία και θα είναι ο Σωτήρας, ο Χριστός μας, ο Κύριος μας. Είναι πολύ σημαντικό ακόμη το γεγονός ότι στο επάνω μέρος της εικόνας βλέπουμε από μια πύρινη σφαίρα, είναι χρυσίζουσα, ένα κίτρινο χρώμα, φεύγουν τρεις ακτίνες. Οι τρεις ακτίνες για τους ιστορικούς της βυζαντινής τέχνης συμβολίζουν το τρισυπόστατο της Αγίας Τριάδος, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αυτό

0: Είναι ένα καλλιτεχνικό, μια καλλιτεχνική λεπτομέρεια, είναι μια καλλιτεχνική λεπτομέρεια η οποία απαντάται στη Βυζαντινή περίοδο, στην τέχνη της Βυζαντινής περίοδου. Αργότερα θα γίνει πιο αφηγηματική, ζωγραφική, θα είναι πιο παραστατική. Δέχεται και ορισμένες επιδράσεις από τη δυτική τέχνη και θα δούμε μέσα από τα νεφ να ανοίγει ο ουρανός και μέσα από βαριά σύννεφα να εμφανίζεται ο Θεός Πατήρ στον τύπο αυτού του παλαιού των ημερών. Είναι λευκοπόουν, έχει άσπρα γένεια, είναι σε μεγάλη ηλικία. Ευλογεί αυτό το γεγονός και από κοντά στέλνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι στη μορφή περιστεράς, υπταμένης περιστεράς, ένα περιστέρι λευκό το οποίο πετά. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας το επενδύει εικαστικά με πάρα πολλούς τρόπους, με συμβολικούς τρόπους, αλλά είναι ένα γεγονός πραγματικό. Η Εκκλησία δεν φαντάζεται αυτό το γεγονός, όπως και όλα τα γεγονότα της ιστορίας της Εκκλησίας μας, της ζωής του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι γεγονότα. Βλέπετε, δεν έχω άλλη λέξη να πω. Τα γεγονότα της ζωής της Εκκλησίας είναι γεγονότα, είναι πραγματικότητες. Δεν είναι φιλοσοφικές ιδέες. Δεν είναι ιδέα της αγάπης, της λύτρωσης, της ελπίδας. Είναι όλα αυτά προσωποποιούνται. Όλες αυτές οι ιδέες, οι φιλοσοφικές, οι ιδέες, οι ανθρώπινες, προσωποποιούνται. Και πού προσωποποιούνται? Παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού, τον Θεό Χριστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα της πίστεώς μας. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Χριστός ο οποίος έρχεται, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο ευαγγελίζεται σε όλο το ανθρώπινο γένος η Εκκλησία. Ότι έρχεται ο Μεσσίας, έρχεται ο Χριστός ο οποίος θα σώσει τον άνθρωπο, θα σώσει τον Ισραήλ, όχι από την πολιτική αιχμαλωσία, αλλά από την πνευματική αιχμαλωσία, από την αιχμαλωσία του διαβόλου, από την αιχμαλωσία της αμαρτίας, από την αιχμαλωσία της αρνητικότητος και κυρίως από την, όλα αυτά τι σημαίνουν? Είναι η αιχμαλωσία της πτώσεως, είναι της απομακρύνσεως του ανθρώπου από το Θεό. Αυτό είναι το γεγονός το οποίο μας ευαγγελίζεται, η προοπτική η οποία μας δίνει η Εκκλησία μας με τη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι η επιστροφή μας στο παλαιό κάλος, στο παλαιό κλαίος, το παλαιό κύρος, το παλαιό κύρος που είχαμε ως άνθρωποι, όντας δίπλα στο Θεό, όντας κοντά στο Θεό. Η απομάκρυσή μας είναι μια κατάσταση παράτερη, είναι μια κατάσταση η οποία δεν αρμόζει στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος, είναι πλασμένος από το Θεό να είναι καλός, να είναι ωραίος, να είναι λευκός σαν το περιστέρι, να είναι κοντά στο Θεό.
1: Κύριε Καθηγητά, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, επιστρέφοντας λίγο στην εικόνα. Πολλές φορές βλέπουμε τον άγγελο είτε μια φορά να κρατάει ένα σκύπτρο είτε ένα κρίνο. Τελικά, τι από τα δύο είναι σωστό? Είναι μήπως κάποιο σωστό και κάποιο λάθος?
0: Όχι, δεν είναι λάθος. Ξέρετε, εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτά είναι στοιχεία αφηγηματικά, είναι λεπτομέρειες οι οποίες δεν ξεχωρίζουν, δεν ξεφεύγουν από το γεγονός. Αλλά να σας πω κάτι, ο κρίνος, το άνθος που κρατά ο Χριστός, όπως πολλές φορές θα δούμε στο πίσω μέρος, στο κτίριο, στους τοίχους του κτιρίου, να υπάρχει ένα ανθοδοχείο με λουλούδια. Αυτά είναι έτσι αφηγηματικά, είναι λεπτομέρειες χαριτωμένες, οι οποίες βεβαίως έρχονται από τη δυτική εικαστική παράδοση και γεμίζουν, διακοσμούν θα λέγαμε την εικόνα, την παράσταση. Είναι συμπληρωματικά στοιχεία, δεν είναι συστατικά στοιχεία της παράστασης, όπως και ο κρίνος που κρατάει ο άγγελος. Είναι ένα άνθος. Αυτός ο κρίνος συμβολίζει την αγνότητα της Παναγίας, γιατί ξέρουμε ότι η Παναγία είναι υπάρθενος. Πριν, κατά και μετά τη γέννηση η Παναγία παρέμεινε παρθένος. Αλλά αυτά είναι τρόποι συμβολικοί, εικαστικοί, οι οποίοι έρχονται από τη δυτική παράδοση, και έχω την εντύπωση ότι δεν πειράζουν καθόλου τη δογματική αλήθεια της πίστεώς μας. Το σκύπτρο το οποίο κρατάει ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στη βυζαντινή τέχνη είναι το σύμβολο της εξουσίας του Θεού, το οποίο το παίρνει ο Άγγελος, το δίνει ο Θεός, δίνει ο Θεός τον Αρχάγγελο Γαβρίλ ως σύμβολο της εξουσίας του Θεού. Και αυτό είναι, γι' αυτό είναι και ο πρεσβευτής, είναι ο Άγγελος που ευαγγελίζεται το καινούργιο γεγονός, το μεγάλο γεγονός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και το κηρύκιο που κρατάει είναι αυτό που είχαν οι πρέσβεις στην αρχαία Ελλάδα, ή βλέπετε και αυτό είναι ένα συμβολικό στοιχείο το οποίο έρχεται από την αρχαία ελληνική τέχνη. Η Εκκλησία μας πήρε από την αρχαία ελληνική τέχνη στοιχεία τα οποία δεν αλλοιώνουν τη δογματική αλήθεια. Πήρε συμπληρωματικά στοιχεία, πήρε επιμέρους στοιχεία εικαστικά τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο, βοήθησαν την Εκκλησία να αποδώσει με ένα καλύτερο τρόπο, με μια γλώσσα εικαστική, την αλήθεια της πίστεώς μας. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί τη γλώσσα του παρόντος, αλλά πώς τη χρησιμοποιεί? Δεν τη δέχεται έτσι όπως είναι, απλώς την αποκαθαίρει πρώτα από τα ξένα στοιχεία, τα θύραθεν, τα ειδωλολατρικά ή τα κοσμικά, και δίνει ένα καινούριο νόημα, ένα νόημα χριστιανικό, ένα νόημα ορθόδοξο, εκκλησιαστικό, σε αυτά τα σύμβολα του παρόντος ή τη γλώσσα του παρόντος. Χρησιμοποιεί πολλές εκφράσεις από τον Αριστοτέλη στην δογματική διδασκαλία. Οι πατέρες χρησιμοποίησαν τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Πλωτίνο. Δεν χρησιμοποίησαν όμως τη φιλοσοφία τους, χρησιμοποίησαν τους όρους ουσία, υπόσταση, φύση. Αυτά είναι εκφράσεις, είναι λέξεις φιλοσοφικές, τις οποίες τις χρησιμοποιούσε ο Αριστοτέλης. Ήταν το Αριστοτέλη, ήταν το Πλάτων, αλλά η Εκκλησία της έδωσε καινούριο νόημα. Της νοηματοδότησε χριστιανικά, της νοηματοδότησε εκκλησιαστικά. Της έδωσε ένα νόημα ορθόδοξο. Γι' αυτό και πιστεύω ότι μερικά πράγματα, μερικά συμβολικά στοιχεία τα οποία έρχονται από τη Δύση, εάν δεν αλλοιώνουν την δογματική αλήθεια που εκφράζεται στο γεγονός της ιεράς ιστορίας της Εκκλησίας μας, δεν αλλοιώνουν την πίστη μας και δεν ενοχλούν. Βλέπετε, να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, οι σκηνές της Αποκαλύψεως ήρθαν τέλη 16ου-17ου αιώνα στο Άγιον Όρος. Αυτές είναι απεικονίσεις οι οποίες βυζαντινοποιήθηκαν, μεταφράστηκαν εικαστικά από την δυτική εικαστική παράδοση στη βυζαντινή και δεν ενοχλούσαν. Ξέρετε ότι στην Αποκάλυψη έχουμε στην απόδοση, την εικαστική απόδοση του βιβλίου της Αποκαλύψεως, δεν υπήρχε στη βυζαντινή παράδοση, δεν υπήρχαν εικόνες, δεν υπήρχαν τοιχογραφίες, δεν είχαν ασχοληθεί οι βυζαντινοί με την εικονογραφία της Αποκαλύψεως. Και μόλις στα τέλη του 16ου αιώνα έχουμε στη Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά οργανωμένο ένα μεγάλο εικονογραφικό κύκλο. Αυτός ο εικονογραφικός κύκλος, αφού δεν είχαν οι ζωγράφοι από πού να βρουν τα πρότυπα, τα πήραν από Γερμανούς και Ιταλούς ζωγράφους, οι οποίοι είχαν ζωγραφίσει αυτά τα θέματα. Αλλά δεν τα άφησαν έτσι όπως τα βρήκαν. Τα μετέφρασαν ζωγραφικά, τους έδωσαν μια βυζαντινή χρειά, τα έκαναν βυζαντινή τέχνη. Γι' αυτό πολλές φορές θα δούμε και στοιχεία της δυτικής εικαστικής παραδόσεως στη δική μας την εκκλησιαστική τέχνη, αλλά είναι λεπτομέρειες οι οποίες διακοσμούν τις παραστάσεις και δεν αλλοιώνουν, αυτό πρέπει να το προσέξουμε, να το έχουμε πάντα υπόψη μας, δεν αλλοιώνουν την δογματική αλήθεια του γεγονότος, δεν αλλοιώνουν αυτό το νόημα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου της Ορθοδόξης, όπως το βλέπει η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Άρα από ό,τι καταλάβαμε πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στο γεγονός και όχι σε μικρές λεπτομέρειες.
0: Ναι, οι λεπτομέρειες πολλές φορές στη ζωγραφική είναι για να διανθίσουν, για να μπορέσει ο άνθρωπος, ο πιστός, να κατανοήσει το γεγονός και να εφρανθεί και η καρδιά του πολλές φορές, η ψυχή του, βλέποντας μια λεπτομέρεια η οποία μπορεί και να μην είναι από την Βυζαντινή παράδοση.
1: Και κλείνοντας έτσι αυτή την όμορφη συζήτηση, αν θέλετε να δώσετε και ένα μήνυμα στους φίλους ακροατές για τη μέρα του Ευαγγελισμού.
0: Το μήνυμα είναι το ίδιο το γεγονός. Είναι η χαρά, η ελπίδα και η πίστη που μας δίνει ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Είναι το άκουσμα ότι θα έρθει ο Σωτήρ. Το άκουσμα ότι ήρθε σήμερα ο Σωτήρ. Είναι το άκουσμα ότι το γένος των Ελλήνων θα ελευθερωθεί. Γι' αυτό και οι πατέρες μας το 1821, την 25η Μαρτίου, συνέδεσαν την Επανάσταση από τον Οθωμανικό ζυγό, την συνέδεσαν με αυτή τη μεγάλη γιορτή της ελπίδας, με αυτή τη μεγάλη γιορτή της αφετηρίας, της σωτηρίας των ανθρώπων, του ανθρωπίνου γένους, της σωτηρίας της ψυχής των ανθρώπων και την αφετηρία της σωτηρίας της ψυχής των ανθρώπων το συνέδεσαν με την αφετηρία της σωτηρίας και του γένους των Ελλήνων.
1: Και έτσι γάρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας αυτή τη μεγάλη γιορτή, αυτή τη μεγάλη μέρα για την Εκκλησία μας.
1: Να ευχηθούμε έτσι και εμείς το μήνυμα του Ευαγγελίου να μιλήσει στις καρδιές όλων.
0: Αυτό ευχόμαστε και σε αυτό όλοι πρέπει να προσευχόμαστε.
1: Και να λάμψει ίσως σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει όλος ο κόσμος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και η ελπίδα πάντα είναι ο Χριστός.
1: Ακριβώς.
0: Για όλα.
1: Ακριβώς. Αρκεί να έχουμε και πίστη φυσικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
1: Φίλοι ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεώργιο Τσιγάρα, αναπληρωτή καθηγητή ιστορίας, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο τμήμα ιστορίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι προσφυλής μας ακροατέ, και πάλι στα θρανία του σχολείου του Χριστού, και πάλι παρά τους πόδας του μοναδικού διδασκάλου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του μοναδικού καθηγητού ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αυτός ο διδάσκαλος εδίδαξε όσα οι άλλοι δεν μπόρεσαν να διδάξουν. Και όχι μόνον αυτό, είναι ο μοναδικός και ανεπανάληπτος καθηγητής και διδάσκαλος, ο οποίος όχι μόνον εδίδαξε, αλλά και εφήρμοσε πρώτος εκείνος όσα εδίδαξε. Αυτού του διδασκάλου είμαστε όλοι μαθητέ και στοχεύομαι στο να φανούμε άξιοι μαθητέ του. Εμείς οι μαθητέ του Χριστού έχουμε όλο το δικαίωμα να καυχόμεθα για το διδάσκαλό μας και να καμαρώνουμε. Όμως ή μπορεί και ο διδάσκαλός μας να καυχάται για μας τους μαθητάς του? Να ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους μας. Ο διδάσκαλός μας άξιος κατά πάντα. Εμείς όμως τι μαθητέ είμαστε? Θερμώς τον παρακαλούμε με όλη μας την αμαρτωλότητα να μας αξιώνει να έχουμε αυτήν την ιδιότητα του μαθητού και να φανούμε αντάξιοι του ονόματός μας. Να είμαστε όχι μόνο καλοί ακροατέ, αλλά και καλοί ποιητέ και ερμηνευτέ στην πράξη του Θείου Νόμου. Και ώρα είναι να διαβάσουμε από το ιερό κείμενο του Ευαγγελίου των 20 στίχων του 5ου κεφαλαίου της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ακούτε το ιερό κείμενο. Προφητείας μη εξουθενείτε. Με πιο απλά λόγια, μη περιφρονείτε τις προφητείες. Ο Θεός μας προσφυλής ακροατέ, με πολλούς και ποικίλους τρόπους απεκάλυψε εαυτόν εις τον άνθρωπον και εφανέρωσε το θέλημά του. Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλήσε τις πατράσιν εν τες προφήτες επεσχάτων των ημερών τούτων, ελάλησε ημίν εν ιό, ονέθηκε κληρονόμων πάντων διού και τους αιώνας επίησεν, λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιον πρώτον στίχος 1 και 2. Με πιο απλά λόγια, αφού ο Θεός κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους ομίλησε κατά την αρχαία εποχή εις τους πατέρας μας δια των προφητών, κατά τις έσχατες ημέρες μας ομίλησε δια του Υιού, τον οποίον έκανε κληρονόμων πάντων, δια του οποίου και δημιούργησε τον κόσμο. Πολλές φορές ομίλησε ο Θεός με τους αγγέλους, προκειμένου να μεταφέρουν τα μηνύματα εις τον άνθρωπον. Και άλλες φορές χρησιμοποίησε δικαίους και εναρέτους ανθρώπους, ικανούς να ομιλήσουν με θάρρος και δύναμη και προφητική ικανότητα εις τον λαόν. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε όλους μας γνωστοί ως προφήτε, ομιλούν εξ ονόματος του Θεού, διαπιστώνουν το παραστράτημα του λαού, ελέγχουν τους άρχοντας για τις αδικίες και τις παρεκτροπές τους, προφητεύουν τα μέλλοντα να συμβούν και υπερασπίζονται με σθένος και παρησία τα δικαιώματα του Θεού. Τάδε λέγει Κύριος Σαββαώθ,
οι προφήτε είναι οι κήρυκες της αληθείας, η αληθινή φάρη και η αλάνθαστη οδηγή του λαού. Όσες φορές ο λαός εγκαταλείπει τον αληθινό Θεό και προσκυνά τα είδωλα, ακούγεται η σειρά και δυνατή η κραυγή των προφητών, ικανή να αφυπνίζει συνειδήσεις και να οδηγεί αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Οι προφήτε ήσαν άνθρωποι με πολλές πνευματικές ικανότητες, άνθρωποι με ισχυρά θέληση, με καθαρό βίο, με υψηλό θρησκευτικό φρόνημα, με ισχυρά εμβέλεια και με ανυψωμένες πάντοτε τις κεραίες της ψυχής των εις τους ουρανούς, δια να συλλαμβάνουν τα θεία μηνύματα και τα μεταφέρουν εις τους άρχοντας και των λαών. Οι προφήτε υπενθύμιζαν την υπόσχεση του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων και ζωντάνευαν την ελπίδα των ανθρώπων για τον ερχομό του Μεσσία. Το κήρυγμά τους ήταν θερμοκαυστήρας του κακού, αλλά συγχρόνως και βάλσαμο παρηγοριάς για το βασανισμένο και πονεμένο λαό. Τους προφήτας τους διακρίνουμε σε μικρούς και μεγάλους. Και αυτό οφείλεται από το συγγραφικό τους έργο, δηλαδή από τα βιβλία που έγραψε ο καθένας και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία αποτελεί τη μία εκ των γραπτών πηγών της πίστεώς μας. Ονομαστοί προφήτε που υπηρέτησαν τα σχέδια του Θεού και διεικόνησαν με συνέπεια το λαό του Θεού είναι η Ισαΐας, η Ερεμίας, η Ζεκιήλ, Δανιήλ, οι τέσσερες μεγάλοι προφήτε και η Ωσιέ, η Ωήλ, Αμός, Οβδιού, Ιωνάς, Μιχαίας, Ναούμ, Αβακούμ, Σοφονίας, Αγκαίος, Ζαχαρίας και Μαλαχίας, οι 12 μικροί προφήτε. Ανάμεσα σε όλους αυτούς ξεχωριστή θέση έχουν και οι προφήτε Μωυσής, Ιησούς τον Αβή, Σαμουήλ, Μαριάμ, Ηλίας ο Θεσβήτης και ο τελευταίος των προφητών, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος απετέλεσε και των συνδετικών κρίκων της Παλιάς με τη Νέα Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος συνιστάει στους χριστιανούς να μην περιφρονούν τους αληθινούς προφήτας και να μην αγνοούν τις αληθινές προφητείες. Γνώρισμα της αληθινής προφητείας είναι η διαυγής και κρυσταλλίνη φωνή, η οποία είναι κατά πάντα σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, και όταν αναφέρεται εις τα μέλλοντα που πρόκειται να συμβούν, διακρίνεται δια την ακριβή πραγματοποίηση της προφητείας εις των καθορισμένων χρόνων. Μέσα εις την Αγίαν Γραφήν έχουμε και τα βιβλία των προφητών, εις τα οποία περιέχεται η θεϊκή τους διδασκαλία. Χρέος αποτελεί παντός χριστιανού να μελετά και να διαβάζει τα προφητικά κείμενα για να αντλεί τα θεϊκά διδάγματα. Οι προφήτε και οι προφητείες για τον πιστό λαό είναι και αποτελούν τη φωνή του Θεού, η οποία πρέπει να είναι κατά πάντα σεβαστή και αποδεκτή από όλους μας.

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ρυθμισμένες κατάλληλα από το πανάγαθο χέρι του Θεού, οι τέσσερις εποχές του έτους, αγαπητοί μας φίλοι, σκορπούν άφθονες στη γη τις ευλογίες και τα δώρα του Δημιουργού. Σοφά χαρακτηρίστηκαν βιβλίο του Θεού εικονογραφημένο, όπου ο πιστός μπορεί να διαβάσει την αγάπη του ουράνιου πατέρα για τον άνθρωπο. Προβάλλει με τη δική της χάρη κάθε εποχή, αλλά και με το δικό της μυστικό νόημα. Τι κρίμα που, απορροφημένοι από τα καθημερινά, στερούμε από τον εαυτό μας την πολυτέλεια να φιλοσοφεί πάνω στα γεγονότα και ξεχνούμε πως κάθε εποχή εκπέμπει το δικό της μήνυμα για την πνευματική ζωή του πιστού. Έχουμε εντούτοις σε κάθε εποχή πολλές ευκαιρίες να αναγόμαστε από τα υλικά στα πνευματικά, από τα γήινα στα υπουράνια. Το φθινόπωρο, η εποχή στην οποία μας εισάγει ο Σεπτέμβριος, οριμάζει τους τελευταίους καρπούς, εξού και η αρχαία ονομασία μετόπωρον, μετά την οπόραν. Η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται τώρα και η φρυγμένη γη δέχεται την ευεργετική δροσιά. Τα φύλλα, αφού εκπλήρωσαν τον προορισμό τους, τροφοδοτώντας και προστατεύοντας τους καρπούς, πέφτουν στο χώμα για να το ζωογονήσουν με τον δικό τους θάνατο και να το πλουτίσουν σε ουσίες θρεπτικές για τα φυτά που εκεί θα φυτευθούν. Οι απαραίτητες οπωσδήποτε διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και όλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Την ανάπαυση διαδέχεται η δραστηριοποίηση που θέτει σε ενέργεια τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις και έχουμε τόσα να προγραμματίσουμε και να επιχειρήσουμε. Μακάρι μέσα στα πολλά να μην λησμονήσουμε το πρώτο και μεγάλο, το χρέος μας για τη μετάνοια και την ανανέωση του εαυτού μας, το έργο της σωτηρίας μας. Η φυσική αναψυχή που προξενεί η δροσιά του φθινοπόρου μετά την κάψα του καλοκαιριού ανάγει το νου στη δροσιά της χάριτος που αναψύχει την ψυχή και οι γλυκόχυμοι καρποί σορευμένοι στις αποθήκες ανακαλούν στη σκέψη την πνευματική καρποφορία, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν την πληρότητα και νοηματίζουν τη ζωή του πιστού. Και είναι ακριβώς αυτή η καρπή η μεγαλύτερη χρεια για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Μετά το φθινόπωρο, φίλοι μας, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, όχι μόνο στη φυσική αλλά και στη πνευματική ζωή. Πρέπει να περιμένουμε δυσκολίες και προβλήματα. Η Αγία Γραφή μιλάει για εσχάτους και χαλεπούς καιρούς, για ημέρες πονηρές. Σπούδασον προ χειμώνος ελθύν, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο και εννοεί ασφαλώς τον φυσικό χειμώνα ο Απόστολος. Τίποτε όμως δεν μας εμποδίζει να μεταφέρουμε το παράγγελμά του στη πνευματική μας ζωή για να αντλήσουμε από αυτό το μεγάλο δίδαγμα. Πριν μας προλάβει ο χειμώνας των πειρασμών και των θλίψεων και για να μην μας καταβάλουν οι δοκιμασίες και τα προβλήματα, να αξιοποιήσουμε, φίλοι μας, αυτό το φθινόπωρο την κάθε πνευματική ευκαιρία που ο Θεός μας στέλνει. Είναι τα δώρα της αγάπης Του, τα αποθέματα με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε τους χειμώνες της ζωής μας.

λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε στην Αγάπη σας ένα εορτολογικό θέμα το οποίο αναφέρεται στον προφήτη Ηλία. Το πώς δηλαδή εντάχθηκε και γιατί στο εορτολόγιο, ποια είναι η προσωπικότητά του πρώτα και στο τέλος να δούμε τι λέγει η υμνογραφία για το πρόσωπο αυτό. 900 χρόνια π.Χ., 900 και πλέον χρόνια π.Χ., στον Ισραήλ έζησε μια σπουδαία προσωπικότητα και δυναμική, από τους πλέον γνωστούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Άγιος Ηλίας ο Θεσβήτης, που καταγότανε από την Θέσβη, μια πόλη πέραν του Ιορδάνου, και το όνομά του παράγεται από το Ελιγιάχο που σημαίνει «Ο Γιαχφέ είναι ο Θεός μου». Το όνομά του επίσης ήταν Θεόσδοτο, δόθηκε δηλαδή από το Θεό για συγκεκριμένο σκοπό. Για να αναδειχθεί αυτή η προσωπικότητα, συνεργάτης θα λέγαμε και όργανο κατά κάποιον τρόπο του Θεού, προκειμένου να επιστρέψει ο Ισραηλιτικός λαός, ο οποίος είχε παρεκκλίνει προς την ειδωλολατρία επί βασιλείας Άχαβ. Με το πρόσωπο του προφήτη Ηλία συνδέονται κάποια γεγονότα. Είναι 5-6 γεγονότα, θα τα δούμε ένα-ένα, τα οποία δεν έχουν μόνο ιστορική σημασία, αλλά κυρίως έχουν πνευματική διάσταση, αλλά και τυπολογική σημασία, δηλαδή έχουν προφητικό λόγο, δηλαδή προφητεύουν, προτυπώνουν πράγματα τα οποία εκπληρώνονται στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρώτο λοιπόν κομμάτι εδώ της ομιλίας μου θα αναφερθώ στα γεγονότα τα οποία συνδέονται με το πρόσωπο του προφήτη Ηλία, όπως περιγράφονται στο βιβλίο των βασιλιών, στο τρίτο και τέταρτο βιβλίο των βασιλιών, περικοπές από το οποίο αναγινώσκονται στην ακολουθία του Εσπερινού της ημέρας αυτής. Να πάρουμε το πρώτο γεγονός που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η αναγγελία της ανομβρίας. Ορκίζομαι, λέει στον Άχαβ, τον βασιλιά των Ισραηλιτών, ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα βρέξει για αρκετό καιρό και θα πληγεί η χώρα από την ανομβρία αλλά και από την ακαρπία και από την πείνα κατά συνέπεια. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα, προσεύχεται ο προφήτης Ηλίας στο Θεό να μην βρέξει ο Θεός και να πεινάσουν οι άνθρωποι. Εδώ έχουμε μία, έρχεται σε αντίθεση θα λέγαμε με το φιλέσπλαχνο και μακρόθυμο πνεύμα του Θεού μας. Αλλά αυτό συμβαίνει όχι για να τιμωρηθεί ο Ισραηλιτικός λαός, αλλά έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα προς δοκιμασία και σοφρονισμό του. «Είδες, λέει, δεσπότην υπό ευνίας δούλων ενικημένων», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «και γάρ δε ο Ηλίας από ζήλου πολλού τούτου επίησε». Είδες να είναι ανώτερος ο δούλος από τον δεσπότη. Να, εδώ έχουμε το παράδειγμα του προφήτη Ηλία. Και κατά κάποιον τρόπο υπακούει, υποτάσσεται, αν μπορώ να το πω έτσι, ο Θεός στο αίτημα του προφήτη Ηλία, ακριβώς για να αφυπνιστεί ο λαός του Θεού. Παίρνει στη συνέχεια την εντολή ο προφήτης Ηλίας, με τα γεγονότα αυτά, της ανομβρίας δηλαδή, να φύγει σε ένα χήμαρο με το όνομα Χοράθ, έτσι λέει το βιβλίο των βασιλιών, που είναι ανατολικά του Ιορδάνου και εκβάλλει στον Ιορδάνη ποταμό, το γνωστό Ιορδάνη ποταμό. Εκεί συμβαίνει το γνωστό περιστατικό της διατροφής του από τους κόρακες. Του έφερε να ψωμί το πρωί και κρέας το δειλινό. Και νερό έπινε από τον χήμαρο. Επειδή από την ανομβρία ξεράθηκε και ο χήμαρος, παίρνει νέα εντολή από το Θεό, βλέπετε ήταν σε στενή συνεργασία και με μεγάλη υπακοή και πίστη και ζήλο στο θέλημα του Θεού προφήτης Ηλίας. Γι' αυτό είναι και σημαντική η προσωπικότητά του και με πολλά νοήματα για όλους μας σήμερα. Παίρνει λοιπόν η δεύτερη εντολή να πάει σε μια πόλη που ήταν ειδωλολατρική, μεταξύ Τύρου και Σιδόνος, που λεγόταν Σαρεπτά, της Σιδωνίας, Σιδωνίας με δέλτα. Ιδού, λέει, εντέταλ με εκεί γυναική χείρα του διατρέφυνσε. Δηλαδή θα πας και θα βρεις εκεί μια χείρα η οποία θα σε διαθρέψει. Πριν προχωρήσω, φίλοι τηλεθεατές, να πω ότι το προηγούμενο παράδειγμα, μην το ξεχάσω, αυτή η διατροφή από τους κόρακες έχει και ένα συμβολισμό.
λένε πως τα πουλιά αυτά είναι σκληρόκαρδα, γιατί διώχνουν τα παιδιά τους, διώχνουν τα μικρά κοράκια. Και εδώ το σκληρόκαρδο αυτό πουλί δείχνει το έλεος του προς τον προφήτη Ηλία, ο οποίος κι αυτός πεινούσε όπως όλοι οι άλλοι, και υπερβαίνει τη σκληροκαρδία του και δείχνει το έλεος του και μεταφέρει την τροφή. Και περνάει το μήνυμα εδώ, με το παράδειγμα αυτό της διατροφής από τους κόρακες, ότι ο Θεός σέβεται μεν την ανθρώπινη ελευθερία του ανθρώπου, και μας λέει όμως να είμαστε οι κτήρμονες, κάτι που δεν το έκανε ο Ηλίας, και του παραδειγματίζει τώρα, τον σοφρονίζει σιγά σιγά ο Θεός για αυτό που έτσι τόλμησε και έκανε. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα της μετάβασης του προφήτη Ηλία στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου θα τον διέτρεφε εκεί μια χείρα. Βρήκε στην αρχή της πόλης την χείρα αυτή, η οποία μάζευε ξύλα. Τη ζητάει λίγο νερό και ψωμών άρτου, λίγο ψωμάκια δηλαδή. Εκείνη του απαντάει: «Ζει Κύριος ο Θεός. Δεν έχω παρά μια χούφτα», λέει, «αλεύρι και λίγο λάδι εν το καψάκι», δηλαδή στο δοχείο. «Δεν έχω να σου δώσω τίποτε. Θα φάω εγώ και τα παιδιά μου και ύστερα θα πεθάνουμε». Το είχε προγραμματίσει, το έβλεπε ότι έρχεται ο θάνατος. Ο δε προφητής Ηλίας της δίνει κουράγιο και της λέει: «Φτιάξε για μένα κάτι και μετά για

η ηλιακή στον κόσμο ότι μια γυναίκα ειδωλολάτρησα υπερεύει την πίστη που είχε και προσφέρει στον προφήτη Ηλία αυτά που του ζήτησε, και για να το δείξει και του ιδίου ότι πρέπει να είμαστε ελεήμονες και όχι σκληρόκαρδοι. Τώρα μια ειδωλολάτρησα υπερείται έναν που δεν είναι ειδωλολάτρης και πιστός. Στην ίδια φάση αυτού του γεγονότος συμβαίνει και το εξής περιστατικό. Πεθαίνει ο γιος της Χήρας. Ζητάει να τον φέρουν κοντά του και για να δοκιμάσει και αυτή την πίστη και να προφητεύσει κάτι τα θαύματα που έκανε ο Χριστός σε διάφορα πρόσωπα και συγκεκριμένα στο γιο της Χήρας, της Ναΐν παραδείγματος χάρη, ανασταίνει το γιο της. Και η ίδια, βλέποντας το περιστατικό αυτό, όπως και το προηγούμενο, λέει: έγνοκα, είδα δηλαδή, γνώρισα ότι εσύ άνθρωπος Θεού και ρήμα Κυρίου εν το στόματί σου αληθινών. Επέστρεψε η ειδωλολάτρησα στην αληθινή πίστη. Κατέληψε την ειδωλολατρία που μάστιζε την εποχή εκείνη τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτά περιγράφονται τα γεγονότα τα 2-3 στο πρώτο ανάγνωσμα από το Γάμα Βασιλειών. Πάμε στο δεύτερο ανάγνωσμα που έχουμε άλλα περιστατικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Παίρνει άλλη εντολή ο προφήτης Ηλίας να πάει στον Αχάβ και να του πει ότι θα στείλει ο Θεός βροχή στην επιφάνεια της γης, η οποία θα καρπίσει και θα βγάλει καρπούς για να τραφούν οι άνθρωποι. Εκείνος του λέγει ο Αχάβ, πονηρά σκεπτόμενος, σύλλε του είσαι που διαστρέφεις των λαών του Ισραήλ, που αναστατώνεις δηλαδή. Όχι, του λέει, βασιλιά μου, δεν είμαι εγώ που αναστατώνω το λαό του Ισραήλ, εσύ είσαι που του κάνεις αυτό, γιατί εγκατέλειψες τον Κύριο και Θεό μας και λατρεύεις τα είδωλα. Στείλε, του λέει τώρα, δώσε εντολή να συγκεντρωθούν όλοι εδώ στο Καρμήλιον Όρος, όλοι οι Ισραηλίτες, μαζί με τους προφήτες του Βάλ και της Ασερά. Ο Βάλ ήταν ο θεός του ουρανού και της βροχής. Η δε Ασερά ήταν η σύζυγός του, η οποία ήταν η θεά της εφορίας της γης, λέγονταν Ασερά, και συμβολιζότανε με τα ιερά δέντρα, τα που λέμε ξώανα, που έμπαιναν τίθεντο δίπλα στο θυσιαστήριο του Βάλ, του θεού του ουρανού και της βροχής. Αυτόν λατρεύανε οι προφήτες του Άχαβ. Αφού συγκεντρώθηκαν όλοι εκεί, τους είπε: «Έως πότε χολανείτε, λέει, πανφωτέραστε σε γνίες, έως πότε θα κουτσένετε και από τα δυο σας τα πόδια?» Έχετε μια αναστάθεια δηλαδή. Εκείνοι δεν απαντούσανε. «Ας μας δοθούν δυο όμως χάρια», λέει στη συνέχεια, «ένα για τον Ηλία και ένα για τους προφήτες του Βάλ, και θα κάνουμε μια θυσία, αλλά δεν θα ανάψετε φωτιά. Τη φωτιά θα την ανάψει ο αληθινός Θεός». Από τη μια μεριά προσήφχονται οι προφήτες του Βάλ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και η φωτιά δεν άναβε. Ο Ηλίας στη συνέχεια, αφού ανακατασκεύασε το θυσιαστήριο με 12 πέτρες σύμβολο των φυλών του Ισραήλ, στίβαξε εκεί ξύλα, διαμέλισε το μόσχο, το ζώο, έχισε 4 δοχεία νερό, έτσι ώστε να είναι βρεγμένο, και θα το άναβε η φωτιά ακόμα και βρεγμένο, ας το πω έτσι. Αυτό έγινε 3 φορές. Έχουν τους συμβολισμούς τους αυτά τα περιστατικά. Και έκανε μια προσευχή, μια επίκληση. «Κύριε ο Θεός», λέει, «Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ, επάκουσον μου σήμερον εν πυρή και γνώτωσαν πάσο λαός ούτως ότι εσύ ο Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλος». Αμέσως έπεσε φωτιά και διέλυσε τα πάντα, και το ολοκαύτωμα και τα πάντα. Ο δε λαός ανεφώνησε. Πάλι έχω μια νομολογία με αυτά που είδε ο λαός. Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός ο Θεός. Τότε ακολούθησε η σύλληψη και η σφαγή των προφητών του Βάλ. Ο Ηλίας ανέβηκε πάνω στο Κάρμιλον Όρος, προσευχήθηκε πάλι και γένετο ιετός Μέγας. Διόρθωσε, θα λέγαμε, την πρώτη φάση, την προσευχή που έκανε για να μην βρέξει ο Θεός, προς παιδαγωγία βέβαια, και τώρα προσεύχεται για να βρέξει ο Θεός βροχή μεγάλη και να καρπίσει η γη. Αυτά τα περιστατικά ο Άχαβ τα περιέγραψε στην σύζυγό του την Ιεζάβελ, που ήταν ειδωλολάτρησα, και εκείνη θέλησε βέβαια να τον εκδικηθεί για αυτά που έκανε. Τα πάζλε τα ίδια. Ο προφήτης Ηλίας, βλέποντας τον κίνδυνο, φεύγει και περπατάει 40 μέρες.

0: μέρες και 40 νύχτες. Και αυτό συμβολικό είναι. Και φτάνει στο όρος Χορίβ, όπου εκεί είχε και την εμπειρία, τη θεοπτεία στο βουνό αυτό, όπως ο Μωυσής είχε την εμπειρία ενώπιον οποίου του Θεού, την κοινωνία, την θέα του Θεού, πάνω στο όρος του Σινά. Και ακούει τη φωνή του Κυρίου, μέσα σε μια σπηλιά βρέθηκε εκεί, ακούει τη φωνή του Θεού να τον ρωτά. Τι κάνεις εδώ? Εκείνος το απαντάει: Θεέ μου, πατέρα μου, όλοι οι Ισραηλίτες σε εγκατέλειψαν. Κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Έμεινα μονότατος. Έμεινα μόνος. Και ζητούν να πάρουν και τη δική μου τη ζωή. Τότε ο Θεός του δίνει μια οδηγία για να τον γλιτώσει. Το έδειξαν άλλο δρόμο. Βλέπετε, ήταν ο Θεός ανοίγει δρόμους για τους ανθρώπους. Και όταν ο άνθρωπος είναι δεκτικός αυτής της παρέμβασης του Θεού, τα προβλήματα λύνονται πάρα πολύ απλά και εύκολα. Γύρνα του, λέει, πίσω στο δρόμο που ήσουνα και περπάτα μέχρι να φτάσεις μέχρι τη Δαμασκό. Και όταν φτάσεις εκεί θα χρήσεις τον Ελισαίο, να μπαίνει στην περιγραφή μας εδώ, σύμφωνα με το Βασιλιών, το βιβλίο, την Παλιά Διαθήκη, το πρόσωπο του Ελισαίου, ο γιος του Σαφάτ, προφήτης και αυτός. Και θα του δώσεις αυτό που πρέπει για να του δείξεις ότι θα είναι ο διαδοχός σου. Έχουμε την προφητική εδώ διαδοχή. Πάμε τώρα στο τρίτο έτσι ανάγνωσμα από την ακολουθία του Εσπερινού, όπου περιγράφεται αυτό το γεγονός με τον Ελισαίο. Συναντά τον Ελισαίο να οργώνει εκεί με τα βόδια του και του πετάει τη μιλωτή. Η μιλωτή ήταν ένα πανοφόρι φτιαγμένο από προβιά, από δέρμα προβάτου. Και έτσι εκείνος κατάλαβε το σημάδι αυτό, ότι θα είναι πλέον προφήτης και γίνεται υπηρέτης του. Οι δυο μαζί βρέθηκαν στον Ιορδάνη ποταμό. Άλλος συμβολισμός εδώ. Και πρέπει να τον περάσουνε. Παίρνει ο προφήτης Ηλίας την μιλωτή και χτυπάει με τη μιλωτή το νερό του Ιορδάνη. Χωρίστηκαν τα νερά στα δύο και πέρασαν. Είναι ένα σύμβολο του βαπτίσματος, όπως και το πέρασμα του Ιορδάνη ποταμού, το άλλο, το γνωστό, της Ερυθράς θαλάσσης, συγγνώμη, που κατά ανάλογο τρόπο διέβησαν οι Ισραηλίτες στην αντίπερα έτσι όχθη. Καθώς βάδιζαν ο προφήτης Ηλίας και ο νέος προφήτης Ελισαίος και κουβέντιαζαν, ξαφνικά ένα άρμα πυρός με 4 πύρινα άλογα αρπάζουν τον προφήτη και τον κάνουν ουρανοδρόμο, όπως λέει η κειμνογραφία. Τον ανέβασαν στο ουρανό και ανελήφθη Ηλιού εν συσσισμό, σαν αναμοστρόβολο δηλαδή, ως εις των ουρανών. Και Ελισαίε, εώρα και ευώ. Ο Ελισαίος τον έβλεπε να ανεβαίνει και φώναζε: Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού. Πάτερ, του λέει, εσύ είσαι το άρμα του Ισραήλ, αλλά και υπεύς αυτού. Εσύ που κατευθύνεις το λαό του Ισραήλ, είσαι εσύ. Όταν έπαψε να τον βλέπει, έπιασε τα ρούχα του και τα άσκησε ο προφήτης Ελισαίος. Αυτό λένε ότι είναι μια ένδειξη έτσι θλίψης, γιατί έχασε τον πατέρα του. Αυτό το περιστατικό, φίλοι τηλεθεατές, γίνεται σαν μια, όπως λένε τα κείμενα, ανταμοιβή προς τον Ηλία από το Θεό για τον ζήλο που έδειχνε πάντοτε. Και το πνεύμα ελευθερίας και συνεργασίας με το Θεό για το σχέδιο που είχε ο Θεός για να σώσει τους Ισραηλίτες. Αλλά είναι και μια προτύπωση της αναλήψεως του Κυρίου. Ο προφήτης Ηλίας είναι αγενεολόγητος, δηλαδή, και δεν πέθανε, ανελήφθη. Είναι μια προτύπωση, μια αναφορά στο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου μόνος του Χριστού. Γι' αυτό είναι σημαντικά τα γεγονότα. Ο Ελισαίος παίρνει την προβιά που έπεσε από τον Ηλία καθώς ανέβαινε και θέλησε να ξαναπεράσει τώρα τον Ιορδάνη ποταμό προς τα πίσω. Χτύπησε με την προβιά, όπως έκανε και ο προφήτης, με τη μιλωτή, όπως έκανε και ο προφήτης Ηλίας, αλλά δεν άνοιγε ο δρόμος. Ξαναχτυπάει και επικαλέστηκε και τον προφήτη Ηλία. Πού είναι, λέει, ο Θεός του Ηλίου? Ξαναχτυπάει και τα νερά πλέον άνοιξαν και πέρασε έτσι ανάμεσά τους. Αυτά είναι τα περιστατικά τα οποία συνδέονται με τον προφήτη Ηλία. Η ανομβρία, η διατροφή του από τους κόρακες, η διατροφή του από την χείρα, η μετάβασή του στον Ιορδάνη ποταμό, μάλλον στο Καρμήλιο Νόρους, για να κάνει εκεί το θαύμα της θυσίας και να αναδειχθεί, να φανεί ποιος είναι ο πραγματικός Θεός και να επιστρέψουν οι Ισραηλίτες από την ιδωλατρία στην αληθινή πίστη και στη συνέχεια η προφητική διαδοχή που συνέχισε το προφητικό αξίωμα στη θέση του προφήτη Ηλία, ο μαθητής το θα λέγαμε, ο προφήτης έτσι Ελισαίος. Το πρόσωπο αυτό τώρα του Ηλία δεν είναι μόνο γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη με τα περιστατικά αυτά. Είναι γνωστό και από την Καινή Διαθήκη. Και φαίνεται στο Ευαγγέλιο βέβαια και στον Απόστολο που διαβάζονται αυτή την ημέρα. Παραδείγματος χάρη από το κατά Λουκάν είναι το Ευαγγέλιο που αναγνώσκεται, τέταρτο κεφάλαιο. Μνημονεύει εδώ ο Ευαγγελιστής το περιστατικό εκείνο της διατροφής του από την χείρα. Το λέει εξ αφορμής της μιας θέσης που είχε ότι ουδής προφήτης εν την πατρίδα αυτού. Δεν ήταν δεκτός και ο Χριστός στην περιοχή του και τον πολεμούσαν έτσι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και για να δικαιολογήσει αυτή την φράση του, λέει και ο προφήτης Ηλίας έτσι έφυγε στα Σεραπτά για να βρει τη χείρα. Δεν μένει στον τόπο του. Αλλά και ο προφήτης Ελισαίος, λέει και επί Ελισαίου, ουδής από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής του εκαθαρίστη, ημί Νεεμάν ο Σύρος, όχι από την περιοχή του. Και έτσι κλείνει το γεγονός αυτό με αναφορά στα περιστατικά αυτά της παρουσίας του προφήτη Ηλία στα Σαρεπτά της Σιδωνίας. Ο Απόστολος δε, ο οποίος είναι από την επιστολή, επιστολή του Ιακώβου, είναι το κομμάτι εκείνο που αναγνώσκεται και στο Ευχέλιο, ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάσου τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και σταματάει βέβαια εκεί και η ευχή της πίστης όσοι τον κάμνοντα, αλλά επικαλείται εδώ τον προφήτη Ηλία ως έναν έτσι άνθρωπο ομοιοπαθή, ο οποίος και αυτός προσευχήθηκε, όπως ένας ασθενής που να προσεύχεται και να καλεί τους ιερείς της Εκκλησίας και αυτοί θα τον θεραπεύσουν με τη δύναμη βέβαια του Θεού. Κάτι ανάλογο έκανε και ο προφήτης Ηλίας. Τον επικαλείται εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος, ομοιοπαθής ημίνε και προσευχή προσεύχεται του μη βρέξε και ουκ έβρεξε επί γης εν εαυτούς τρεις και μήνα σεξ και πάλι προσεύχεται και ο ουρανός ηγετών έδωκε και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Αδελφοί, τελειώνει ο Απόστολος Ιάκωβος, εάν της εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει της αυτόν γινοσκέτο, ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκπλάνησε οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Δείχνει δηλαδή, προτείνει εδώ την επιστροφή μας από μια αμαρτωλή κατάσταση στην σωστή αλήθεια που εκφράζει ο Θεός και η Εκκλησία μας. Βεβαίως ένα τελευταίο παράδειγμα ότι ο προφήτης είναι και γνωστός και στην Καινή Διαθήκη είναι η παρουσία του στο θαύμα, στο ποέτσι, το περιστατικό καλύτερα, που συμβαίνει στο όρος, στο όρος υψηλών, το Θαβόρ, αυτό ξέρει η παράδοσή μας, όπου ο Χριστός ανέφερε τους μαθητές εκεί, Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννη, τους πρωτοκορυφαίους, αλλά εκεί βρέθηκαν και δύο από την Παλαιά Διαθήκη, δύο προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι έχουν σχέση με την τήρηση του νόμου. Ο Μωυσής βοηθάει δηλαδή, αναλαμβάνει την ευθύνη να καταστήσει το λαό ποιητή του νόμου, αλλά και ο προφήτης Ηλίας αναλαμβάνει την αποκατάσταση του νόμου. Γι' αυτό βρίσκονται εκεί εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, εκπρόσωποι των κεκοιμημένων, αλλά ο προφήτης Ηλίας βέβαια δεν πέρασε από τη διαδικασία του θανάτου. Είναι πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης και αναδεικνύεται η μεγάλη αλήθεια ότι ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Είναι ο κυρίαρχος ζώντων και νεκρών, αλλά και ο κυρίαρχος και του νόμου και των προφητών, νόμων και προφητών, αυτός εστί Κύριος και ότι ζώντων και νεκρών, λέει το κείμενο που περιγράφει το κατά Ματθαίον τη μεταμόρφωση. Εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντική η παρουσία των, έχουν μια εμπειρία του μεταμορφωμένου Χριστού με όλα αυτά τα περιστατικά. Είναι και ένα πρόσωπο, φίλοι τηλεθεατές, των Εσχάτων, ο προφήτης Ηλίας. Είναι της ιστορίας, είναι της Καινής Διαθήκης, είναι της Παλαιάς, είναι της Καινής, είναι και ένα πρόσωπο των Εσχάτων. Με ποια έννοια? Υπάρχει μια προφητεία του Μαλαχία περί επανόδου του Ηλία. Έφυγε εν πυρήνο άρματι με τέσσερα άλογα πύρινα, ανελήφθη δηλαδή, σύμβολο αυτό της ανάληψης του Χριστού μας, αλλά θα επανέλθει σύμφωνα με την προφητεία αυτή του Νεεμία, πριν ελθύν την ημέραν Κυρίου τη μεγάλην και επιφανή, ως αποκαταστήσει ο Ηλίας δηλαδή καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού. Θα συμφιλιώσει τους ανθρώπους δηλαδή, το θέλει να πει με λίγα λόγια. Στην προφητεία αυτή αναφέρθηκε βέβαια και ο Χριστός, να στο πρόσωπο του Ηλία είδε τον Ιωάννη, ήρθε λέει ο Ηλίας, είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Η λειτουργική μας όμως παράδοση το βλέπει ακριβώς όπως το περιγράφει αυτό, θα έρθει ο Ηλίας πραγματικά πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Όπως το λέει και το τροπάριο που θα το δούμε στο τέλος της εκπομπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Θα επανέλθει λοιπόν ο προφήτης για να συμφιλιώσει τον κόσμο. Άρα βλέπετε πόσο μεγάλη προσωπικότητα και δυναμική ήταν ο προφήτης Ηλίας, χάρη στο ζήλο που είχε, την πίστη που επεδείκνυε και στο πνεύμα ελευθερίας και συνεργασίας με τον Δημιουργό μας και Πατέρα μας, τον Κύριο. Ερχόμαστε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας μας εδώ για τον προφήτη Ηλία, που αναφέρεται στο εορτολόγιο. Στο πότε και γιατί και με ποιο τρόπο εντάσσεται ο προφήτης Ηλίας στο εορτολόγιο. Έχουμε μια ωραία μαρτυρία από τον Άγιο Δαμασκηνό, τον δογματολόγο της Εκκλησίας μας, ο οποίος περιγράφει και τους χορούς των Αγίων, ποιες κατηγορίες δηλαδή, οσίων, ιεραρχών. Μια από τις κατηγορίες, ένας από τους χορούς αυτούς των Αγίων που τιμάει η Εκκλησία, είναι ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές και κατανοίξει, συγκαταλέγει τους πρώτης χάρη τους προφήτας, πατριάρχας, δικαίους, τους προκαταγγελκόρτας του Κυρίου παρουσίαν. Τους τιμούμε δηλαδή, διότι προκατήγγελαν, προεφύτευσαν, τυπολογικά λειτουργήσαν με αυτή την έννοια την του Χριστού παρουσία, το μυστήριο δηλαδή της εν Χριστώ θείας οικονομίας, της σωτηρίας του ανθρώπου δηλαδή. Και ο προφήτης Ηλίας από όσα παραδείγματα είδαμε συνδέεται άμεσα με την προκήρυξη, ας το πω έτσι, και ανάδειξη του μυστηρίου του Χριστού. Η υπακοή που έδειξε το θέλημα του Θεού, το θαύμα της χείρας, της Αναστάσεως του γιου της χείρας δηλαδή, και η ουρανούς ανάληψή του. Αυτά τα περιστατικά αναφέρονται, προτυπώνουν καλύτερα το πρόσωπο του Χριστού. Εκεί βρίσκονται το πλήρωμά τους. Να δούμε τώρα από πότε εντάσσεται ο προφήτης Ηλίας στο εορτολόγιο. Τόσο στην Ιεροσολυμητική παράδοση, σε αυτό το μεγάλο λειτουργικό κέντρο των Ιεροσολύμων, όσο και στην λειτουργική παράδοση Κωνσταντινούπολης, είναι τα δύο λειτουργικά κέντρα, τα οποία και αυτονομούνται ως προς αναφορά τα θέματα αυτά, αλλά και υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση και αλληλοεπίδραση. Άλλωστε, μία είναι η Εκκλησία. Για πρώτη φορά μνημονεύεται ο προφήτης Ηλίας όχι σε ετήσια βάση, αλλά ως ένα πρόσωπο, όπως και άλλα πρόσωπα προφητικά, τιμώνται. Τιμώνται στο μέρος που έζησαν ή που ετάφησαν ή που θαυματούργησαν. Έχουμε και άλλα πρόσωπα. Τα περιγράφει η Εθερία, μια περιήγητρη από την Ισπανία, που πήγε εκεί στα Ιεροσόλυμα και περιέγραφε τι έβλεπε λειτουργικά, τις γιορτές και άλλα έθιμα που έχουν σχέση και με την τιμή κάποιων προσώπων. Άρα οι προφήτες είναι από τα πρώτα πρόσωπα που εντάσσονται στο εορτολόγιο. Είναι λογικό και φυσικό αυτό. Και μνημονεύει η Εθερία τον Ιώβ, τον Μωυσή, τον Μεχισεδέκ, τον Αβραάμ και τον προφήτη για τον Θεσβίτη, που κατάγεται από τη Θέσβη, αυτή την πόλη που είναι πέραν του Ιορδάνου. Όχι σε ετήσια μορφή, το επαναλαμβάνω, αλλά όποτε πέρναγε κάποιος από εκεί, έκανε μια προσευχή, έψαλε κάποιους ψαλμούς, έτσι λέει η Εθερία, κάποια αντίφωνα, και προφανώς προσκυνούσε τον τόπο όπου έζησε ο προφήτης Ηλίας ή οποιοσδήποτε άλλοτε προφήτης. Σιγά σιγά αναπτύσσεται η γιορτή του προφήτη Ηλία γύρω από κάποιους ναούς. Έτσι συμβαίνει. Όπου υπάρχουν λείψανα, ναοί, αναπτύσσεται και ένα ερτολογικό στοιχείο, γεγονός. Έχουμε τέτοια παραδείγματα δημιουργίας ναών τον 5ο αιώνα. Πρώτα-πρώτα στο σπίτι της χείρας που τον πρόσεξε, που τον έθρεψε, της χείρας της Σαρεπτά, πόλης αυτής. Εκεί υπάρχει στο σπίτι της ένας ναός. Υπήρχε τουλάχιστον. Ένας λόγιος του Βυζαντίου, Ιωάννης ο Φωκάς, ο 10ο αιώνα είναι, αναφέρεται στον τόπο εκεί της Παλαιστίνης και μιλάει για ένα μοναστήρι του προφήτη Ηλία μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλέμ. Όσοι έχουν πάει, είναι πολύ κοντά αυτή η απόσταση, το οποίο όμως γκρεμίστηκε από κάποιο σεισμό. Παλιά μηνολόγια, δηλαδή βιβλία που έχουν τις αναφορά στις μνήμες των προφητών και των Αγίων, μιλούν για ετήσια τώρα γιορτή που επάνω στο όρος του Θαβόρ, η γιορτή του όρους του Θαβόρ, προς τιμήν των τριών προσώπων που ήταν εκεί, του Κυρίου, του προφήτη Ισαΐα και του προφήτη Ηλία, και τρεις ναοί είχαν χτιστεί εκεί κατά το παράδειγμα, μάλλον ποιήσουμε τρεις σκηνάς, έτσι, τρεις ναοί. Από τότε λοιπόν αναπτύσσεται σιγά σιγά η συνήθεια, μια ορτολογική συνήθεια, αναδεικνύεται περισσότερο ο προφήτης Ηλίας, αλλά όχι και μόνος του πάντοτε. Σιγά σιγά άρχισε να συνεορτάζει με κάποια άλλα πρόσωπα, όπως παραδείγματος χάρη πρώτο και καλύτερο τον διαδοχό του στο προφητικό, έτσι, χάρισμα και αξίωμα, τον Ελισαίο. 22 Ιουνίου συνεορτάζουν μαζί, και στις 29 Σεπτεμβρίου συνεορτάζει ο προφήτης Ηλίας με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Βλέπουμε καλενδάρια παλαιστινιακά δηλαδή, ή από το 10ο αιώνα ένα γεωργιανό, έτσι, παλαιστινογεωργιανό καλενδάριο. Μιλάει εκεί για τον προφήτη Ηλία να τιμάται με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και με άλλους, έτσι, προφήτες και Αγίους. Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς γνωρίζουμε σήμερα ότι ο προφήτης Ηλίας γιορτάζει στις 20 Ιουλίου, και μπορώ να σας πω, μιλήσω για το Συναξάριο, πώς το περιγράφει το Συναξάριο, έτσι λέει. Τι 20 του αυτού μηνός, μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Την πυρφόρο ανάβασή του στον ουρανό. Αυτό γιορτάζουμε. Από πότε ξεκινάει αυτή η γιορτή και γιατί? Η μνήμη του προφήτη Ηλία, φίλοι τηλεθεατές, στις 20 Ιουλίου καθιερώθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 5ο με 6ο αιώνα. Τότε είχε χτιστεί ένας ναός από τους στρατιώτες του, ένας ναός προφητείο, όπως το λέγανε, προς τιμή του προφήτη δηλαδή, από τους στρατιώτες του αυτοκράτορα Ζήνωνα, ποιος το 476-518 ζει ο αυτοκράτορα αυτός, είχε εκστρατεύσει κατά των Περσών, και κατά την εκστρατεία αυτή είδαν οι στρατιώτες μπροστά τους τον προφήτη Ηλία, τους δίνει κουράγιο. Και σαν έκφραση ευχαριστίας για την εμφάνιση αυτή στο στράτευμα, του χτίσαν αυτόν τον ναό. Αυτό το γεγονός πρωτογιορτάστηκε στις 20 Ιουλίου, αλλά δεν ξέρουμε από ποιο έτος. Προφανώς, λογική του λέγει, πολύ κοντά από το που συνέβη. Και έκτοτε έμεινε στο ορτολόγιο αυτή η ημερομηνία. Ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη είχε ένα κύρος περισσότερο από κάποιο σημείο και μετά, είχε περισσότερο κύρος από τα αεροσόλυμα, και επιβάλλει, ας το πω εισαγωγικά, τα ερτολογικά δεδομένα που αναπτύσσουν το διαμορφώνοντα στην Κωνσταντινούπολη σε μια παγκόσμια, έτσι, διάσταση, και στα αεροσόλυμα και στις άλλες εκκλησίες. Μένει λοιπόν να γιορτάζεται ο προφήτης Ηλίας στις 20 Ιουλίου εξαιτίας αυτού του περιστατικού που είδαν μπροστά τους στρατιώτες, καθώς εξιστάτευαν κατά των Περσών, ήταν τον προφήτη να τους δίνει, έτσι, κουράγιο. Και έμεινε η γιορτή αυτή με τον τίτλο που αναγνώσαμε στο Συναξάριο, «Υπυρφόρος ανάβασης ως εις ουρανούς Ηλίου», γράφει κάποιο κείμενο εδώ, «το εν προφήτες μεγίστου». Η ευλάβη αυτή, η γιορτή αυτή προς τιμή του προφήτη Ηλία, αναπτύσσεται σιγά σιγά, είναι φυσικό, γιατί συμβαίνουν και κάποια άλλα περιστατικά. Στον 9ο αιώνα αναπτύσσεται, λίγο πιο μετά δηλαδή, 2-3 αιώνες πιο μετά, η τιμή του προφήτη Ηλία στην Κωνσταντινούπολη επί εποχής του βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος και του Λέοντος έκτοτου Σοφού. Σπουδαίοι αυτοκράτορες που συνδέονται με πολλά γεγονότα, και υμνογραφικά και συναξαριακά και ορτολογικά. Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, που γράφει τη βασίλειο τάξη, το τυπικό του παλατίου δηλαδή, το πώς συμμετείχαν οι αυτοκράτορες στις γιορτές κλπ. Πώς πήγαιναν στην Αγία Σοφιά ή σε άλλους ναούς με τη μεγαλοπρέπεια, και πώς τους τιμούσαν οι πιστοί με το Ισπολάε, τη Δέσποτα και άλλα τροπάρια. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή για το αυτοκρατορικό τυπικό, το λειτουργικό δηλαδή περιεχόμενο του παλατίου. Εκεί έχει μια πληροφορία που λέει ότι η μητέρα του βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος, έτσι, είδε στον ύπνο της ότι ο γιος της θα αναλάβει σύντομα παρά Θεού, λέει, τα σκύπτρα, θα γίνει δηλαδή αυτοκράτορας της των Ρωμαίων βασιλείας. Ένα όραμα, η μάνα του βασιλείου του Μακεδόνος. Αυτό το πληροφορείται ο βασίλειος ο Μακεδόνας, και για να ευχαριστεί, και αφόσον έγινε αυτοκράτορας, για να ευχαριστήσει τον προφήτη Ηλία, του χτίζει ένα νέο ναό μέσα στο αυτοκρατορικό παλάτι, και ενισχύεται η γιορτή αυτή της 20ης Ιουλίου και μάλιστα μέχρι τον 11ο αιώνα, σε αυτόν τον νέο ναό, φυλασσόταν και η Μιλωτή. Αυτό το πανοφόρι, η προβιά δηλαδή, από προβάτινο δέρμα, και λιτανευότανε μάλιστα, ήταν ακοιμήλιο, την 20η Ιουλίου. Το περιγράφει και το αυτοκρατορικό τυπικό περί βασιλείου τάξεως που σας ανέφερα προηγουμένως, περιγράφει αναλυτικά αυτήν την γιορτή. Αυτή λοιπόν η γιορτή που ξεκινάει από το περιστατικό κείμενο με τους στρατιώτες που ήταν μπροστά του στον προφήτη Ηλία να τους ενισχύει στον αγώνα κατά των Περσών. Και επεκτείνεται αυτή η γιορτή περισσότερο με την παρέμβαση του βασιλείου του Μακεδόνος, ο οποίος κατά το όνειρο που είδε η μητέρα του έγινε αυτοκράτορας, εδραιώνεται, στερεώνεται, επικρατεί αυτή η γιορτή και εντάσσεται μέσα στα Βυζαντινά μηνολόγια ή συναξάρια από τον 10ο αιώνα. Δηλαδή, αν δει κανείς το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, που είναι ασματικό, είναι οριακό τυπικό, με αντίφωνα δηλαδή, την έχει τη γιορτή αυτή. Και κείμενα συναξαριακά γράφτηκαν από τον 10ο αιώνα, έχουν εκδοθεί τον περασμένο αιώνα από έναν Ρώσο αγιολόγο, το εκτενές κείμενο του βίου του Αγίου Προφήτη Ηλία, και το συντετιμημένο κείμενο, η μικρότερη δηλαδή συναξαριακή αναφορά, είναι στο συναξάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τρίτο μου είναι τώρα, όποιος μπορεί να το βρει να το διαβάσει ολόκληρο. Εγώ διαβάζω ένα απόσπασμα από το συναξάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος συμπυκνώνει την προσωπικότητα του προφήτη Ηλία, όπως την περιγράψαμε τα περιστατικά που είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει, ούτως είναι ο Ηλίας εκείνος, ώστις εκατέβασε πύρα από τον ουρανό τρεις φοράς. Ούτως με τη γλώσσα του εμπόδισε τη βροχήν και δεν έβρεξε ουρανός. Έκανε υπακοή και ο Θεός τον προφήτη Ηλία για να δοκιμάσει βέβαια το ζήλο του, αλλά και για να παιδαγωγήσει το λαό του. Ο ουρανός 3,5 χρόνους, για 3,5 χρόνο δεν έβριχε. Ούτως ανέστησε τον νεκρόν ιών της Σαρευθείας Χήρας. Ούτως κατέκαυσε τας δύο πεντηκοντάδας των ανθρώπων, τους οποίους απέστειλε ο βασιλεύς ο Χωζίας και με τους ιδωλολάτρες προφήτες. Ούτως εις το όρος το χορύβ είδε τον Θεόν και θεοπτία, καθώς είναι δυνατόν όσο μπορούσε να δει ο άνθρωπος το Θεό. Και τον Ιορδάνη ποταμόν έσχισε με τον Ελισαίο εκεί με τη Μιλωτή και ανελήφθη με άμαξαν πυρήνην εις τον ουρανόν. Ούτως και στην μεταμόρφωση παρεστάθη πλησίον του μεταμορφωμένου Χριστού ομού με τον προφήτην Μωυσή, για να αναδειχθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, η αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος των ζώντων και των κοιμημένων. Ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Αυτός ο Χριστός, τον οποίο πιστεύουμε, τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας, είναι αυτός που προφητεύθηκε από τους προφήτες. Αυτοί προκήρυξαν το μυστήριο της οικονομίας. Γι' αυτό και τους γιορτάζουμε. Τους υμνολογούμε εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Και έτσι έχουμε μια συνεχή εμπειρία λειτουργική όλων των γεγονότων αυτών. Και της μορφής του και της ζωής του και του παραδείγματός του, αλλά και των λόγων του και των πρωτοβουλειών του, θα λέγαμε. Περνάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, στο τελευταίο κομμάτι εδώ της αναφοράς μας στον σπουδαίο αυτό προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής και των Εσχάτων, όπως είπαμε σε κάποια αποστροφή του λόγου μας. Να δούμε τι λέγει η μνογραφία. Υπάρχει πλήρης ακολουθία με Εσπερινό και αναγνώσματα στον Εσπερινό, με κανόνες, δύο κανόνες Ιωάννου του Μοναχού και Ιωσήφ του Μνογράφου. Όταν υπάρχουν δύο κανόνες σε μια γιορτή, μήπως είναι σπουδαία γιορτή. Και ποιος δεν γνωρίζει τον προφήτη Ηλία? Και μάλιστα χτίζεται σε κάθε ύψωμα, υπάρχει και ένα εκκλησάκι του Αηλιά, λέμε. Ίσως να έχει σχέση με το Καρμήλιον Όρος, που εκεί προσευχήθηκε για να βρέξει ο Θεός, ή άλλα περιστατικά που συνέβαιναν πιο κοντά στο Θεό. Και ποιος δεν αγαπάει και ποιος δεν ξέρει τα εκκλησάκια αυτά, στα οποία προσφεύγουν κυρίως οι κτηνοτρόφοι το καλοκαίρι, αλλά και οι απλοί άνθρωποι. Τη γιορτή αυτή. Γίνονται γιορτές και εκδηλώσεις. Πάμε να δούμε λίγο από τη λιτή. Η λιτή είναι το τελευταίο τμήμα του Εσπερινού. Γίνεται λιτάνευση, δηλαδή της εικόνας του, από την βόρεια πλευρά του ιερού, στο μέρος που λέγεται λιτή, στον Άρθικα, πιο μετά, και από εκεί λιτανευτικά, ψαλωμένο του τροπαρίου του προφήτου, λιτανεύουν στο κέντρο του ναού. Είναι μια πορεία. Η λιτή σημαίνει πορεία, λιτανία από τη γη προς τον ουρανό. Έχουν συμβολισμό αυτές οι πράξεις. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της λιτής ψάλλονται κάποια τροπάρια. Λέμε τροπάρια της λιτής. ένα τροπάριο του Γερμανού Κωνσταντινούπολου, ένα τος αιώνας, λέει τα εξής. Δαβητικό σήμερον πιστή του προφήτη, των προφήτην Κυρίου, ύμνης τιμής, με δαβητικός με ψαλμούς. Ηλίαν θεσβήτην και ζηλωτήν, αυτό το όνομα τον συνοδεύει πάντοτε, τον υπέρλαμπρον, ούτως γάρεν τη γλώσσα των ουρανών, ως σιδέρενε χάλκευσε, έκανε σαν δέρμα τον ουρανό να μην βρέξει ο Θεός. Και την γη την έγκαρπον, άκαρπον επίησε, και με κατά συνέπεια να μην καρπίσει η γη και να πέσει πείνα. Ω του θαύματος, ο πύλινος άνθρωπος ουρανούς του βρέχεν ιετώνου και έδωκεν. Ο άνθρωπος δηλαδή επέδρασε στο Θεό, να πάκωσε ο Θεός την προσευχή του και δεν έβρεξε. Ω του θαύματος δεύτερη φορά, ο φθαρτός άνθρωπος αφθαρσίαν ενδέδειται. Δηλαδή, ανελήφθη στους ουρανούς, δεν πέθανε. Και ο ουρανός ανατρέχει, είναι το ουρανοδρόμος. Εν πυρήνο άρματι, με πύρινο άρμα και τέσσερα πύρινα άλογα. Τη μιλωτή Ελισσαίο διπλήν την χάρη χαριζόμενος. Ποια είναι η διπλή χάρη που δόρισε στον Ελισσαίο? Η μία είναι το χαρισμά του προφήτη. Αυτή την χάρη τη δίνει το Άγιο Πνεύμα, βέβαια, δια του προφήτου εδώ. Και το άλλο είναι το χάρισμα του να κάνει θαύματα. Και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισσαίος είναι και θαυματουργοί Άγιοι. Τι είναι η διπλή χάρη στην οποία λέει το τροπάρι εδώ και άλλα τροπάρι? Βασιλής ελέγχει ως προφήτης και λαόν απειθεί λοιμό διευθύρει. Τον απειθεί λαό που ξέκλεινε στην ιδωλολατρία, τον δοκιμάζει με πείνα. Λοιμός με γιώτα είναι εδώ. Γιατί υπάρχει και λοιμός με γιώτα, είναι οι αρρώστιες. Τους ιερείς της Εσχήνης, τους προφήτες εκεί του Βάλ, του θεού του ουρανού και της βροχής και της ασερά της συζύγου του, που είχαν παρεκκλίνει στην ιδωλολατρία, τους ντροπιάζει, κατήσχυνε. Και της χείρας των ιών λόγο ανέστησεν. Και το γιο της χείρας με ένα λόγο του τον ανέστησε, προκηρύσσοντας τον Χριστό, ο οποίος ανέστησε ένα άλλο πρόσωπο της χείρας, του γιου της χείρας της Ναΐν, τον γιο της χείρας της Ναΐν. Αυτού της εκκλησίας Χριστέ ο Θεός ημών εν ειρήνη διαφύλαξον. Είχε για μας τώρα. Κάθε τροπάρο τελειώνει μια ευχή να βοηθήσει εμάς τώρα, αυτά που έκανε ο Άγιος, να βοηθήσει και εμάς. Τους εδώ εν τη γη ταύτη διαβιούντες. Να δούμε και λίγο το τροπάριο του Απολυτίκιο, φίλοι θεατές, που ψάλλεται συνήθως στο τέλος του Εσπερινού και στη λειτουργία βέβαια και στον όρθρο. Ο ένσαρκος άγγελος, άγγελος με σάρκα των προφητών εκρηπής, είχε μια εισάγγελο πολιτεία, αυτό θέλει να μας πει, αλλά και των προφητών το βάθρο κρυπίδα. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού εδώ, η λειτουργική πράξη το πολιτικείο και άλλα βέβαια τροπάρια, λέγει αυτό που λέγει ο προφήτης Νεαμίας, ότι θα έρθει ο προφήτης Ηλίας ξανά για να αποκαταστήσει, να ειρηνεύσει τον κόσμο πριν την τελική κρίση. Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισσαίο την χάριν. Να το συνδέει με το πρόσωπο αυτό, το οποίο γιορτάζει και μόνο το βέβαιο Ελισσαίος 14 Ιουνίου, αλλά εδώ μνημονεύεται και μαζί σε κάνα δύο-τρία τροπάρια. Του έδωσε την χάριν αυτήν, του προφητικού χαρίσματος και της ίασης νοσημάτων. Νόσους αποδιώκει ορίστε και λεπτούς καθαρίζει. Διώκει τις θυμός εν αυτόν, βρει, πηδάει, βγάζει νερά δηλαδή, ιάματα, θεραπεύει δηλαδή. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο φίλοι τηλεθεατές να δούμε ελάχιστα ακόμα. Τον οίκο, ο οίκος είναι ένα τροπάρι από το κοντάκιο που υπήρχε εδώ, τώρα έμενε μόνο μια στροφή σημαίνει οίκος, λέει κοντάκιο, φτώμενο, οίκος. Και μετά το συναξάριο, μετά την έκτη οδή, εκεί είναι ο οίκος. Λέει, την πολλήν των ανθρώπων ανομίαν, Θεού δε την άμετρον φιλανθρωπία. Να δείτε μια άλλη χρειά εδώ. Έχει μια πρωτοτυπία το τροπάριο αυτό. Από τη μια μεριά η ανομία των ανθρώπων. Θεού δε την άμετρον φιλανθρωπία. Από την άλλη πλευρά η φιλανθρωπία του Θεού. Δεν χάνεται η φιλανθρωπία του Θεού. Έστω και αν εδώ ο Θεός υπήκωσε σε ένα αίτημα που ήταν λίγο άσπλαχνο. Αλλά είχε το νοημάτο, παιδαγωγικό. Θεασάμενος λοιπόν ο προφήτης. Από τη μια πλευρά την ανομία και από την άλλη τη φιλανθρωπία, βρίσκεται σε ένα δίλημα, εταράται το θυμούμενος και λόγους ασπλαχνίας προς τον έσπλαχνο εκκίνησεν. Ξεπερνάει τον εαυτό του και βγάζει λόγους ασπλαχνίας. Την ασπλαχνία ήταν να προσευχηθεί να μην βρέξει ο Θεός και να πέσει πείνα. Προς τον έσπλαχνο εκκίνησεν. Αυτός δεν ξεχνάει τους ανθρώπους παρόλο που τους παιδαγωγεί, έτσι. Οργίσθητη του λέει. Βοήσας επί τους αθετής αντάσσε, κριτά δικαιώτεται. Να τους τιμωρήσεις, να τους παιδαγωγήσεις έστω προσωρινά για να συνέλθουν. Αλλά τα σπλάχνα του αγαθού ουδόλους παρεκκίνησε. Δεν εγκατέλειψε ο Θεός δηλαδή το φιλάνθρωπο αυτό στοιχείο που τον διακρίνει, που είναι ταυτόσιμο με την ύπαρξή του, προς το τιμωρήσαστε τους αυτοναθετήσαντες. Αλλά αείγαρ την μετάνοιαν πάντων αναμένει, ό,τι και αν έκανε ο Θεός, κατά προτροπή, αν θέλετε, μετά από προσευχή του Ηλία, εκείνο που μένει είναι ότι ο Θεός παιδαγωγεί, αλλά καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια. Και τα κατάφερε ο προφήτης Ηλίας, έγινε όργανό του. Και η Χήρα επέστρεψε και οι Ζαρίδες επέστρεψαν στον αληθινό Θεό. Αυτό είναι το έργο του προφήτου. Όχι να προλέγει μαγικά τα μέλλοντα, αλλά να συνετίζει τους ανθρώπους και να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε στο παρόν, μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό τους γιορτάζουμε τους προφήτες. Και ένα άλλο τροπάριο που δείχνει τη σχέση με τον προφήτη Μωυσή, αλλά και την κοινή τους εμπειρία, την θεοπτία. Ο ένας το όρος Σινά και ο άλλος το όρος Χορίβ. Θεοφανίας, λέει, ξύωσε και προφητείας όσπερο μέγας Μωυσής. Προφήτας χρύων διαπνεύματος. Χρύων το πνεύμα το Άγιον έδινε το προφητικό αξίωμα, αλλά για κάποιο προσώπου. Ηλιούθε σπέσιε και βασιλής. Να γίνεις βασιλεύς και προφήτης, το πνεύμα το Άγιο έδινε αυτή, το χάρισμα. Χάρισμα ήταν. Και της δόξης εν θαβόρ Χριστού θεατής γενόμενος βοάς. Και έγινες θεατής της δόξης στο θαβόρ. Πάει στη μεταμόρφωση τώρα εδώ. Θυμάται ένα γεγονός της Κοινής Διαθήκης. Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν έχουμε άλλο χρόνο να αναλύσουμε περισσότερα. Νομίζω ότι αυτά που είπαμε για την προσωπικότητα αυτού του σπουδαίου προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης, που γίνεται όργανο του Θεού στο σχέδιό του για τη σωτηρία του Ισραηλιτικού λαού, αυτό το πρόσωπο το οποίο είναι πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης και των Εσχάτων, αυτό το πρόσωπο το οποίο η Εκκλησία μας από τον 5ο αιώνα τον τιμά κατά έναν πολύ εξέχοντα τρόπο και στα Ιεροσόλυμα και στην Κωνσταντινούπολη, έμεινε να γιορτάζει στις 20 Ιουλίου για τα περιστατικά που αναφέραμε προηγουμένως. Μια σπουδαία προσωπικότητα, και το καλοκαίρι όλα τα χωριά, όλες οι πόλεις, υπάρχει και ένας ναός και στα χωριά περισσότερο να ίδρυα ή επάνω στα βουνά, στον Αηλιά. Έτσι ας έχουμε την αναφορά μας και το σεβασμό μας και τη τιμή μας στο πρόσωπο αυτό και να επικαλούμαστε, όπως έδωσε την χάρη στον Ελισαίο, όχι των θαυμάτων σε εμάς, αλλά την χάρη της επιστροφής και της μετανοίας, έτσι ώστε να είμαστε πάντοτε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας μας, με τη βοήθεια και τη χάρη των Αγίων και προπάντων του Κυρίου μας Χριστού, που είναι ο Κύριος των ζώντων και των τεθνεώτων, που είναι το κέντρο της Εκκλησίας μας, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας μας, είναι το πρόσωπο και από το οποίο είμαστε συνδεδεμένοι, όχι μόνο με τους Αγίους, κυρίως και πάνω απ' όλα με την μυστηριακή ζωή. Να έχουμε λοιπόν την χάρη και την δύναμη αυτού του σπουδαίου Αγίου και της Παλαιάς και της Κοινής Διαθήκης. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες των Ιχθυμέρων. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα Μεθέορτος Ασπερινός, Μικρά Λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχιερατικός ασπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κύριος Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

κρεβάτι. Εσύ που στη γη τριγυρίζεις, τις αλήθειες η στράτα. Είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειες την

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σε όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία». Ηγούμενος του λόγου στην εκπομπή μας είναι όπως πάντοτε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης, ο Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, Ιωήλ, τον οποίον και ευχαριστούμε επειδή κάθε φορά μας αναπτύσσει με πολύ ωραίο τρόπο επικοδομηματικά και απαραίτητα για τη σωτηρία μας διδάγματα από τους πατέρες της Εκκλησίας και από την Αγία Γραφή. Σεβασμιότητε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας.
1: Και πάλι και ο Πολάκης, όπως πολλές έχω πει εδώ πέρα στην εκπομπή, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που με καλείτε κάθε φορά για να συζητήσουμε ένα θέμα πνευματικό. Όπως ξέρετε, έχουμε αρχίσει μια σειρά από την επί του όρους ομιλία.
0: Και μάλιστα από τους μακαρισμούς.
1: Μακαρισμούς. Να διαβάσουμε το κομμάτι των μακαρισμών και να σταθούμε σε εκείνο που είναι, έχει σειρά. «Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσατος αυτού προσήλθον αυτό η μαθητέ αυτού. Και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ανώμων. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωση ημάς και διώξωση και είπος πάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού. Χαίρεται και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύ σε της ουρανής. Το γαρε δίωξαν τους προφήτας τους πρώιμων. Ο μακαρισμός που έχει σήμερα σειρά είναι «Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού τηθήσονται». Για να τον αναπτύξουμε, να πούμε τα σχόλια των πατέρων και να κάνουμε και παρατηρήσεις που έχουν σχέση με την πνευματική μας ζωή. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που είναι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν «Οι του Θεού», «Παιδιά του Θεού». Για να δούμε τώρα τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων. Θα αρχίσουμε από τον έξαρχο των ερμηνευτών,
0: τον Χρυσόστομο,
1: τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που πολλές φορές το έχουμε πει, έχει ερμηνεύσει όλο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπως και το κατά Ιωάννη, και κάνει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως το έργο του Χριστού πάνω στη γη γίνεται υπόδειγμα στους ανθρώπους για την ειρήνη. Το έργο του Χριστού, ό,τι έκανε ο Κύριος, είναι υπόδειγμα για εμάς τους άλλους τους ανθρώπους. «Ημίν υπολυμπάνων υπογραφών», που λέει ο άλλος Απόστολος. «Και γάρ του μονογενούς έργου εγένετο τούτο, συναγαγήν τα διεστώτα και καταλάξε τα εκπεπολεμένα». Έργο του Χριστού είναι να ενώσει τα χωρισμένα και να ειρηνεύσει αυτά που είχαν περιέλθει σε πόλεμο. Ο Θεός και ο άνθρωπος ήταν σε κατάσταση πολέμου και τους ειρήνευσε ο Χριστός με την ενσάρκωσή του. Εδώ, για να το ερμηνεύσουμε έτσι καλύτερα, να πούμε τι ακριβώς είναι. Όταν, ας πούμε, πέσαμε στην αμαρτία, εξευλήθημε του παραδείσου. Χάσαμε εκείνη τη μακαρία επικοινωνία που είχαμε το Θεό, όπου ο Αδάμ και ο Θεός μιλούσαν ως ανή φίλος προς φίλον. Αυτή την ουράνια διαγωγή τη χάσαμε. Βγήκαμε στην κοιλάδα του Κλαθμόνος και από εκεί πήραμε τον κατήφορο. Ένα δείγμα ότι είχαμε πάρει τον κατήφορο είναι ότι αρνηθήκαμε τον δημιουργό μας. Αρχίσαμε να λατρεύουμε πια τα κτίσματα, έτσι, τους ψεύτικους θεούς. Τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τις ιδέες, ακόμη και μικρά ζωήφια. Αρχίσαμε να τα πιστεύουμε. γίναμε πυρολάτρες και λοιπά. Μου έκανε εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, ένας που μου έδωσε μια ερμηνεία για ένα στίχο του Ακαθίστου Ύμνου, λέει ότι εκεί στην Περσία οι άνθρωποι ήταν πυρολάτρες, πυρολάτρες, λάτρευαν τη φωτιά. Τι είχε συμβεί? Επειδή είχε πολλές πετρελαιοπηγές, μια πετρελαιοπηγή που συνεχώς άναβε φωτιά, την πέρασαν ότι είναι η θεότητα και την ελάτρευαν. Όταν ο Ηράκλητος εξεστράτευσε εναντίον της Περσίας και κατέλαβε την Περσία και πήρε το τίμιο ξύλο πίσω, έσβησε αυτή τη φωτιά, την νομιζομένη ότι ως θεόν από τους ανθρώπους εκεί της χώρας εκείνης. Την έσβησε και σταμάτησε. Τους έδωσε να καταλάβουν ότι αυτό ήταν μια ανοησία να λατρεύουν τη φωτιά, να έχουν πυρολατρεία. Και αυτό πέρασε στον Ακάθιστο Ύμνο. Πώς το λέμε? Χαίρε τη απάτη, την κάμινο σβέσασα.
0: Πυρός προσκύνηση.
1: Παύσασα. Για την Παναγία, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο τόκος της Θεοτόκου, την κάμινο της απάτης την έσβησε. Βλέπετε εδώ τι ωραίο, ο ποιητής το λέει, ότι η ειδωλολατρεία, η λατρεία των ειδώλων είναι μια απάτη. Μια απάτη, μια μεγάλη απάτη. Αντί να λατρεύουν τον δημιουργό, λατρεύουν πια τα δημιουργήματα. Τα δημιουργήματα. Και λάτρευαν, ας πούμε, τη φωτιά. Τη φωτιά. Και εκτός του ότι λάτρευαν.

0: Ειδών, μεγάλη κατάπτωση. Και το μυαλό του ανθρώπου είχε σκοτιστεί, δεν σκεπτόταν σωστά, αλλά και η ζωή του δεν ήταν καλή. Δεν είχε έτσι καλή ζωή.
1: Λέγει μάλιστα εκεί πέρα, καταλήγει και λέει: όχι μόνο δεν ντρέπονται για αυτά που έκαναν, αλλά επενούσαν και αυτούς που τα έκαναν. Τους επενούσαν.
0: Ναι, ο Παύλος.
1: Ναι, εκεί πέρα σε εκείνο το κεφάλαιο.
0: Ότι η ανέδεια είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Εκτός του ότι ας πούμε έκαναν την αμαρτία, την επενούσαν και την προέβαλαν σαν υπόδειγμα, που είναι το αποκορύφωμα της ανεδίας. Δεν φτάνει που πέφτει στην αμαρτία, μην μιλάς. Θεέ μου, ελέησον, έτσι. Αλλά όταν την κάνεις την αμαρτία και σημαία και με ανέδεια και όλος, όπως συμβαίνει και σε πολλά κράτη της Ευρώπης, πολλά κράτη της Ευρώπης. Πολλές αμαρτωλές καταστάσεις, η ανέδεια τις έχει εξυψώσει και τις παρουσιάζουν για υπόδειγμα της ζωής των ανθρώπων. Λοιπόν, όλα αυτές οι καταστάσεις είχαν κάνει τον άνθρωπο να στραφεί εναντίον του Θεού. Εναντίον. Υπήρχε, θα λέγαμε, ένας διαρκής πόλεμος, μια διαρκή έχθρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Όχι από την πλευρά του Θεού, αλλά από την πλευρά ποιου, του ανθρώπου. Ο Θεός ουδέποτε εχθραίνει. Ποτέ δεν είναι εχθρός του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος με τη ζωή του, με τα έργα του, με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, τι κατόρθωσε, να έχει μια απόσταση από το Θεό και να μισεί τον Θεό. Να μην θέλει να ακούσει για το Θεό, τον αληθινό Θεό. Λοιπόν, πώς, ο Παύλος θα το πει και με ότι το μεσότυχο ποιού, του φραγμού, έτσι. Σαν να υπήρχε μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου ένα μεγάλο τείχος.
1: Τείχος.
0: Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και αυτά που ήταν χωριστά τα ένωσε. Πώς τα ένωσε? Στο δικό του πρόσωπο. Ενώθηκε ο Θεός και ποιος. Και ο άνθρωπος.
1: Το τείχος και ο Ισαΐας το αναφέρει. Λέει ο Θεός εκεί πέρα, λέει στους ανθρώπους: μήπως εγώ είμαι μακριά από εσάς? Δεν είναι αμαρτία σας σαν τείχος που υψώνεται και χωρίζουν εσάς από εμένα? Ναι. Ο Κύριος δεν είναι, γιατί λένε: πού είσαι, Κύριε, πού είσαι? Έτσι, εμείς κάναμε τα πάντα για σένα. Αφήστε τις αμαρτίες που είναι σαν τείχος που χωρίζουν μένα από εσάς και θα με δείτε εμένα.
0: Μάλιστα. Υπήρχε ένα μεσότυχο έτσι του φραγμού, το οποίο μεσότυχο που ήταν ένας φραγμός μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ο Κύριος με την ενσάρκωσή του τα διεστώτα τα ένωσε, έτσι, τα ένωσε. Δεν είναι ούτε μόνον άνθρωπος, αλλά ούτε μόνον Θεός. Είναι και τα δύο θεά άνθρωπος. Ένωσε αυτά που είχαν περιέλθει σε πόλεμο, έτσι, σε πόλεμο. Ήπλωσα στα σπαλά μας, λέμε εκεί, και ίνωσα στα το πριν τι
1: διεστώτα.
0: Τα το πριν διεστώτα. Εκείνα που προηγουμένως ήταν, είχαν χωρισμένα. Γι' αυτό λοιπόν ο κατεξοχήν ειρηνοποιός είναι ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Έπειτα θέλω να πω έτσι να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές, ότι στην Εκκλησία δεν υπάρχουν αφηρημένες ιδέες, αλλά είναι συγκεκριμένα βιώματα εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν μιλάμε για ειρήνη εννοούμε τον Χριστό, έτσι. Αυτός είναι στην ειρήνη μόνο, δεν λέει ο Παύλος. Όταν μιλάμε για αγάπη εννοούμε τον Χριστό. Όταν μιλάμε για ζωή εννοούμε τον Χριστό. Όλα αυτά που εμείς τα θέλουμε να τα έχουμε δικά μας, όλα αυτά είναι ας πούμε συγκεντρωμένα στο πρόσωπο του Χριστού. Ενσαρκώνονται, βιώνονται στο πρόσωπο του. Άμα ζεις στο Χριστό, άμα ζεις στο Χριστό, θα βιώσεις και όλα αυτά τα οποία ας πούμε λέμε προηγουμένως. Έτσι είναι. Και να εδώ και ένα σχόλιο ακόμη που λέει ο Άγιος Χριστόστομος. Εδώ εννοεί όχι μόνο να μην μαλώνουμε και να μην απεκθανόμαστε τους άλλους, αλλά κάτι περισσότερο. Είναι και εταίρους στασιάζοντας συναγάγομεν. Όχι απλώς να μην μαλώνουμε μεταξύ μας, αλλά και τους άλλους, να ειρηνεύουμε και τους άλλους, τους στασιάζοντας. Μεταξύ τους έχουν διαφορές. Αυτό είναι μέσα στην ερμηνεία του μακαρισμού από τον Ιερό Χριστόστομο. Τώρα προχωρώντας παρακάτω, μπορούμε να πούμε κάτι που λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο οποίος ακολουθεί πιστά την ερμηνεία του Χριστοστόμου και λέει: ειρηνοποιοί είναι κατεξοχήν εκείνοι οι οποίοι οι άνθρωποι ας πούμε ειρηνεύουν τους ανθρώπους, τους άλλους, αλλά και εκείνοι που επιστρέφουν τους ανθρώπους, τους εχθρούς του Θεού προς Αυτόν. Βάζει ακόμη ένα λιθαράκι και λέει: ειρηνοποιός είναι και εκείνος ο οποίος τους εχθρούς του Θεού τους επιστρέφουν στο Θεό, έτσι, τους φέρνουν κοντά στο Θεό. Στο λέει, ειρηνοποιεί δε εσύ και η διαδιδασκαλία σου εχθρού του Θεού επιστρέφοντας.

0: επιστρέφονται. Όταν με τη διδασκαλία πείθουν τους ανθρώπους, τους αιρετικούς, να επιστρέψουν που κοντά στο Θεό, έτσι, κοντά στο Θεό. Όχι μόνο τους αιρετικούς και τους άλλους, οι οποίοι έχουν έτσι μια διαφορετική φιλοσοφία για τη ζωή. Παραδείγματος χάρη, αν επιστρέψεις έναν άθεο κοντά στο Θεό και τον κάνεις να γνωρίσει το Θεό τον πατέρα του, αυτό σημαίνει ότι είσαι ειρηνοποιός. Όταν θα τον πείσεις να σταματήσει να πέφτει στην αμαρτία και να επιστρέψει στο Θεό, αυτό θα πει ότι είσαι τι, ειρηνοποιός.
1: Σε αυτό σεβασμιότητα πάνω να θυμηθούμε και κάτι που το έχω πει και άλλες φορές στις εκπομπές, το που λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος. Βλέπουμε, λέει, και στο Χριστό, όταν λέει την ειρήνη τη δική μου σας δίνω, λέει, ποια είναι αυτή η ειρήνη, σε τι συνίσταται? Στο ότι γνωρίζει τέλεια τον Θεό του Πατέρα, τον Θεό Πατέρα του. Επομένως, δηλαδή, αν ο Χριστός που έχει τέλεια ειρήνη, η ειρήνη αυτή οφείλεται στο ότι έχει τέλεια γνώση του Θεού Πατέρα, το γνωρίζει τέλεια και να πάβεται στον Πατέρα του και ο Πατέρας αυτόν, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την ειρήνη αν δεν γνωρίσει τον αληθινό Θεό και δεν αναπαυθεί στον αληθινό Θεό.
0: Επειδή είπαμε, η ειρήνη δεν είναι αφηρημένη έννοια, ναι, αλλά είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, Ιησούς, ναι, Χριστός. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Άμα δηλαδή βιώσει τον Χριστό μέσα σου, θα βιώσει και αυτή την ειρήνη. Και ναι, την ειρήνη. Για, όπως λέει και ο ίδιος ο Θεοφύλακτος, ο Χριστός κατήλαξε εμάς το Θεό. Μας συμφιλίασε με το Θεό. Και ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός λέει ότι όλα αυτά που γράφουν οι δύο προηγούμενοι είναι σωστά και προσθέτει. Προσθέτει, πάει ακόμη λίγο παρακάτω ο Ζυγαβηνός. Λέει πρώτα αυτά τα προηγουμένως που είπαν ο Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακτος, αλλά ο Ζυγαβηνός λέει αυτός που θα υποτάξει το θέλημα της αρκός στη γνώμη της ψυχής, και αυτός είναι ειρηνοποιός. Όταν θα κάνει την ψυχή και το σώμα τι, να έχουν την ίδια επιθυμία, να επιθυμούν το ίδιο πράγμα, και αυτός είναι τι, ειρηνοποιός. Ο υποτάξας το χείρον το κρίτονι. Αυτός που το χείρον, πιο το χειρότερο είναι η σάρκα, το κρίτον είναι η ψυχή. Όταν θα υποτάξεις τη σάρκα, τις επιθυμίες της σαρκός στο θέλημα της ψυχής, τότε αυτή η πράξη είναι η πράξη που σε χαρακτηρίζει ως ειρηνοποιών. Έτσι. Πράγματι, πολλές φορές μέσα στην ψυχή μας μέσα έχουμε επιθυμία να ζήσουμε τις εντολές του Θεού, αλλά όταν έρχεται η ώρα του πειρασμού, αυτή η επιθυμία να ζήσουμε τις εντολές του Θεού πάει περίπατο και κάνουμε εκείνο που επιτάσσει η σάρκα μας. Έτσι, Αυτό που λέει ο Παύλος, ότι βλέπω στα μέλη μου έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο ποιου, ναι, του Θεού. Τον νόμο του Θεού. Έτσι. Όταν θα ειρηνεύσει, εκείνος που θα ειρηνεύσει τη σάρκα με την ψυχή, αυτός είναι μέγας ειρηνοποιός. Μέγας ειρηνοποιός. Ήδη έχει προχωρήσει ο Ζυγαβηνός λίγο πιο πολύ από τους άλλους προηγούμενους ερμηνευτές.
1: Ναι, πάντα και αυτό ταιριάζει με τη θέση που τοποθετεί αυτό το μακαρισμό ο Κύριος. Πρώτα είπε μακάρι καθαρή την καρδία και μετά προχώρησε αυτό. Ένα λέει δηλαδή ο Χριστός, αφού κάποιος καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και ποτάξει το χείρον στο Κρήτον, τότε θα απολαύσει την ειρήνη και θα γίνει και ειρηνοποιός.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα στο Γρηγόριο των Ίσης, που όπως είπαμε και άλλες φορές, είναι ένας από τους ερμηνευτές των αιμακαρισμών που είναι πιο συστηματικός. Πιο συστηματικός. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, κάνει μια πρακτική σκέψη, μια γενική πρακτική σκέψη, και λέει ποια είναι τα αγαθά της ζωής. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε να απολαύσω τα αγαθά της ζωής, θέλω να ζήσω χρόνια, να απολαύσω τα αγαθά της ζωής. Και λέει τώρα αυτός, ποια είναι τα αγαθά της ζωής, τα νομιζόμενα αγαθά της ζωής. Αυτά που γράφει, παρόλο που ήταν η εποχή του διαφορετική από εμάς, σχεδόν είναι ίδια με τη σημερινή εποχή. Σχεδόν. Αυτά που λέει, ποια είναι τα αγαθά της ζωής στον 4ο αιώνα, αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι στον 4ο αιώνα, και στον 21ο αιώνα πάλι τα ίδια είναι. Κάπως λίγο διαφορετική είναι η διατύπωση. Λέει λοιπόν, τα αγαθά της ζωής ποια είναι κατά τους ανθρώπους, δηλαδή οι άνθρωποι τι θεωρούν ότι είναι αγαθά, μεγάλα αγαθά της ζωής που επιθυμούν διακαώς να τα κάνουν, να τα αποκτήσουν. Ο πλούτος, η ευεξία, να είσαι έτσι ζωντανός, η γαμετή, δηλαδή να έχεις γυναίκα, να έχεις οι παιδες, η οικία, οι γονείς, οι υπηρέτες, οι φίλοι. Όλοι αυτοί, να έχεις γονείς, να έχεις υπηρέτες, να σε υπηρετούν, να έχεις φίλους να σε αγαπούν, να έχεις μια γυναίκα, να έχεις παιδιά, να έχεις πλούτο, ευεξία, υγεία, έτσι κλπ. Αυτά είναι μεγάλα αγαθά της ζωής. Αλλά προχωράει και παρακάτω. Λέει, εδώ βάζει άνω τελεία ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Νήσις, και λέει, και έρχεται και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα που τα θεωρούμε αγαθά της ζωής, πιο συγκεκριμένα. Λέει, τη γη, τη θάλασσα, τις οικίες εκατέρα πλουτίζουσα, παράδεισι, θύρε, λουτρά και παλέστρα. Λέει, να έχεις, ας πούμε, χωράφια, έτσι, να έχεις παραδείσους. Τι παραδείσους?
1: Κήπους.
0: Κήπους. Όπως λένε σήμερα, να είχα μια μονοκατοικία και να έχω κήπους και ωραία και αυτά. Και...
1: ένα μπαξέ να έχω. Ένα μπαξέ να έχω και πέρα, να καλλιεργώ τα λαχανικά.
0: Οι άλλοι απ' έξω της Υπαίθρου λένε να έχουμε ένα μπαξεδάκι, να καλλιεργούμε τα λαχανικά μας, αλλά οι άλλοι μέσα στο αυτό να έχουμε μια μονοκατοικία με ωραίους κήπους και λοιπά. Θύρες. Θύρες και τα κυνήγια, τα κυνήγια. Το χόμπι, το χόμπι. Σήμερα στη θέση εκεί που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις θύρες, θα μπορούσε να βάλεις το ποδόσφαιρο, έτσι, τα διάφορα αθλήματα, τα διάφορα αθλήματα και όλα εκείνα τα οποία θεωρούν οι άνθρωποι χόμπι, έτσι. Μετά να έχεις λουτρά, παλέστρες, γυμνάσια, τα γυμναστήρια, τα σημερινά γυμναστήρια, τρυφητήρια και υβητήρια. Και τόπους όπου συγκεντρώνονται οι διάφορες ηλικίες, οι νεαροί και οι πιο μεγάλοι. Και πάντα όσα εστί τη ειδονή εφευρήματα, λέει. Και όλα όσα η ειδονή έχει εφεύρει, μας έχει παρακινήσει να εφεύρουμε. Λέει, τώρα κάνει τη σκέψη. Ας πούμε ότι τα έχεις όλα αυτά, έτσι. Και φίλους και γυμναστήρια και παλέστρες και λεφτά. Και όταν απουσιάζει όμως η ειρήνη, τι κέρδος εκ τούτων? Ας πούμε ότι τα έχεις όλα, λέει, αλλά μα δεν, δεν έχεις ειρήνη, ποιο είναι το κέρδος από αυτόν? Δεν υπάρχει κέρδος από αυτή την κατάσταση, αφού ο πόλεμος, ελλείψη της ειρήνης, κόβει την απόλαυση. Πράγματι, πάρτε ένα σπίτι το οποίο έχει πολλά αγαθά, τέτοια αγαθά πολλά. Άμα μέσα στο σπίτι υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των μελών, πάει η ειρήνη, πάει η απόλαυση. Ο σκοπός είναι να έχεις ειρήνη, να απολαύσεις τα αγαθά, έτσι, με γλυκύτητα, με ταπείνωση, έτσι δεν είναι? Όταν όμως λείπει η ειρήνη, όλα τα αγαθά του κόσμου να έχεις, δεν μπορεί να σε ικανοποιήσει κανένα, έτσι, κανένα. Κόβει την απόλαυση. Για τώρα να συνεχίσουμε παρακάτω. Και αντίθετα. Αντίθετα. Λέει, έστω κι αν πάθουμε κάποια συμφορά, κατά το ανθρώπινο. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποκείμεθα στις πιθανότητες να πάθουμε κάποια συμφορά. Δεν είναι προνόμιο ορισμένων ανθρώπων να έχουν μόνο αυτοί οι συμφορές και οι άλλοι να μην έχουν. Όλοι είμαστε. Οι περιπτώσεις να έχουμε κάποια συμφορά, κάποιο κακό στη ζωή μας, κάποια αρρώστια, κάποιον θάνατο κλπ. Είναι οι πιθανότητες, είναι οι ίδιες σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, εάν όμως έχουμε, λέει, ειρήνη, είμαστε ειρηνικοί, το αγαθό της ειρήνης όταν αναμειχθεί με τη συμφορά κάνει τη συμφορά ευκολότερη. Λέει, αν σου έρθει ένα κακό, άμα έχεις ειρήνη μέσα σου, η ειρήνη αυτή αναμειγνύεται με τη συμφορά και το κακό σου φαίνεται πιο ελαφρύ. Δεν τρελαίνεσαι, λες, ας πούμε, αφού ο Θεός παρεχώρησε να έρθει η δοκιμασία, θα την υπομείνω. Είχα ακούσει αυτό τον αείμνηστο Παναγόπουλο. Εγώ τον άκουσα στην νότητά μου, έτσι, πολύ καλός, έτσι, γεροκήρυξη, που έλεγε ότι για μια γυναίκα που είχε χάσει τα δυο της παιδιά και όταν πηγαίναν να τις λυπηθούν, τι έλεγε? Έλεγε, ευχαριστώ το Θεό που με επισκέφθηκε. Θεώρησε το θάνατο δύο παιδιών της, των δύο αγοριών της, ας πούμε, σαν επίσκεψη του Θεού. Τον παρακαλώ όμως να φανεί επίοικη στη νεότητά τους. Είδατε, ενώ μια άλλη μητέρα που δεν πίστευε στο Θεό, θα καταργιόταν το Θεό, θα έλεγε χίλια δύο πράγματα, θα έβριζε, θα φώναζε, θα ξεμπαλιαζόταν, έτσι, χίλια δύο. Αυτή, επειδή πίστευε βαθιά στο Θεό, Ευχαρίστησε το Θεό, πράγμα που είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολο να το κάνουμε, αλλά παράλληλα παρακαλούσε το Θεό να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία λόγω της νεότητός να απολογηθούν ευνοϊκά. Βλέπετε, εισμένα μπορεί να τα έχεις όλα και να μην έχεις ειρήνη και δεν απολαμβάνεις τίποτα, και μπορεί να σου τύχουν όλα και να έχεις ειρήνη μέσα σου και να τα αντιμετωπίζεις καλύτερα.
1: Και Άγιος Παΐσιος, Γέροντα, ότι δεν υπάρχει πίκρα σε αυτή τη ζωή που αν κάποιος την ανακατέψει με τον Χριστό να μην μετατραπεί αυτή σε γλυκό σιρόπι. Έτσι, οποιαδήποτε πίκρα αν την ανακατέψει με τον Χριστό, όλοι γλυκένεται.
0: Ναι, και ένας Ρώσος θεολόγος λέει ότι ένας Ρώσος Στάρετς λέει ότι ένας που πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθει πάνω του ένα βουνό θλίψεων και να το αντέξει, και ένας που δεν πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθει ένα σπυρί θλίψεων, μια μικρή έτσι στεναχώρια, και να τον βουλιάξει κυριολεκτικά, να τον βουλιάξει. Ενώ άλλος, ας πούμε, ο οποίος πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθουν αλλεπάλληλες έτσι δοκιμασίες και να τις αντέξει και να δοξολογεί το Θεό, ενώ ο άλλος βουλιάζει ολόκληρος, μη μπορώντας έτσι, μη ανεχόμενος αυτή τη μικρή δοκιμασία την οποία έτσι περνάει. Ναι. Βέβαια, όταν έχουμε πόλεμο, του πολέμου αισθανόμεθα τα κακά, ενώ ατονούν τον λυπηρών οι αφορμές, έτσι. Ναι. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πούμε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ποιος είναι ο ειρηνοποιός. Κάνει έτσι παρατηρήσεις και λέει ποιος είναι ειρηνοποιός. Ειρηνοποιός δε εσύν ο ειρήνην διδούς άλλο, ουκ αν δε της εταίρο παράσχητο, ο μη αυτός έχει. Λέει ειρηνοποιός είναι αυτός που μεταδίδει στους άλλους την ειρήνη. Λέει δεν θα μπορούσε να μεταδώσει κάτι αν δεν το έχει αυτός προηγουμένως. Ο καλλιεργημένος άνθρωπος, αυτός ο οποίος πιστεύει στο Θεό, εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, που είναι ταπεινός, αυτός έχει μέσα του τι, η ειρήνη, και τη μεταδίδει στον άλλον. Δεν βλέπετε που λέγανε για τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλί και λοιπά, ότι όταν φεύγανε από εκεί αισθανόταν ότι φεύγανε ειρηνικοί.
1: Ο κόσμος που τις επισκεπτόταν.
0: Που τις επισκεπτόταν, φεύγανε ειρηνικοί, ειρηνεύανε. Πηγαίναν με λογισμούς και φεύγανε ειρηνικοί. Φεύγανε ειρηνικοί. Πώς λέει εκεί στα αποφθέγματα των γερόντων για τον Μέγα Αντώνιο. Λέγει ότι γράφει ότι πήγαιναν δύο μοναχοί και τον επισκέπτονται κατά χρονικά διαστήματα, και ο ένας μόνο μιλούσε, ο άλλος ήταν άλαλος. Άλαλος. Δεν έλεγε τίποτα. Οπότε μια φορά ο Άγιος του είπε, δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι, λέει. Τόσα χρόνια έρχεσαι εδώ, δεν με ρωτάς τίποτα, δεν έχεις κάτι να ρωτήσεις. Και τι του είπε, αρκεί μη του βλέπει σε πάτερ. Τότε σε βλέπω, ας πούμε, ειρηνεύω. Έτσι είμαι φεύγω ειρηνικός. Μου έχει φύγει η ταραχή όλα. Αρκεί που σε βλέπω. Άρα λοιπόν, ο ειρηνοποιός είναι αυτός που πρώτα έχει την ειρήνη μέσα του και μπορεί να τη δώσει πού? Στους άλλους. Πώς έλεγε ο Άγιος Ισάκος Ήρος και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφου, απόκτησε εσύ την ειρήνη και χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν ειρήνη κοντά σου. Βλέπετε, όταν πάμε στους Αγίους και είναι ειρηνικοί, αλλά και μας μεταδίδουν αυτή την εσωτερική τους βιωματική κατάσταση. Μας μεταδίδουν αυτή την ειρήνη.
1: Και όχι μόνο οι άνθρωποι, σεβασμιότητα, αλλά και τα ζώα. Και όλη η κτήση ειρηνεύει γύρω από τους ανθρώπους που έχουν ειρηνεύσει. Το βλέπουμε στους βίους των Αγίων έτσι. Από τους πιο παλιούς μέχρι τους σύγχρονους. Να, και τον Άγιο Παΐσιο και τους παλιούς, και τον Άγιο Σεραφείμ που είπατε. Έτσι, ήταν σε βαθιά ειρήνη και με τα ζώα ακόμη και με όλη την κτήση.
0: Ναι. Δεν υπήρχε έχθρα.
1: Ναι.
0: Τα ζώα επαναστάτησαν εναντίον του Αδάμ όταν παρέβη την εντολή ποιο,
1: το Θεό.
0: Έτσι. Στον άνθρωπο τον ειρηνικό βλέπουν τον προπτωτικό Αδάμ. Όπως ήταν ο Αδάμ πριν από την πτώση, και δεν το φοβούνται. Δεν παίρνουν θέση επιθετική απέναντί του, αλλά δεν το φοβούνται. Και εκτίσεις ολόκληρη, έτσι. Πώς είπε ο Κύριος στη θάλασσα, απεφήμωσε. Και αμέσως ειρήνευσε η θάλασσα. Και θαύμασα πώς και τα στοιχεία της φύσεως υπακούνει σε αυτόν είμαστε. Λοιπόν, ποια είναι η ειρήνη την οποία θα δώσει ο ειρηνοποιός. Λέγει, ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης είναι αγαπητική της προς το ομόφυλο συνδιάθεση. Δηλαδή η διάθεση, η αγαπητική διάθεση που δείχνουμε στους ανθρώπους που έχουμε την ίδια φύση, αυτό είναι τι? Η ειρήνη, έτσι, η ειρήνη. Το αντίθετο είναι το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η μνησικακία, η υπόκριση, η καταπόλεμο συμφορά κλπ. Ο άνθρωπος του Θεού μεταδίδει στον άλλον αγαπητική διάθεση, την αγάπη.
1: Εκεί βρίσκεται η ειρήνη.
0: Η ειρήνη, όπου βρίσκεται και η ειρήνη. Ο άνθρωπος ο εμπαθής μεταδίδει το μίσος, την οργή, το ψεύδος και όλα τα άλλα από κύματα της φαντασίας.
1: Επομένως, σεβασμιώ, όταν κάποιος είναι κάπως ειρηνικά τα πράγματα στη ζωή του, αλλά έρχεται κάποιος λίγο και τον τσιγκλάει και αρχίζει μετά να θυμώνει και να αναστατώνεται, μπορούμε να πούμε ότι αυτός ουσιαστικά δεν είχε ειρήνη. Απλώς είχε μέσα του την κακία, αλλά κανείς δεν τον είχε ακουμπήσει να βγει η κακία του από μέσα του. Αν είχε αγάπη, πάντα θα ήταν ειρηνικός, ακόμα και όταν του τσιγκλούσαν οι άλλοι.
0: Μάλιστα. Η ειρήνη είναι των αρρωστημάτων της κακίας και του μίσους αντιφάρμακων. Είδες, άμα σε δαγκώσει μια οχιά, σου δίνουν ένα αντίθετο. Λέει, στα αρρωστήματα της κακίας που είναι το φθόνος, ο μίσος, το ψεύδος κλπ, το αντίθετο ποια είναι? Η ειρήνη. Ισχυρό αντίθετο για να έρθει μέσα στη ζωή του Χριστού είναι η ειρήνη. Η ειρήνη με τη φαντασία της αφανίζει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Όπως ακριβώς όταν έρθει η υγεία στον άνθρωπο εξαφανίζεται η αρρώστια, ή όταν φανεί το φως εξαφανίζει το σκοτάδι, έτσι όταν επικρατήσει η ειρήνη, τα εναντία προς αυτήν πάθη λύονται. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ποιος ονίσεις έτσι. Βλέπεις αρρωσταίνεις, παθαίνεις μια ίωση, έρχεται ο γιατρός, λέει πάρε κλαρισίδι, πάρε σιρόπια, πάρε ντεπών, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Όταν όμως τα πάρεις, σιγά σιγά η αρρώστια εξαφανίζεται και επανέρχεται πάλι πια. Υγεία, έτσι, υγεία. Έτσι είναι. Η ειρήνη είναι το αντιφάρμακο εναντίον όλων των αρρωστημάτων της κακίας. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε, πάρε ένα μπουκαλάκι που έχει ισχυρό άρωμα. Άνοιξε το λίγο. Τόσο δά να είναι. Τόσο δά το μπουκαλάκι. Άνοιξε το και άφησε να ρίξει και ρίξει λίγη σταγόνη μέσα στην αίθουσα στο δωμάτιο. Θα γεμίσει από μυρωδιά. Έτσι θα γεμίσει, Έτσι και ο ειρηνικός άνθρωπος είναι σαν το άρωμα. Όπου επικρατήσει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μεταδίδει από μέσα του αυτό το μεγάλο βίωμα της ειρήνης. Μεταδίδει δηλαδή τον Ιησούν Χριστό. Τον Ιησούν Χριστό. Ακόμη γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης, λέγει ότι ο δαιμονισμένος και ο θυμώδης έχουν τα ίδια συμπτώματα. Μόνο που ένας είναι τα συμπτώματα αυτά δεν είναι με τη θέλησή του, ο αλλουνού είναι με τη θέληση. Δηλαδή, να το εξηγήσω αυτό πιο καλύτερα. Ο δαιμονισμένος, αυτός που μπαίνει το πονηρό πνεύμα μέσα του, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και μπορεί να μην φταίει και μπορεί να είναι κατ' οικονομία του Θεού. Αλλά πολλές φορές όταν ενοργεί το πνεύμα το πονηρό, του κάνει να τον βάζει να κάνει πράγματα φοβερά, να βρίζει, να φωνάζει κλπ. Ο θυμώδης όμως είναι άνθρωπος που έχει επικρατήσει το πάθος του θυμού μέσα του, έτσι, και ό,τι κάνει δεν το κάνει ακούσια αλλά εκούσια με τη θέλησή του. Και περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης τα ενεργήματα του θυμώδους, τα χαρακτηριστικά της ενεργίας του θυμώδους όταν τον πιάνει το πάθος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέει, ακούσε πως το λέει. Διάστροφος οφθαλμός, γυρίζουν τα μάτια ανάποδα. Όταν θυμώνει κάποιος εν επιγνώση, διάστροφος, παράφορος γλώσσα. Η γλώσσα του λέει χίλια δύο πράγματα, λέει. Ασυγκράτητη είναι η γλώσσα. Τραχή φθέγμα. Οξία φωνή. Μιλάς εδώ πέρα και ακούεις στην άκρη της πόλεως, έτσι. Λέγει ακόμη, κλώνος κεφάλι, κουνάς το κεφάλι σου. Χειρών έμπληκτη κινήσεις. Χέρια, πόδια κινούνται όλα. βρασμός όλου του σώματος, άτακτοι πόδες κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα συμπτώματα που έχει ο Θυμώδης τα έχει και ο δαιμονισμένος. Μόνο που ο δαιμονισμένος ακούσια, ενώ ο Θυμώδης είναι εκούσια. Γι' αυτό και έχει και μεγάλη ευθύνη, έτσι. Και μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν, τώρα προχωρώντας λίγο παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φθόνος πολλές φορές γίνεται αιτία του θυμού. Ο ειρηνοποιός γίνεται μιμητής του Θεού, Ειρηνοποιός είναι αυτός που φέρνει σε συμφωνία τη σάρκα και το πνεύμα του. Το πνεύμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσσιος. Βλέπετε, οι πατέρες έχουν, παρόλο που ο καθένας έχει μια ιδιομορφία και προσθέτει κάτι στους άλλους, πάντως στις γενικές ερμηνείες όλοι λένε το ίδιο, έτσι, όλοι λένε το ίδιο.
1: Καταλήγω στο ίδιο, ναι.
0: Στο ίδιο, ναι. Τώρα για να δούμε, λέει, στους όρους, ο Μέγας Βασίλειος, στους όρους κατ' επιτομήν, ο Μέγας Βασίλειος γράφει, τι εστίν υπό του Κυρίου, ο υπό του Κυρίου μακαριζόμενος ήρων ο ποιος. Ποιος είναι αυτός που μακαρίζεται από τον Κύριο και δίδει την απάντηση. Αυτός που συνεργάζεται με τον Κύριο. Όταν συνεργάζεσαι με τον Θεό, όπως είπε ο Απόστολος, πρεσβεύομαι υπέρ του Χριστού ως αν παρεκάλει ο Θεός διημών. Δεόμεθα υπέρ του Χριστού. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Αυτός ο οποίος έχει συμφιλιωθεί με τον Θεό είναι συνεργάτης του Θεού. Προσπαθεί να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Έρχεται σε συμφωνία με τον Θεό. Αυτός είναι ο κατεξοχήν ειρηνοποιός. Έτσι δεν είναι? Ο κατεξοχήν ειρηνοποιός. Την ειρήνη του κόσμου την έχει απορρίψει ο Κύριος. Έτσι, να πω στο λέει.
1: Το λέει ξεκάθαρο, ναι.
0: Η ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσε, εγώ δίδομη ημήν. Δεν σας λέγω να αποκτήσει την ειρήνη όπως λέει ο κόσμος, αλλά όπως θέλω εγώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως θέλω εγώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ειρήνη του Θεού είναι διαφορετική από την ειρήνη του κόσμου. Μάλιστα, η ειρήνη του κόσμου είναι και άστατη. Μπορεί να ειρηνεύσει σήμερα και την άλλη μέρα τι να.
1: Να μελώσει, να έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Σε ταραχή μεγάλη.
0: Ο ειρηνοποιός είναι πρεσβευτής του Χριστού. Δεν λέγει καταλάξατε το Θεό, αλλά καταλάγετε το Θεό. Καταλάξατε, δεν λέει καταλάξατε το Θεό, αλλά καταλάγετε το Θεό. Εσύ, ο Θεός δεν εχθρεύει, δεν εχθραίνει εμάς. Δεν φταίει. Ο Θεός δεν μας βάζει ποτέ σε πειρασμό. Εμείς μπήκαμε σε πειρασμό και χαλάσαμε τη σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό λέει καταλάγετε το Θεό. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Έτσι. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Μεγάλος ο πλούτος της συγκατάβασης του Θεού. Και ο Οριγένης λέει και μια αυτή. Η ειρηνοποιός είναι αυτός ο οποίος έχει μιμηθεί το Χριστό. Εν το ιδίο μέτρο όμως. Δηλαδή δεν μπορεί ένας, ανάλογα με τη θέση που έχει και το αξίωμα που έχει και τη χάρη που έχει πάρει το Θεό, γίνεται και ειρηνοποιός, έτσι. Ένας επίσκοπος έχει μεγαλύτερη ευθύνη να επικρατήσει ειρήνη στην επισκοπή του, έτσι, από μια νοικοκυρά και έναν άνθρωπο που είναι απλούς. Εν το ιδίο, τι μέτρο. Δεν μπορούμε εμείς να διευθετούμε και πράγματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά μας, αλλά ο επίσκοπος, σαν επίσκοπος, μπορεί να έχει την ευλογία από τον Θεό να είναι ειρηνοποιός όλης της Μητροπόλης, έτσι, του κλήρου και του λαού. Να μιμηθούμε τον Θεό ανάλογα με το μέτρο της δυνάμειός μας. Ο Χριστός ήταν Θεός, ενώ εμείς είμαστε τι? Άνθρωποι. Δεν μπορούμε να έχουμε την ικανότητα που έχει ο Χριστός, που είχε ο Χριστός, σε τέλειο βαθμό, αλλά μπορούμε να τον πλησιάσουμε ανάλογα με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε, έτσι. Ανάλογα με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε. Δεν θα πρέπει, ας πούμε, να ανακατεύουμε τους ανθρώπους. Υπάρχουν μερικοί που ανακατεύουν ποιους? Τους ανθρώπους. Ανακατεύουν τους ανθρώπους και τους βάζουν να μαλώνουν μεταξύ τους, έτσι. Και ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσσιος λέει ότι οι ειρηνοποιοί είναι από την τάξη των σωζωμένων οι μόνοι που ονομάζονται οι του Θεού. Αν δείτε τους μακαρισμούς, οι μόνοι που ονομάζονται οι του Θεού είναι ποιοι? Οι ειρηνοποιοί. Αυτοί που έχουν ειρηνεύσει.
1: Άρα κατεξοχήν αυτοί επιτελούν το έργο του Χριστού, του Υιού του Θεού.
0: Μάλιστα. Και ο Χριστός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεός, έπαθε για μας για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να μας ειρηνεύσει με τον εαυτό του, να μας συνδέσει με τον εαυτό μας, και ο άλλος για να καταλήξει, να καταλύσει τον ενημείνητη πόλεμο. Έναν πόλεμο αναγνωρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεός, τον πόλεμο εναντίον του αντικειμένου, έτσι. Mm. Εναντίον του Σατανά, έτσι. Εναντίον του Σατανά. Αυτό το πόλεμο μόνο αναγνωρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεός. Κανέναν άλλο πόλεμο. Ο οποίος πρέπει να είναι διαρκής και ένας. Γιατί ο διάβολος κατά τη σωτηρία αεί τρέχει τη ημετέρα. Τρέχει εναντίον μας, αλλά και εμείς αγωνιζόμεθα να μην εφαρμόσουμε το θέλημα του διαβόλου. Το να αποθήσουμε τον αντικείμενο, έτσι. Μόνον αυτό το πόλεμο παραδέχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Έτσι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για τώρα. Και μάλιστα πλέκει το εγκόμιο της ειρήνης. Ειρήνη, φίλη, το γλυκί και πράγμα και όνομα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ειρήνη, φίλη. Η φίλη ειρήνη. Το γλυκί και πράγμα και όνομα. Και η κατάσταση της ειρήνης είναι γλυκία, αλλά και το όνομά της είναι γλυκή. Είναι γλυκή. Ειρήνη, φίλη, το αιμόν μελέτημα και καλόπισμα. Είδατε πώς το λέει, το αιμόν μελέτημα και καλόπισμα. Και λέει εκεί η ειρήνη του Θεού και ο Θεός της ειρήνης και αυτός εσύνη η ειρήνη ημών. Όλα αυτά από την προς Φιλιππησίους και Δευτέρα προς Κορινθίους και Εφεσίους κλπ. Τα έχει πάρει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος και πλέκει το εγκόμιο της ειρήνης και λέει η ειρήνη φίλη το παραπάντων μεν επαινουμένων αγαθών ή υπολίγων δε φυλασσόμενων. Λέει εντάξει, η ειρήνη είναι μια κατάσταση που την επαινούν όλοι. Αλλά λίγοι όμως την εφαρμόζουν.
1: Ναι. Γιατί την λέει θα τη βρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το δε Άγιο Πνεύμα θα το βρει όταν πιστεύει στον αληθινό Θεό και τηρεί τις εντολές του.
0: Ναι.
1: Με συνέπεια.
0: Υπολίγων δε φυλασσόμενων το αγαθό, έτσι είναι. Τώρα. Θα μπορούσαμε πρακτικά να πούμε μερικές έτσι σκέψεις και να τελειώσουμε. Ο Απόστολος γράφει πως οι ιοί θα κληρονομήσουν τι, Θεόν, ώστε ουκέτι οι δούλοι, αλλά οι ο δε Υιός και κληρονόμος δια Θεού. Έτσι, οι ιοί θεοκληθίζονται, μακάρι είναι ο ποιο ότι οι ιοί θεοκληθίζονται. Άρα λοιπόν αυτοί που θα ονομαστούν οι ιοί του Θεού θα κληρονομήσουν και το Θεό. Θα είναι συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Όπως ο Χριστός μπήκε νικητής στη Βασιλεία του Θεού, έτσι και αυτοί θα εισέλθουν μαζί με τον Χριστό σε αυτή την πνευματική κατάσταση. Έτσι. Είναι οι ιοί του Θεού που θα κληρονομήσουν το Θεό. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών. Πάντων, είδατε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να είσαι ειρηνικός. Για να μπορέσουμε να συντρίψουμε τον Σατανά πρέπει να έχουμε ειρήνη, το αγαθό της ειρήνης. Να έχουμε το Θεό, την ειρήνη του Θεού. Λέει, ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον Σατανά υπό τους πόδας ημών, εντάχει. Στην προς Ρωμαίους επιστολή 16 κεφάλαιο. Αν θέλουμε να συντρίψουμε τον διάβολο, αν θέλουμε να τον εξουδετερώσουμε, να μην τον αφήσουμε να μας χειριεύσει, πρέπει να έχουμε αυτή την πνευματική κατάσταση της ειρήνης. Μετά τον μισούν τον ήμην τι,
1: ειρηνικός,
0: έτσι όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Δαβίδ. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα, λέει, να. Ο ακατάστατος, ο άνθρωπος ο ακατάστατος, όπως λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, δεν είναι ειρηνικός. Άμα δεις έναν άνθρωπο που είναι ακατάστατος, δεν έχει ποτέ τάξη στη ζωή του, είναι του εδώ και του εκεί, σημαίνει ότι μέσα του δεν έχει επικρατήσει πια η ειρήνη. Άμα τον δεις να μην μπορεί να σταθεί σε μια πνευματική κατάσταση, σε ένα τόπο κλπ, είναι ακατάστατος, έχει έλλειψη της ειρήνης του Χριστού, το λέει. Ο Γάρα, ούγαρα εν τες ακαταστασίες ο Θεός, αλλά ειρήνης, αλλά Θεός ειρήνης, στην πρώτη προς Κορινθίους. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά Θεός ειρήνης.
1: Ένας τέτοιος άνθρωπος, σεβασμιότητα, ουσιαστικά δεν έχει αναπαυθεί ακόμη στις εντολές, όλες τις εντολές του Θεού και δεν έχει αναπαυθεί ο Χριστός στην ζωή του. Γιατί θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, ότι λέει: Κύριε, θα είμαστε ταραγμένοι μέχρι όταν αναπαυτούμε σε σένα πλήρως. Όταν αναπαυτούμε σε σένα, τότε θα βρούμε την ειρήνη μας.
0: Μάλιστα. Μετά μας προτρέπει ο Παύλος να ειρηνεύσουμε. Λοιπόν, λέει, αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε. Ειρηνεύετε. Και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έστε με θυμών. Λέει, ο άνθρωπος που αγωνίζεται θα πρέπει να τα έχει όλα αυτά. Μετά να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Το Ευαγγέλιο που εκεί ήταν οι Απόστολοι ήταν Ευαγγέλιο ειρήνης. Ειρήνης. Βέβαια. Διότι έφερε τον άνθρωπο σε μια ηρεμία, σε μια γαλήνη. Δεν τον έφερε σε ακαταστασία. Ο διάβολος φέρνει τους ανθρώπους μέσα στην ακαταστασία. Ο Θεός πάντοτε μεταδίδει πια την ειρήνη. Έτσι. Λοιπόν, ειρήνη όχι μόνο με άλλους, αλλά και με τον εαυτό μας. Αν έχουμε μέσα μας οργή, μνήση, κακία, άλλα πάθη, τότε διώξαμε την ειρήνη. Όσο και αν προσευχόμεθα, δεν ειρηνεύουμε ούτε παίρνουμε άλλη χαρά, λέει ο Καβάσιλας. Αν δηλαδή διώξουμε την ειρήνη, μπορεί να προσεύχεις και να μην ωφελείσαι τι, καθόλου. Δεν είσαι ειρηνικός. Να λοιπόν, εδώ θα σταματήσουμε, πέρασε και η ώρα έτσι. Και θέλω να πω ότι αυτό το μεγάλο αγαθό που είναι ο Χριστός πρέπει να το επιδιώκουμε, να το αποκτήσουμε όλοι μας, όλοι μας. Εάν δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ πνευματικά να προοδεύσουμε, έτσι. Ο ειρηνικός άνθρωπος αυτός δέχεται μέσα τη χάρη, μέσα τη χάρη του Θεού και μπορεί να την αναπτύξει και προπαντός να φτάσει στο τέρμα που είναι η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, για αυτά τα γεμάτα χάρη, έτσι, λόγια που μας προσφέρατε, τα εμπνευσμένα από τους πατέρες της Εκκλησίας και από το Ευαγγέλιο. Έτσι και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου Χριστόαδελφοί, ας αναπαυτούμε στο Χριστό, στο Λόγο του Χριστού, ώστε να αναπαυτεί και ο Χριστός μόνιμα μέσα μας, μόνιμα σε εμάς, στην δική μας ύπαρξη. Και τότε οτιδήποτε από τα ιστορικά συμβαίνουν στη ζωή μας, είτε ασθένειες, είτε θλίψεις, είτε ακόμη και ο θάνατος, δεν μπορούν να μας ταράξουν, διότι ο Χριστός, στον οποίο έχουμε ειρηνεύσει εμείς και αυτός έχει ειρηνεύσει σε εμάς, έχει αναπαυθεί σε εμάς, είναι αθάνατος και μένει στον αιώνα. Και μαζί με αυτόν, έτσι, θα μείνουμε εμείς και εμείς στον αιώνα, ειρηνικοί και γεμάτοι αγάπη και ευτυχία.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Δύο μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιο μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
5: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
5: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
6: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
5: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
8: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
5: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
6: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
5: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
10: Ωραία Ελλάδος, μία.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ήταν ο Θανάσης Κορδελός, ένας πεύκος και ένας καημός με ερωτικό κριτικό παλμό. Αφήνουμε τώρα το Ψιλωρίτη για να πάμε στην Πίνδο και στο ψηλότερο χωριό της Ελλάδας, τη Σαμαρίνα.

Από βουνό σε βουνό σας τρέχουμε σήμερα. Ας χαμηλώναν λοιπόν αυτά τα βουνά, όπως μας τραγουδάει ο Απόστολος Αθιανός, που είναι από το Παγκαίο.

Αλλά και λέει η θάλασσα χρειάζεται για να αρμυρίσουν και να νοστιμήσουν τα σημερινά ακούσματα, πρώτα με τη Μυτιλινιά Ελένη και ύστερα με τις Στιακές Κοντιλιές. Μιχάλης Βίγλατζες ή Πατέλη και Γιώργος Φακιανάκης ή Αβυσσινός. Και από εμάς, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

το συγγραφικό του έργο «Ο λόγος του εκ του λόγου και δια των λόγων». Ο λόγος του πατρός Δαμασκηνού είναι αστήρευτη πηγή θεολογίας. Εμπνέεται από το Άγιον Πνεύμα και εμφαίνει τις υψηλές πνευματικές του εμπειρίες και βιώματα. Γι' αυτό είναι λόγος ζών, λόγος εκ του λόγου που αναγεννά και μεταμορφώνει εκείνους που τον δέχονται. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της χιλίας αυτού ρεύσουσιν είδα το ζώντος. Γραπτός ή προφορικός, λειτουργικός ή πανηγυρικός, κατηχητικός ή απολογητικός, έχει πυρήνα τον θείο έρωτα και εκφράζει την πρόσωπον προς πρόσωπον συνομιλία του με τον Χριστό. Πράγματι, με τον ακατάπαυστο θείο διάλογο, ο γέροντας έγινε όλος λόγος Θεού, Ευαγγέλιον εν χρυσόν, που αντανακλά τις ακτίνες της μυστικής γνώσεως. Έτσι ο λόγος του απηχεί σε κάθε ψυχή ως φωνή του Χριστού. Η διδαχή του, χριστοκεντρική και έμπρακτη, σκορπίζει την πλεισμονή της Θείας Ευφροσύνης και το φως του αγιασμού, επειδή εκπηγάζει από το περίσσευμα της καθαράς καρδίας του που πάσχει τα Θεία. Γι' αυτό ο λόγος του, αν και πεζός, επηρεασμένος από τον υμνοπόλο νου του, τις περισσότερες φορές εμφανίζεται ως ποιητικός. Σφραγισμένος με την ασκητική χριστοειδή βιωτή του και την εμπειρία της Θείας Μεθέξεως, αποπνέει την ευωδία της μυστικής θεολογίας, της δογματικής ακριβίας και κατεξοχήν της ευαγγελικής αληθείας. Πάντοτε πατερικός και εκκλησιολογικός, γίνεται φωτιστικός και σωτήριος και οδηγεί στην μετάνοια, επειδή διαπνέεται από την οσμή της αθανάτου σοφίας που εκχέεται από τους ταπεινούς στην καρδία. Τα υψηλά θεολογικά νοήματα, τα οποία εκφράζει διδαχή του, αν και δεν είναι πάντοτε αμέσως κατανοητά στον απλό λαό, ανοίγουν τους απεράντους ορίζοντες του πνεύματος και αναζωπυρώνουν τους πόθους για την εν Χριστώ ζωή. Ο λόγος του γέροντος δεν ήταν μόνον εκ του λόγου, αλλά και δια των λόγων. Πάντοτε συνέγραφε και ομιλούσε χάριν της υπακοής στον επίσκοπο και της αγάπης προς την Εκκλησία. Το κέντρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται ο λόγος του γέροντος είναι το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί όταν γράφει είναι ιεροπρεπής, συνήθως απλή καθαρεύουσα. Μεταχειρίζεται συχνά παρομοιώσεις, μεταφορές και παραλληλισμούς που ζωντανεύουν το λόγο, αλλά κυρίως πατερικά γνωμικά και ευαγγελικά ρητά, τα οποία οραίζουν τα νοήματά του. Πολλές φορές δεν ευρίσκει λόγους να εκφράσει τις υπερκόσμιες καταστάσεις του και τις θείες φανερώσεις που δέχεται, και τότε δανείζεται όρους της αστρονομίας ή καταφεύγει σε εκφράσεις του λαού που μπορούν να αποδώσουν με τη δύναμή τους τα υπερφυή του βιώματα. Πολλάκης γίνεται και γλωσσοπλάστης. Τα συγγράμματά του. Όλα σχεδόν τα συγγράμματα αλλά και τα κηρύγματά του υπηρετούν τις ποιματικές ανάγκες της Εκκλησίας. Διακρίνονται δε σε θεολογικά, λειτουργικά, εορτολογικά, κατηχητικά, ποιμαντικά, απολογητικά, αντιαιρετικά, αντιρρητικά, ασκητικά, νηπτικά, βιογραφικά και διάφορες πραγματείες επάνω σε επίκαιρα θέματα. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα εγγράφησαν με την προτροπή του οικείου ποιμενάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, αλλά
ως εισηγήσεις ή παρενετικές ομιλίες για ιερατικές ή μοναστικές συνάξεις και άλλα ως κηρύγματα εν εκκλησία. Αρκετοί λόγοι και κείμενά του έχουν περιληφθεί στα βιβλία «Ορθόδοξα μηνύματα», «Οδοί υπέρ του αγαπητού», «Αντιαιρετικών εγκόλπιων», «Άβυσσος άβυσσον επικαλείται», «Λόγος εστιόμενος».

πνευματική καρποφορία. Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εισήν ή Θεού. Ως δένδρον κατάμεστον από τους καρπούς του πνεύματος αρδευόμενων, παρά τας διεξόδους των υδάτων, υψωνόταν ο γέροντας, καθώς συνεχώς δεχόταν τις ενέργειες της χάριτος. Το μόνο που επεδίωκε με την άσκηση των πρακτικών αρετών και με την αποφατική θεώρηση του ουρανίου κόσμου ήταν η ένωσή του με το Θεό. Προς αυτήν ενέτεινε με αποφασιστικότητα όλες του τις δυνάμεις. Όσο δε επικοινωνούσε με τον Χριστό, τόσο περισσότερο επιθυμούσε την Θεία Περιχώρηση, ανοιγόταν στη χάρη και γινόταν Θείας Κοινωνός Φύσεως. Από τα νεανικά του χρόνια δεν έπαβε να αναπνέει την άβρα του ουρανίου κόσμου. Αυτή την ευωδία της Αγίας Ζωής του αποπνέουν και οι λόγοι του. Ο αφιερωμένος στον Θεό άνθρωπος πρέπει να γίνει ενώπιον του Θεού μία βιολέτα αρωματική και κρυστάλλινη, όπως είναι το πρωί με τη δροσιά. Έτσι να γίνουμε, παιδιά, να αρωματίζουμε τα πάντα από όπου περνάμε. Ο μοναχός και με την περπατησιά του ακόμη αγιάζει τον κόσμο, και μόνο που τον βλέπει ο κόσμος μετανοεί. Βλέπεις έναν μοναχό ενάρετον και μετανοείς χωρίς να σου πει πολλά λόγια, γιατί ο ενάρετος δεν λέει πολλά. Ο μοναχός τρέφεται με το λόγο του Θεού και ταυτίζει όλη του τη ζωή με το Θείο θέλημα. Έτσι καθαίρεται και εξαγιάζεται. Και ο υγειασμένος άνθρωπος γίνεται λόγος του Θεού, γίνεται όλος φως και δέχεται εντός του τις ακτίνες της Θείας Γνώσεως. Ερευνά έσωθεν όλη του την ύπαρξη και έξωθεν φωτίζει όλο τον κόσμο. Έτσι πραγματώνεται ο λόγος του Κυρίου. Ημίσεστε το φως του κόσμου.

Ενέργεια θείας αγάπης. Ο γέροντας απελάμβανε την πίστη ως μυστήριον αγαπητικής μεθέξεως του ανθρώπου με τον απρόσιτο Θεό και έλεγε: «Η πίστης είναι ένα θείο δώρο άπιαστο και πρέπει να το κυνηγάμε συνεχώς για να το πλησιάσουμε και να το εγγύσουμε. Και όσο το εγγίζουμε, τόσο απομακρύνεται, γιατί έχει απεραντοσύνη και δόξα άφθαστο. Πρέπει λοιπόν διαρκώς να μας απασχολεί η προσέγγιση της υπάρξεώς μας εις το πρόσωπο του Κυρίου. Να απολαύσουμε πραγματικά με την δύναμη της πίστεως αυτή την εγκύτητα. Και όσο πλησιάζω κοντά στο Θεό και του ομιλώ πρόσωπον προς πρόσωπον, τόσο η πίστη μου γιγαντώνει και γίνεται ακράδαντη και η δίψα μου φουντώνει για να ανταποκριθώ στη θυσία του Χριστού». Να έχουμε τέτοια ακράδαντη πίστη στο Θεό που να γίνεται δύναμης μέσα μας μέχρι εξαφανισμού του εαυτού μας, ώστε να ζει εντός μας πλέον ο Χριστός. Η ενεργός αυτή πίστη του γέροντα, η τόσο δυναμική, δεν επήγαζε από μία ξερή γνωσιολογία, αλλά ανέβληζε ζωήρητη από την αγαπητική θεολογία που εβίωνε με την προσευχή. Ζούσε μέσα στο θαύμα της αγάπης του Θεού, μέσα στην παντοδυναμία του, και δεν εδίσταζε να διακηρύττει τις δωρεές της χάριτος. Αν προσέξουμε με καθαρούς οφθαλμούς, θα δούμε ότι η ζωή μας είναι ένα θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι ο Θεός μας επεσκέφθη και μας έδωσε διάνοιαν ή να γινώσκομεν των αληθινών, δια να ζούμε αυτό το θαύμα. Το ότι αξιωνόμαστε να βλέπουμε το Θεό μας και να είμαστε οι θαυμαστές της δημιουργίας του Θεού, και αυτό είναι ένα θαύμα. Ζω τον Θεό και θαυμάζω το μέγα θαύμα της όλης δημιουργίας και της ειδικής μου υπάρξεως. Εμείς είμαστε μέσα στη δόξα του Θεού και θαυμάζουμε τη δημιουργία Του και αναφωνούμε: «Μέγαση, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα Σου. Επιστεύσαμε στον άπειρο παντοκράτορα Θεόν. Είμαστε μέσα στη δόξα της απειρίας Του. Αισθανόμεθα όσο μας επιτρέπει η ανθρωπίνη φύσης παντοδύναμη, διότι έχουμε τον παντοδύναμο Θεό μέσα μας. Μαζί Του είμαστε δυνατοί και δεν έχουμε ουδένα φόβον. Αν ο κάτω να έρθει ο κόσμος, όταν ο άνθρωπος έχει πίστην, μένει ασάλευτος και οι σκέψεις του δέρει γύρω από το ανέσπερο φως του Θεού. Ο Κύριος μας λέγει ότι εάν έχουμε πίστην, έστω και σαν κόκκος συνάπεως, μπορούμε να μετακινήσουμε όρη. Αυτό όμως δεν είναι τίποτε σπουδαίο. Είναι κάτι το γήινο και παροδικό. Το θαυμαστό και εξαίσιο είναι ότι όταν έχουμε πίστη, μπορούμε να ζούμε από τώρα στον ουρανό. Όταν είχε σκορπιστεί παντού ο πανικός από την διαρροή της ραδιενεργίας του Τσερνομπίλ, ο γέροντας απτόητος, γεμάτος πίστη, διέλυε τους φόβους με την τελεία του παράδοση στην πρόνοια του Θεού. «Δεν μας φοβίζει η ραδιενέργεια. Μήπως τους Αγίους δεν τους επότιζα με δηλητήρια? Και όμως δεν πάθαιναν τίποτα, γιατί τα εξουδετέρωναν με την δύναμη της πίστεώς τους και τα έπιναν σαν να ήταν γλυκό κρασί. Άραγε δεν είναι ο ίδιος ο Θεός τότε και τώρα? Και εμείς δεν έχουμε αφαιθεί στην αγάπη Του και την πρόνοιά Του? Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμής αλευθώ». Αυτό πρέπει να το πιστεύσουμε. Ο πλήρης προσανατολισμός προς το Θεό κάνει τον άνθρωπο
να απολαμβάνει τον παράδεισο ήδη από την παρούσα ζωή και να μην υπολογίζει ούτε διωγμούς, ούτε κινδύνους, ούτε μαρτύρια, γιατί πιστεύει στον Παντοδύναμο.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

για ποιο λόγο, άνθρωπέ μου, ο πλούτος σου φαίνεται σπουδαίο πράγμα? Αναμφίβολα γιατί σου αρέσουν οι σπατάλες και οι απολαύσεις. Γιατί ευχαριστιέσαι όταν σε θαυμάζουν ή σε ζηλεύουν οι άλλοι. Γιατί μπορείς με τα χρήματά σου να κάνεις κακό στους εχθρούς σου. Και τέλος, γιατί όλοι σε φοβούνται για τη δύναμη που σου δίνει ο πλούτος. Ναι, για αυτές τις τέσσερις αιτίες κυνηγάς τα λεφτά. Για την ειδονή, την κολακία, την εκδίκηση και το φόβο. Άλλη αιτία δεν υπάρχει, γιατί συνήθως ο πλούτος σου ούτε πιο σοφό κάνει τον άνθρωπο, ούτε πιο συνετό, ούτε πιο καλό, ούτε πιο φιλάνθρωπο. Καμιά αρετή δεν μπορεί να φυτέψει μέσα στην ψυχή μας ο πλούτος. Απέναντίας μάλιστα, αν βρει μερικές αρετές, τις ξεριζώνει για να φυτέψει μέσα μας τις αντίστοιχες κακίες. Αυτά τα λέω και δεν θα πάψω να τα λέω κι ας με κατηγορούν πολύ. Όλο με τους πλουσίους τα βάζεις, διαμαρτύρονται. Πράγματι, όχι όμως με όλους, αλλά μόνο με εκείνους που κάνουν κακή χρήση του πλούτου τους. Δεν χτυπάω τον πλούσιο, αλλά τον άρπαγα. Άλλο πλούσιος, άλλο άρπαγας. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα για να μην δημιουργείται σύγχυση ή παρανόηση. Είσαι πλούσιος, δεν σε εμποδίζω. Αρπάζεις, σε αποδοκιμάζω. Έχεις τα κτήματά σου, να τα χαίρεσαι. Παίρνεις τα ξένα, δεν μπορώ να σου πάσω. Θέλεις να με πετροβολήσεις, είμαι έτοιμος και το αίμα μου να χύσω. Φτάνει να σε σταματήσω από την αμαρτία. Δεν νοιάζομαι για το μίσος, δεν τρομάζω από την πολεμική. Για ένα πράγμα μόνο νοιάζομαι, για την προκοπή εκείνων που με ακούνε. «Πού είναι ο πλούτος σας?» θα ρωτούσα εκείνους που τον είχαν και τον έχασαν. Και θα τους ρωτούσα, όχι για να τους χλεβάσω, ποτέ τέτοιο πράγμα. Ούτε για να ξύσω πληγές, αλλά για να κάνω λιμάνι της σωτηρίας σας το δικό τους ναυάγιο. Για να αντιληφθείτε ότι αυτός που σήμερα είναι πλούσιος, αύριο καταντάει φτωχός. Γι' αυτό πολλές φορές γέλασα όταν διάβασα διαθήκες που έγραφαν «Ο τάδε να έχει την κυριότητα των αγρών ή του σπιτιού, τη χρήση όμως να την έχει άλλος». Μα όλοι τη χρήση έχουμε, κανείς δεν έχει την κυριότητα. Ακόμα και αν μείνουμε πλούσιοι σε ολόκληρη τη ζωή μας, όταν πεθάνουμε, θέλουμε δε θέλουμε, θα παραχωρήσουμε τον πλούτο μας σε άλλους. Γυμνοί φεύγουμε για την άλλη ζωή, αφού για μερικά χρόνια ήμασταν μόνο χρήστες και όχι κύριοι του πλούτου. Ξέρετε ποιοι έχουν στην πραγματικότητα την κυριότητα του πλούτου? Όσοι περιφρονούν τη χρήση του και περιγελούν τις απολαύσεις. Όσοι σκορπάνε τα λεφτά τους και τα μοιράζουν στους φτωχούς, κάνουν καλή χρήση τους και φεύγουν από αυτόν τον κόσμο αληθινά πλούσιοι. Πλούσιοι σε καλά έργα και αγάπη και χάρη του Θεού. Μα γιατί τέλος πάντων θεωρείς τον πλούτο αξιοζήλευτο? Γιατί καλοτυχίζεις όσους έχουν πολλά χρήματα? Ποια είναι η διαφορά του πλούσιου από του φτωχού? Άνθρωποι δεν είναι και οι δύο? Θα σου αποδείξω μάλιστα ότι ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου, έτσι ώστε ούτε ο πλούσιος μπορεί να ζήσει δίχως το φτωχό, ούτε ο φτωχός δίχως τον πλούσιο. Ο Θεός οικονόμησε σοφά αυτή την αλληλεξάρτηση για να υπάρχει αμοιβαία αγάπη και συμπαράσταση, κοινωνική συνοχή και ευταξία. Πρέπει μάλιστα να τονίσω ότι οι πλούσιοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη των φτωχών παρά οι φτωχοί των πλουσίων. Και για να το καταλάβεις, σου λέω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κτίζονται δύο πόλεις και με νόμο ορίζεται στη μία θα κατοικούν μόνο πλούσιοι, ενώ στην άλλη μόνο φτωχοί. Αν στην πόλη των πλουσίων δεν υπάρχει ούτε ένας φτωχός και στην πόλη των φτωχών ούτε ένας πλούσιος, ας δούμε ποια θα μπορέσει να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες της.
Στην πόλη λοιπόν των πλουσίων δεν θα υπάρχει τεχνίτης, ούτε κτίστης, ούτε μαραγκός, ούτε τσαγκάρης, ούτε φούρναρης, ούτε γεωργός, ούτε σιδεράς, ούτε άλλος κανένας. Γιατί ποιος πλούσιος θα καταδεχόταν να ασκήσει κάποιο από αυτά τα επαγγέλματα τη στιγμή που και όσοι τα ασκούν όταν πλουτίσουν τα εγκαταλείπουν? Έτσι όμως, πώς θα μπορέσει να συντηρηθεί η πόλη? Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να καταργηθεί ο νόμος που θέσαμε στην αρχή και να κληθούν τεχνίτες για να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες. Ας δούμε τώρα και την πόλη των φτωχών. Αν, όπως ορίσαμε, δεν έχει κανένα πλούσιο κάτοικο, αλλά και κανένα πλούτο, ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι, ούτε πολύτιμα πετράδια, ούτε πορφυρά και χρυσοήφαντα εδήματα, ποια γνώμη έχεις? Κάτω από τέτοιες συνθήκες θα είναι δύσκολη η ζωή της πόλης? Καθόλου. Γιατί αν χρειαστεί να κτίσουν σπίτια ή να κατεργαστούν το σίδερο ή να υφάνουν ρούχα, δεν χρειάζονται χρυσάφι και ασίμι και μαργαριτάρια, αλλά τέχνη και χέρια. Και αν πρέπει να σκάψουμε και να καλλιεργήσουμε τη γη, πλούσιοι ή φτωχοί μας χρειάζονται.

πού να γύρει το κεφάλι του. Μιμήσου τη φτώχεια εκείνου και των Αγίων του που ήταν στερημένοι από τα υλικά αγαθά, είχαν όμως αμύθιτα πνευματικά πλούτη. Να θυμάσαι πάντα και τη διακήρυξη του Κύριου που βεβαίωσε πως είναι πολύ δύσκολο να σωθεί πλούσιος. Όσοι έχουν χρήματα, πολύ δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού. Δίπλα σε αυτή τη θεϊκή διακήρυξη βάλε, αν θέλεις, όλο το χρυσάφι της γης και θα δεις ότι δεν αντισταθμίζει τη ζημιά που θα σου προξενήσει η κατοχή του. Ακόμα δηλαδή κι αν είχες δικές σου την ξηρά και τη θάλασσα, τις χώρες και τις πολιτείες της οικουμένης, αν δούλευε για σένα η ανθρωπότητα, αν έδινα για χάρη σου οι πηγές χρυσάφι αντί για νερό, και τότε θα έλεγα πως δεν αξίζεις ούτε τρεις δεκάρες αφού θα έχανες τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι πιο ανόητο λοιπόν από το να μην γνωρίζεις πως θα αποκτήσεις το μεγαλύτερο κέρδος, γιατί τα χρήματα πρέπει να τα αποκτήσει κανείς σαν πραγματικός κύριος και όχι σαν δούλος τους. Κανείς δεν είναι πιο άμυαλος από το δούλο των χρημάτων. Νομίζει ότι τα εξουσιάζει ενώ εκείνα τον εξουσιάζουν. Ενώ στην πραγματικότητα έχει σκλαβώσει τον εαυτό του, ικανοποιείται σαν να είναι αφέντης. Ενώ βλέπει έναν λυσσασμένο σκύλο να ορμάει εναντίον της ψυχής του, αντί να τον δέσει και να τον λιώσει από την πείνα, του δίνει όλο και περισσότερη τροφή για να γίνει πιο φοβερός και να το επιτεθεί με μεγαλύτερη ορμή. Ο φτωχός δεν λαχταράει τόσο τα αναγκαία όσο ο πλούσιος τα περιτά. Ο Θεός έκανε πλούσιο για να βοηθάς όσους έχουν ανάγκη, για να βρεις τη συγχώρηση των αμαρτημάτων σου με τη φιλανθρωπία. Δεν σου έδωσε χρήματα για να τα φυλάγεις και να καταστραφείς, αλλά για να τα μοιράζεσαι και να σωθείς. Γι' αυτό το λόγο έκανε και τον πλούτο αβέβαιο, πρόσκυρο, ασταθή, για να ελαττώσει τη μανία σου για χρήματα. Πες μου, ποιος ήταν φτωχότερος από τον προφήτη Ηλία? Και όμως μέσα σε τέτοια φτώχεια ήταν ανώτερος και μακαριότερος από όλους τους πλουσίους. Γιατί η πλούσια καρδιά του θεωρούσε πως όλου του κόσμου τα χρήματα δεν αξίζουν τίποτα αν συγκριθούν με τη ζωή κοντά στο Θεό. Αν θεωρούσε σπουδαία τα πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα είχε μόνο μια μιλωτή. Γι' αυτό το λόγο, όταν ανέβαινε με το πύρινο άρμα στον ουρανό, τίποτα άλλο δεν άφησε στο μαθητή του Ελισαίο παρά μόνο αυτή τη μιλωτή. Μ' αυτήν, του είπε, πάλεψα ενάντια στο διάβολο. Πάρ' την και εσύ λοιπόν και κάνε το ίδιο. Γιατί η ακτιμοσύνη είναι όπλο ισχυρό, ακαταγόνιστο. Και ο Ελισαίος δέχτηκε τη μιλωτή σαν την πιο μεγάλη κληρονομιά. Πράγματι, άξιζε περισσότερο από όλο το χρυσάφι της γης. Με εκείνη τη μιλωτή έγινε διπλός Ηλίας, προφήτης και θαυματουργός. Τι θα κάνετε όμως όταν σας αποδείξω πως όλοι πήραμε κάτι άλλο ασύγκριτα πολυτιμότερο από αυτό που πήρε εκείνος? Ο Ηλίας δηλαδή, ανεβαίνοντας στον ουρανό, άφησε στο μαθητή του τη μιλωτή του. Και ο Υιός του Θεού, ανεβαίνοντας στον ουρανό, άφησε σε μας τη σάρκα του. Όταν λοιπόν χάνουμε περιουσίες και χρήματα, να μην ταραζόμαστε, αλλά να λέμε, ας είναι δοξασμένος ο Θεός και θα βρούμε πλούτο πολύ μεγαλύτερο. Όσο θα ωφεληθούμε με αυτόν μόνο το λόγο, δεν θα ωφεληθούμε ούτε αν ξοδεύαμε ό,τι είχαμε σε αγαθοεργίες, ούτε αν γυρίζουμε παντού αναζητώντας φτωχούς για να τους βοηθήσουμε, ούτε αν σκορπάμε τα λεφτά μας για να προσφέρουμε φαγητό στους πεινασμένους. Γι' αυτό το λόγο δεν θαυμάζω τόσο τον Ιώβ, επειδή είχε το σπίτι του ανοιχτό σε εκείνους που χρειάζονταν βοήθεια, όσο

γιατί με ευχαριστία και δοξολογία του Θεού σήκωσε την απώλεια των αγαθών του. Όποιος μπορέσει όταν δοκιμάσει συμφορά να πει ειλικρινά και αγόγγιστα ό,τι είπε ο Ιώβ, ο Κύριος μου έδωσε όσα είχα, ο Κύριος μου τα πήρε, μόνο για το λόγο τούτο θα ανακηρυχθεί δίκαιος μαζί με τον Ιώβ και θα σταθεί ένδοξος κοντά στον Αβραάμ. Όταν ο διάβολος αρπάζει τον πλούτο σου με οποιονδήποτε τρόπο και εσύ δοξολογείς τον Κύριο, πληγώνεις διπλά τον εχθρό, αφενός γιατί δεν λυπήθηκες για όσα έχασες και αφετέρου γιατί δέχεσαι ακόμα και τη δυστυχία ευχαριστώντας το Θεό. Ο διάβολος, αν δει ότι στεναχωριέσαι για την απώλεια των χρημάτων και τα βάζεις με το Θεό, ποτέ δεν θα πάψει να σου προξενεί παρόμοιους πειρασμούς. Αν όμως σε δει να αντιμετωπίζεις και τη μεγαλύτερη ακόμα καταστροφή με ιόβια υπομονή και μακροθυμία, θα σταματήσει να σε πολεμάει για να μη σου εξασφαλίσει χωρίς να το θέλει λαμπρότερα στεφάνια. Και ο μεν Ιώβ, χάρη στη θεάρεστη στάση του, πήρε πίσω διπλά εκείνα που είχε χάσει. Εσύ όμως, όχι μόνο διπλά και τριπλά, μα εκατονταπλάσια θα τα πάρεις όλα αν υπομείνεις με πνευματική γενναιότητα τις συμφορές, και το σπουδαιότερο, θα κληρονομήσεις την αιώνια ζωή την οποία εύχομαι να απολαύσουμε όλοι μας με τη χάρη του Κυρίου.

0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Μικρά Λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου, πρόγραμμα πανηγύριος, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβία.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η ώρα είναι 2:30.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις αδελφότητες των Δανιηλαίων και των Θωμάδων από την έρημο του Αγίου Όρους και θα ακούσουμε τα τυπικά, σύμφωνα με την αγιορείτικη παράδοση, από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 2008.

από τον Διάκο Διονύσιο Φυρφυρί και πάλι από το Άγιον Όρος. Θα ακούσουμε σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου το δοξαστικό θεοτοκείο Παναγία Δέσποινα σε μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, το οποίο το βρίσκουμε στον Εσπερινό του Αγίου Δημητρίου, αλλά συχνά λέγεται στις Αγρυπνίες του Αγίου Όρους.

από τον Επίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση από το Άγιον Όρος θα ακούσουμε τον Ενίκητε της Φύσεως Ιώρη σε ηχογράφηση από στήθους όπως το έψελνε ο Γέροντας Επίσκοπος.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη, από τον οποίο θα ακούσουμε από την πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου στη Μεγίστη Λαύρα το έτος 2010 το αργό αλληλουάριο του Αποστόλου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ένα άψυχο, λιγνό κορμί. Το μόνο που το συνδέει με τη ζωή είναι η αναπνοή και η χτύπη της καρδιάς. Αυτό απέμεινε από εκείνο το ακίνητο ζαβολάκι που συνεχώς καρφιζόταν τη σκανδαλιά. Δίπλα του η μάνα. Η Αγγελική δεν έφυγε λεπτό. Με το δάκρυ στα μάτια και την αγωνία στην καρδιά, δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να ξαναφέρει τη ζωντάνια στο παιδί της. Σίγουρα σύμφωνα με τους γιατρούς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Αλλά η εγκεφαλική βλάβη, εγκεφαλική βλάβη. Και μόνο το άκουσμα της φράσης της φέρνει ρίγο στο κορμί και αναστάτωση στο μυαλό. Ας είναι, Θεέ μου, μια απλή διάσηση. Ας είναι κάτι περαστικό. Δεν θα την αντέξει. Τόση δυστυχία που έπεσε σαν κεραυνό στο κεφάλι της. Ας είναι κάτι περαστικό. Το πρώτο 24ωρο είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Παρακολουθείτε εντατικά μήπως υπάρχει ενδοκρανιακό αιμάτωμα. Οι εξετάσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι μάλλον καθησυχαστικά. Δεν έχει προκληθεί ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη. Βέβαια, μπάβει όμως η διάσηση να είναι εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Παράλληλα, υπάρχει και το κάταγμα δεξιάς κνήμης. Πώς τα φέρνει η ζωή. Ο πανέξυπνος χτύπησε το κεφάλι του. Αυτός που έτρεχε σε φτερό χτύπησε το πόδι του. Το σπασμένο πόδι είναι πολύ συνηθισμένο σε αυτή την ηλικία, ειδικά στα αγόρια. Είναι άτσαλα στις κινήσεις. Τρέχουν, χτυπιούνται μεταξύ τους, παίζουν ποδόσφαιρο, επιχειρούν να πέσουν από αρκετά μεγάλο ύψος. Θα ταλαιπωρηθεί λίγο, μα θα περάσει. Το χτύπημα στο κεφάλι θα περάσει ή θα μείνει κάποιο ελάττωμα. Θα λειτουργεί ο εγκέφαλος όπως πρώτα, να ρυθμίζει τη σκέψη και όλο το νευρικό σύστημα. Αγωνιώδη ερωτήματα που βασανίζουν την Αγγελική καθώς παραστέκεται στο δοκιμαζόμενο παιδί της, που δεν λέει να συνέλθει από το λίθαργο.

0: Ομίχλη, θολούρα, ένα μούδιασμα του μυαλού, ένα ταξίδι στο τίποτα, αέρινα κύματα. Είναι στα ουράνια, είναι στο ωκεανό και μέσα στη θολούρα αναδύονται αέρινες κάποιες φιγούρες. Όσο προχωρούν προς το μέρος του, ξεχωρίζει τα χαρακτηριστικά τους. Είναι συμμαθητές, φίλοι, το κοιτάζουν κατάματα και ένα παράπονο περπατάει στο βλέμμα τους. Για μια στιγμή παραμερίζουν και ανάμεσά τους ξεπροβάλλει η Μάνου. Τον κοιτάζει με ένα πικρό χαμόγελο. Πόσο εύγλωτα είναι τα μάτια τους. Πόσο κραυγαλαία η σιωπή τους. Νιώθει περίεργα. Κάτι σαν ενοχή. Θέλει να την πετάξει αυτή την ενοχή σαν βρώμικο ρούχο. Το ρούχο, μάλλον αυτό φταίει. Πηγαίνει παράμερα για να αποφύγει τα επίμονα βλέμματα. Βγάζει το πουκάμισο, σαν να ξαλάφρωσε. Και τότε βλέπει κάτι πάνω σε ένα πεζούλι. Μια καινούργια φορεσιά. Στρέφεται προς τα εκεί και τη μετράει με το μάτι. Είναι στα μέτρα του. Οι μορφές γίνονται πάλι αέρας. Με κινήσεις αργές η θολούρα υποχωρεί. Η ομίχλη αποσύρει ένα-ένα τα πέπλα της. Δεν βρίσκεται στους ουρανούς. Δεν ταξιδεύει σε ωκεανό. Είναι εξαπλωμένος. Κάνει μια κίνηση να γυρίσει πλευρό.
1: Κουνήθηκε. Συνέρχεται.
0: Σκύρτησε η μάνα. Αχ, γιατί να γυρίσει. Ήταν τόσο όμορφα. Τόσο χαλαρωτικά στη χώρα του ονείρου. Μες ανοίγει τα μάτια. Βλέπει θαμπά. Μια γυναίκα. Η μορφή σιγά σιγά καθαρίζει. Η θαμπάδα φεύγει. Είναι όμορφη, μα ταλαιπωρημένη. Του χαμογελάει. Κάποιο δάκρυ κυλάει από τα μάτια της.
1: Το κεφάλι μου. Ησύχασε, θα περάσει, μην ανησυχείς.
0: Γλυκιά η φωνή της και γνωστή. Αυτή τη φωνή πρωτάκουσε να του χαϊδεύει τα αυτιά. Αυτή τον ανούριζε τα βράδια όταν ήταν ήπιο. Και αργότερα αυτή του έλεγε παραμύθια για να τον πάρει ο ύπνος. Η πάντα θοπευτική φωνή. Και να, βγαίνει από τα χείλη του η ελπιδοφόρα λέξη.
1: Μαμά.
0: Ναι, η μνήμη επανέρχεται. Λειτουργεί ο εγκέφαλος.
1: Δάκι μου, όλα θα πάνε καλά.
0: Κάνει να σηκωθεί.
1: Ζαλίζομαι.
0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς. Η ζάλη θα φύγει σιγά σιγά. Έκλεισε λίγο τα μάτια. Η χαλάρωση του αρέσει, του κάνει καλό. Ξαφνικά ρωτάει.
1: Μαμά, πώς βρέθηκα εδώ?
0: Έπεσε στην εκδρομή από ένα δέντρο. Η κυρία Μάνου με τους φίλους σου σε βρήκε και σε συνόδεψε στο νοσοκομείο. Την έφυγε από κοντά σου μέχρι που με ειδοποίησαν και ήρθα. Φαίνεται πως σε αγαπάει πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Του ξέφυγε χωρίς να το σκεφτεί. Η αλήθεια πάει μπροστά, λέει ο λαός. Από την πρώτη στιγμή είχε καταλάβει, αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Τελικά έχει ένστικτο η αδελφή του. Ξέρει να εκτιμάει. Αυτός είναι το κακό χαλίκι. Του αρέσει να πηγαίνει κόντρα στον άνεμο και έκανε βλακίες. Στο βάθος τη θαύμαζε την καθηγήτριά του. Στο βάθος. Γιατί όλα τα θετικά συναισθήματα τα καταπλάκωνε με αρκετό είδος και υλικό καινοδοξίας και εγωισμού. Ήταν λοιπόν δίπλα του. Του συμπαραστάθηκε. Πώς να

Μπορεί το αγρίμι να νιώσει καλά στο κλουβί? Μπορεί, έστω και λαβωμένος, ο Δάκης να είναι ευχαριστημένος μέσα στους τέσσερις τοίχους του θαλάμου? Δύσκολα κυλούν οι ώρες. Όμως κάθε ώρα που περνάει, ευτυχώς, η κατάστασή του βελτιώνεται. Καθώς υποχωρεί η κεφαλαλγία και η ζάλη, νιώθει εντονότερα τον πόνο στο πόδι του. Χρειάζεται να ξυπνήσει μέσα του μια δύναμη που την άφηνε κοιμισμένη τόσα χρόνια. Η υπομονή. Αυτή γιγαντώνει τον άνθρωπο και τον κάνει ικανό να πολεμάει με τέρατα και στοιχεία τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες της ζωής. Τώρα, θέλοντας και μη, αξιοποιεί αυτή την καχεκτική πλευρά του. Αυτή η υπομονή τον βοήθησε να περάσουν οι ατέλειωτες 48 ώρες. Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρέπει να μείνει άλλες 2 μέρες για παρακολούθηση. Πώς περνούν άλλες 2 μέρες, σκεφτόταν, όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε στο θάλαμο ο πατέρας με συγκρατημένο χαμόγελο. Χαιρόταν που το παιδί του συνήλθε από το λίθαργο, αλλά κάτι σκίαζε τη χαρά, αφού ακόμη δεν είχε αναλάβει. Τον κράτησε γερά με τις δυνατές χούφτες του από τους ώμους. «Τότε στο κυνήγι, θυμάσαι? Σου το είχα τάξει πως αν το ξανακάνεις σου κόψω τα πόδια. Με εσύ πρόλαβες και έσπασες το πόδι μονάχος σου». Γέλασε και πρόσθεσε: «Θα γίνεις καλά, γεια μου. Γρήγορα θα γίνεις καλά. Και στα μυαλά, ε? Μην αρχίσουμε πάλι ζαβολιές». Γέλασε ο γιος και αφέθηκε στο στοργικό αγκάλιασμα του πατέρα. «Τι κάνει το αδερφάκι μου?» ακούει γνώριμη μια φωνή. Η Σούλα, η αδελφή του, που συνέχεια την τζιγκλούσε με τα αιχμηρά λόγια του, τον πλησιάζει με μια μεγάλη ανθοδέσμη και του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο. Δεν διαμαρτύρεται, δεν βάζει τις φωνές, ούτε σκουπίζει με το χέρι του τα ίχνη του φιλιού. «Καλύτερα είμαι. Ξέρεις ποιον σου φέραμε?» Βγαίνει στο διάδρομο και επιστρέφει με τον Πάνο Σέργη. «Ο θείος μου!» φώναξε ο Δάκης με πραγματική χαρά.

Ο Δάκης, με πολύ χαρά μέσα στο νοσοκομείο, δέχτηκε την επίσκεψη των δικών του, των γονιών του, της αδελφής του, αλλά και του θείου του, του Πάνου. Ο Πάνος προχώρησε μέσα και τον χαιρετήσε αδέξια, σαν το ψάρι έξω από τα νερά. Τα αγαθά του μάτια όμως ήταν γεμάτα από αγάπη. Η μάνα πήρε τον πατέρα παράμερα. Δεν σου κάνει εντύπωση η συμπεριφορά του? Κοίτα πώς υποδέχτηκε τον Πάνο. Ο γιατρός μας είπε να μην εκπλαγούμε αν παρουσιάσει ευερέθηση.

0: γερσή η κατάθλιψη. Γενικά αλλαγή προσωπικότητας και συμπεριφοράς. Εγώ βλέπω αλλαγή προσωπικότητας, αλλά προς το καλύτερο. Λες γυναίκα με το ταρακούνημα να πήγαν τα μυαλά τους στη θέση τους. Χαμογέλασε ο Πέτρος. Δεν αποκλείεται, αλλά αν είναι έτσι, τότε χρειάζεται και σε κάποιον άλλο ένα πεσηματάκι.
1: Ποιον εννοείς? Εμένα?
0: Είπε συνοφριωμένος, ακονίζοντας το σπαθί του. Καλά, μην το παίρνεις κατάκαρδα, ένα αστείο είπαμε. Το αφοπλιστικό της χαμόγελο τον έκανε να ξεσπάσει μόνο ένα βαθύ εκτονωτικό αναστεναγμό και μια κίνηση του κεφαλιού δεξιά και αριστερά, σαν να έδωσε τόπο στην οργή, σαν να την συγχωρούσε για το πείραγμά της.

Η όχαρη μέρα ξημέρωσε. Ο ήλιος του χαμογέλασε στέλνοντάς του τις ακτίδες από το τζάμι του παραθύρου. Και ο Δάκης του ανταπόδωσε το χαμόγελο. Σήμερα έχει κάθε λόγο για να είναι χαρούμενος. Οι τελευταίες εξετάσεις ήταν όλες καλές. Μικροβιολογικές, εγκεφαλογραφήματα, ακτινογραφίες, όλα. Τυπικά περιμένει την επίσκεψη του διευθυντή της κλινικής να τον δει, να του δώσει οδηγίες και φυσικά να υπογράψει το εξιτήριο. Βγαίνει από το νοσοκομείο. Κοντά μια εβδομάδα έμεινε που του φάνηκε αιώνας. Αυτός, το ελεύθερο πουλί, που δεν δεσμευόταν από τίποτα και από κανέναν, να είναι κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους. Αλλά βλέπεις η ανάγκη. Πώς θα γινόταν καλά. Αφέθηκε στα χέρια των γιατρών και έμαθε τι θα πει να προσαρμόζεσαι στις περιστάσεις. Και έμαθε τι θα πει υπομονή. Το κρεβάτι του πόνου τον δίδαξε πρωτόγνωρα πράγματα. Όλες αυτές τις ημέρες, ακίνητος φρουρός δίπλα του, η μάνα του. Ούτε στιγμή δεν έλειψε. Εκτός από τούτη την τελευταία νύχτα. Την έδιωξαν οι νοσοκόμες. «Πήγαινε καλά στο σπίτι σου να ξεκουραστείς μια στάλα. Δεν το βλέπεις, είναι καλά ο γιος σου. Ό,τι χρειαστεί θα προσέξουμε εμείς». Δεν χρειάστηκε τίποτα ο Δάκης. Είναι μια χαρά. Σηκώθηκε και φάτος. Θέλει να πετάξει από πάνω του τις πιτζάμες, να φορέσει τα ρούχα του, να βγει έξω. Η ζάλη του κεφαλιού έχει περάσει. Τον εμποδίζει το πόδι του. Παίρνει τις πατερίτσες και κατευθύνεται προς την ντουλάπα. Βρήκε το τζιν παντελόνι. Η μάνα του επί δέξια του ξύλωσε τη ραφή στο ένα σκέλος μέχρι το γόνατο για να περάσει το χτυπημένο πόδι άνετα. Να και το γαλάζιο μπλουζάκι. Για το παντελόνι θα χρειαστεί βοήθεια. Το μπλουζάκι κάθισε στην καρέκλα και το φόρεσε χωρίς δυσκολία. Κάθε πρωί το θεωρούσε αυτονόητο να ντύνεται και να πηγαίνει για το σχολείο ή για παιχνίδι στις αργίες. Τώρα κάτι πρωτόγνωρο τον πλημμυρίζει. Είναι υπέροχο να μπορείς να σηκώνεσαι από το κρεβάτι, να μπορείς να ντύνεσαι, να νιώθεις να επανέρχονται οι δυνάμεις σου. Ένα κύμα φουσκώνει τα στήθη του. Ένα συνέστημα που μοιάζει με ευγνωμοσύνη. Θέλει κάποιον να ευχαριστήσει για τούτο το καλό. Δεν ξέρει ποιον. Όμως κάποιος άπλωσε αόρατα το στοργικό του χέρι και τον γλίτωσε από το θάνατο ή τη βαριά αναπηρία που ακινητοποιεί τον άνθρωπο σε κάποιο καρότσι ή τον κάνει φυτό. Στο νου του φτάνει ο απόϊχος από τα λόγια της Μάνου που ακούστηκαν μέσα στην τάξη. Και βέβαια υπάρχει. Τρεις λέξεις θυμάται μόνο από το ρητό που τους είχε πει στα αρχαία. «Εν αυτό ζώμεν». Αυτές όμως οι τρεις λέξεις που ξέρει τώρα τη σημασία τους είναι ικανές να κινήσουν τα σπλάχνα του και η συγκίνηση φτάνει ως το λαιμό. Χωρίς να το σκεφτεί, ένα βουβό ευχαριστώ βγαίνει από την καρδιά του. Πού πήγε το άκαμπτο και σκληρό αγόρι που θεωρούσε τον εαυτό του το κέντρο του κόσμου. Τώρα νιώθει την αδυναμία του ανθρώπου. Τώρα καταλαβαίνει ότι ο ισχυρός είναι άλλος, που δεν είναι άκαμπτος και σκληρός, αλλά γεμάτος φροντίδα και αγάπη. Ήρθε ανέσθητος, ξαπλωμένος με το νοσοκομιακό αυτοκίνητο και φεύγει σαν κύριος, όρθιος με το αμάξι του πατέρα του. Βέβαια έχει τις πατερίτσες, μα θα τις πετάξει σύντομα για να τρέξει, να παίξει και να χαρεί. Φτερουγίζει η ψυχή του και δέχεται τους γονείς του με ένα πλατή χαμόγελο.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διδακτική η μνήμη του θανάτου σε όλους ανεξαιρέτους τους ανθρώπους. Ο Νικόλος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας» συνεχίζει να αναφέρει μερικά ακόμη παραδείγματα. Γιατί όπως το νερό τρέχουμε προς τα κάτω, επειδή ο θάνατος τρέχει γρήγορα να μας πιάσει. Αυτό πολύ ωραία μας το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Λέει ότι είδε ένα άλογο κίτρινο και έναν επιβάτη που ονομαζόταν θάνατος και είδον και ειδού ύπος χλωρός και ο καθήμενος επάνω αυτού όνομα αυτό θάνατος. Αλλά γιατί ο θάνατος παρομοιάζεται με καβαλάρι? Για να φανεί ολοκάθαρα ότι τρέχει γρήγορα για να αρπάξει τη ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό πολύ σωστά είπαν οι αρχαίοι σοφοί ότι η ζωή μας μοιάζει με την πορεία του ήλιου, διότι ο υπέρλαμπρος αυτός πλανήτης, ενώ φαίνεται ότι δεν κινείται, όμως τρέχει με τόση ταχύτητα που λένε οι σοφοί ότι σε ένα τεταρτημόριο της ώρας διανύει διάστημα 120.000 μιλίων. Το ίδιο γίνεται και με τη ζωή του ανθρώπου. Φαίνεται να είναι προσκολλημένη στη γη, αλλά σαν άλλος δρομέας από τους πλέον ταχείς τρέχει πάντα προς το τέλος. Γι' αυτό ο Μέγας Γρηγόριος μας παρομοίασε πάντα με τους πλέοντας, διότι όπως εκείνος που πλέει νομίζει ότι τα δέντρα, οι πεδιάδες και οι πέτρες κινούνται, ενώ ο ίδιος αναπαύεται χωρίς όμως την πραγματικότητα να συμβαίνει αυτό, διότι το καράβι είναι εκείνο που κινείται, ενώ όλα τα άλλα μένουν σταθερά στη θέση τους, έτσι και ο άνθρωπος μόλις γεννιέται τρέχει αμέσως προς τη φθορά, παρά ότι ο ίδιος δεν το αισθάνεται, διότι η έμφυτος θερμότης καταστρέφει την φυσική υγρότητα στην οποία βρίσκεται όλη μας η ζωή και ή δεν ανακαινίζεται με την τροφή, όπως λένε οι γιατροί, ή ανακαινίζεται μεν, αλλά όχι όσο χρειάζεται, όπως λένε οι φιλόσοφοι, γι' αυτό και αναγκαστικά ακολουθεί η φθορά. Διότι κατά τον Αριστοτέλη παν το ποιούν, εν το ποιήν αντιπάσχει. Η λίμα ρινίζοντας το σίδερο φθήρεται, το μαχαίρι κόβοντας αποστομώνεται, έτσι και η έμφυτος θερμότης χωνεύοντας καθημερινά την τροφή ελαττούται και στο τέλος καταστρέφεται. Εάν στο κρασί προσθέσουμε λίγο νερό αφομοιώνεται προς αυτό, όμως εξασθενεί κάπως. Αλλά αν συνεχώς προσθέτουμε κι άλλο νερό, στο τέλος χαλά και γίνεται νερό. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η δύναμη του ανθρώπου δεν τελειοποιείται με την τροφή, αναγκαστικά θα ακολουθήσει ο θάνατος, ο οποίος κι αν ακόμη φαίνεται ότι αργοπορεί, όμως πετά έχοντας φτερά στα πόδια. Γι' αυτό έλεγε ο Ιώβ στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του: «Στρατεία εστίν ο βίος του ανθρώπου επί της γης», ενώ η ελληνική μετάφραση λέει «Πειρατήριον εστί ο βίος του ανθρώπου επί της γης», διότι όπως οι πειρατέ, δηλαδή οι κουρσάροι, δεν ζουν επί μονίμου βάσεως σε κανέναν τόπο, ούτε ρίχνουν τις άγκυρες στη θάλασσα για να στερεώσουν το πλοίο, έτσι και η ζωή μας είναι πειρατήριο, διότι δεν έχει καμιά βεβαία και ασφαλή σταθερότητα. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα από ένα άλλο ρητό του Ιώβ που υπάρχει στο 8ο κεφάλαιο. «Ε ημέρε μου απήλθον ομοίως ναυσί οπόρας φερούσες». Το εβραϊκό κείμενο λέει «απήλθον μετά του έβε». Αυτός είναι ένας ταχύρωος ποταμός της Αραβίας, όπως μας λέει ο Παγνίος. Τρέχει με τόση ορμή που χωρίς κουπιά οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα τα καράβια. Γιατί όμως λέει ότι φέρνουν οπόρας και όχι άλλο εμπόρευμα? Για να δείξει τη βραχύτητα της ζωής. Διότι τα πλοία που μεταφέρουν φρούτα, δηλαδή μήλα, απίδια, ροδάκινα και άλλα παρόμοια φρούτα, ταξιδεύουν διαρκώς, μέρα και νύχτα, για να μην σαπίσουν οι καρποί.

Άλλοι ερμηνευτές με βάση το εβραϊκό κείμενο εξηγούν ότι οι μέρες μου τρέχουν ως συνάφης εκούσιος. Δίνουν αυτή την ερμηνεία διότι τρέχοντας το πλοίο έρχεται εκεί που το οδηγεί η θέλησή μας. Επομένως, γιατί εμείς για μια τόσο σύντομη και μικρή ζωή υποφέρουμε και κοπιάζουμε τόσο πολύ? Πολύ σωστά ο Γιώργος Ιερώνυμος λέει: «Ω αηδιώτης ημών συντομοτάτη, καθεκάστην αποθνίσκομεν, καθημέρα μεταβαλόμεθα και ακόμη λογαριάζομεν πως υπάρχομεν αθάνατοι».

Οι αρχαίοι γράφουν για τους Αγριγεντίνους, τους οποίους ονόμασαν Ανοίτους, ότι διασκεδάζουν σαν να πρόκειται να πεθάνουν αύριο και οικοδομούν σαν να είναι αιώνιοι. Γι' αυτό η ζωή του ανθρώπου παρομοιάζεται με τον άνεμο. Ο Ιώβ το επιβεβαιώνει στο 7ο κεφάλαιο λέγοντας: «Μνείς θητιούν ότι πνεύμα μου η ζωή, διότι ο άνεμος περνά όρατα και χωρίς καθυστέρηση. Έτσι και η ζωή μας ανεπαίσθητα τρέχει προς το θάνατο. Και αν και οι άνθρωποι αγωνίζονται να ζήσουν πολλά χρόνια, όμως όλοι τρέχουν προς το τέλος, το οποίο αγωνίζονται να αποφύγουν».

Στην αρχή του κόσμου ο θάνατος πεζοπορούσε και κατά κάποιον τρόπο κούζαινε και χρειαζόταν πολύς χρόνος για να φτάσει τον άνθρωπο. Ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια, ο Νόε 950 και πριν από τον κατακλυσμό έτρεχε ο θάνατος 999 χρόνια για να φτάσει τον Μαθουσάλα. Σήμερα όμως κάθεται επάνω στο άλογο και είναι τόσο μαθημένος στο τρέξιμο και τόσο επιδέξιος στο να σαϊτεύει, ώστε φωνεύει τους ανθρώπους και σε αυτήν την είσοδο της ζωής τους. Η Ασπασία, η σύζυγος του Περικλή, του στρατηγού των Αθηναίων, ενώ βρισκόταν κάποτε μέσα στον κήπο της, πήρε ένα άγορο σταφύλι και άρχισε να το τρώει. Την είδε ο κυπουρός και της είπε: «Κυρία, υπάρχουν παντού, σε κάθε μέρος, τόσο όρημα και γλυκά σταφύλια και εσύ μαζεύεις τα ξινά και άγουρα?» Και εκείνη του απάντησε: «Αυτά προτιμούν οι έγκυες γυναίκες. Αυτό κάνει και ο θάνατος. Πολλές φορές δεν πλησιάζει τα όρημα σταφύλια, αλλά προτιμά και μαζεύει τα άγουρα». Και ίσως αυτό να ήθελε να σημειώσει ο αγαπημένος μαθητής Ιωάννης όταν περιέγραφε έφυπο το θάνατο: «Ιδού ύπος χλωρός και ο καθήμενος επάνω αυτού, όνομα αυτό θάνατος». Γιατί τον παρουσιάζει έφυπο? Για την ταχύτητα με την οποία τρέχει ο θάνατος. Χλωρό είναι το κιτρινοπράσινο χρώμα και κάθεται επάνω σε ένα τέτοιο άλογο επειδή αδιακρίτως φθάνει και φωνεύει και τους νέους και τους γέρους. Μιμείται λοιπόν και αυτό στην έγκυο γυναίκα, η οποία με χαρά μαζεύει τα άγουρα σταφύλια. Γι' αυτό και ο Ιώβ έλεγε στο 15ο κεφάλαιο: «Ζημιωθήσετε ο άμπελος ανθούσα». Το εβραϊκό κείμενο λέει: «Διαπαρθήσετε ο άωρος καρπός». Η μετάφραση στον Εβδομήκοντα λέει: «Τριγηθεί ως όμφαξ προώρας». Ο Μέγας Αμβρόσιος, ερμηνεύοντας αυτά τα λόγια, λέει: «Δεν κοιτάει ο θάνατος τους πλέον ορίμους, δηλαδή αυτούς που έχουν ήδη γεράσει, αλλά τους νέους, διότι του είναι πιο εύγευστη». Μην νομίζεις λοιπόν, άνθρωπε, ότι είσαι νέος και βρίσκεσαι στο πρώτο άνθος της ηλικίας σου. Ο θάνατος δεν τα προσέχει αυτά, αλλά μαζεύει και τον ανώριμο καρπό. Και αν θέλεις να νικήσεις το θάνατο, να τον έχεις πάντα ενώπιον των οφθαλμών σου. Αυτή τη συμβουλή έδινε ο φιλόσοφος Μουσόνιος όταν τον ρώτησε κάποιος φίλος του ποιος άργε να ήταν ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να τελειώσει με ευτυχία τη ζωή του. Απάντησε: «Να ζεις σαν να είχες αύριο να πεθάνεις».

Ας έχει στην καρδιά του ο ηγεμόν την ευσέβεια και το φόβο του Θεού και θα ευλογηθούν από τον Θεό οι απόγονοί του. Το στερέωμα της βασιλείας είναι ο φόβος του Θεού. Γι' αυτό όσοι βασιλείς και ηγεμόνες εφύλαξαν πιστά τους νόμους και τις εντολές του Θεού, ευτύχησαν και αυτοί και οι επαρχίες τους, διότι ο Θεός, ο οποίος αγαπά τους ευσεβείς, συνηθίζει να ευλογεί τις πράξεις τους και να στέφει με επιτυχία τις αποφάσεις τους. Γι' αυτό και ο Σολομών, ο σοφός και ένδοξος βασιλεύς, όσο σεβόταν το Θεό, έβλεπε να στέφονται με επιτυχία όλα του τα έργα. Από τότε όμως που απεστάτησε από τη λατρεία του Θεού, άρχισε το βασίλειό του να μειώνεται και να εξαφανίζεται. Αυτό μας το επιβεβαιώνουν τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής που υπάρχουν στο 11ο κεφάλαιο του 3ου βιβλίου των βασιλειών. «Ανθούνουκα φύλαξα στα σεντολάς μου και τα προστάγματά μου, άενε τη λάμινση, διαρίσον διαρίξω τη βασιλεία σου, εκχυρώσω και δώσω αυτήν το δούλο σου». Όντως η Ευσέβη και η Χριστώτης εστερέωσαν πάντα τα βασίλεια, ενώ η ασέβεια και η κακία τελείως τα εξυφάνισαν. Γι' αυτό είναι αξιέπαινα τα λόγια που είπε ο βασιλεύς σε βήρους πριν πεθάνει. «Εάν η γη μου είναι καλή, τους αφήνω ένα ισχυρό βασίλειο. Εάν όμως είναι κακή, τους αφήνω ένα ασθενές και ανυπόστατο βασίλειο». Αυτό το είχε υπόψη του και ο βασιλεύς Θεοδόσιος, ο οποίος, όπως αναφέρει ο ιστορικός Νικηφόρος, άφησε διαθήκη στους γιους του μια και μόνο συμβουλή, γεμάτη όμως σοφία και σύνεση. «Να τιμούν την ευσέβεια, σαν να εξυρτάτω από αυτήν και μόνο, και να στρεφόταν γύρω από αυτήν η δύναμη της βασιλείας». Ήξερε όντως ο συνετότατος αυτός βασιλεύς ότι ο Θεός περιφρουρεί και ενισχύει όσους τον σέβονται. Μάλιστα ο ίδιος γίνεται για αυτούς ασπίδα καταμάχητη και τους προστατεύει από τους αντιπάλους τους. Δεν είπε στον Αβραάμ στο 15ο κεφάλαιο της Γενέσεως «Μη φοβώ Αβραάμ, εγώ υπερασπίσω σου». Το εβραϊκό κείμενο λέει «Εγώ ασπίς εσωμέση».

0: Ας ρίξουμε μια ματιά παρακαλώ στα παραδείγματα της Αγίας Γραφής. Πέστε μου, ηγεμόνες, πώς ο Αβραάμ μόνο με τους 318 οικογενείς του υπέταξε 4 βασιλείς με όλο τους τον στρατό? Ασφαλώς δεν τους κατέβαλαν τα άρματα ούτε οι στρατιώτες, αλλά η δύναμη της ευσεβίας. Όσο Μωυσής ύψουνε τα χέρια του και προσευχόταν, νικούσαν οι Ισραηλίτες τους Αμαλικίτας. Όταν όμως κουραζόταν και τα κατέβαζε, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Απόδειξης ότι δεν νικούσαν τα άρματα των Ισραηλιτών τους αντιπάλους τους, αλλά οι προσευχές του Μωυσή. Ας ακούσουμε όμως και τα λόγια του Ιησού του Ναβί, του μεγάλου στρατηγού των Εβραίων. «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών, και έστει ο ήλιος και η σελήνη ενστάση, έως η μήνα του ο Θεός τους εχθρούς αυτών». Και ποιος δε μένει κατάπληκτος μπροστά σε αυτό το θέαμα? Υπακούει ο ουρανός τον άνθρωπο, μένουν ακίνητοι οι φωστήρες, πέφτουν από τον ουρανό πέτρες για να πάρουν την εκδίκηση του Ισραηλιτικού λαού. Και γιατί άραγε γίνονται αυτά τα τερατουργήματα? Επειδή με όλη του την καρδιά στεβόταν ο Ιησούς του Ναβί τον Θεό, και ο Θεός ασφαλώς ικανοποιεί τη θέληση εκείνων που τον σέβονται και εισακούει τις προσευχές τους.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

έχουμε ερμηνεύσει, αγαπητοί μας, τη λέξη ανθρώπινος σαν κάτι ωραίο, άνετο, όμορφο, που ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες σε υψηλό βαθμό. Ακόμη της δώσαμε την έννοια της καλής συμπεριφοράς, της ευγένειας, της καλοσύνης. Γι' αυτό συχνά στις καθημερινές μας συζητήσεις λέμε ανθρώπινες σχέσεις. Και εννοούμε τις σχέσεις που σέβονται το ανθρώπινο πρόσωπο, τις ζεστές φιλικές σχέσεις, τις σχέσεις μέσα στις οποίες νιώθουμε άνετα, σε ένα κλίμα έφορο, κλίμα αλληλοσεβασμού. Λέμε ανθρώπινες συνθήκες ζωής και εννοούμε πως υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για τις ανθρώπινες ανάγκες αγαθά. Νερό, καθαριότητα, σπίτι, παιδιές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία, θέρμανση. Η ανέχεια οδηγεί στον εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εξωστρακίζει τις ανθρώπινες συνθήκες. Λέμε ανθρώπινες κοινωνίες και εννοούμε τις ευνομούμενες, στις οποίες επικρατεί η ισότητα και η δικαιοσύνη. Μπορούμε όμως, φίλοι μας, να μιλούμε για ανθρώπινες κοινωνίες σήμερα που καταρακώνεται η ηθική, ευτελίζονται οι αξίες, επικρατεί η ομή βία σε όλη της την έκταση? Μπορούμε να μιλούμε για ανθρώπινες κοινωνίες όταν τα ένστικτα, οι ορμές, οι αισθήσεις ρυθμίζουν τις συμπεριφορές μας? Μπορούμε να μιλούμε για ανθρώπινες κοινωνίες όταν η ελευθερία γίνεται ελευθεριότητα, όταν ο άνθρωπος βλέπει οριζόντια ή χαμηλά, όταν το πέρασμά του είναι ένα γκρέμισμα του πνευματικού πολιτισμού που έφτιαξαν άνθρωποι φωτεινοί?

λέμε ανθρώπινη συμπεριφορά και εννοούμε την ευγένεια, την απλή, αθόρυβη εξυπηρέτηση, τη χαριτωμένη προσφορά, την γλυκιά παρουσία στον πόνο του άλλου, την εφευρετική αγάπη, την ενθαρρυντική κουβέντα, τη φιλική συντροφιά. Λέμε ανθρώπινη ζωή και εννοούμε την πνευματική, την αναβαθμισμένη, τη δημιουργική, την ποιοτική, την αγιασμένη. Τη ζωή την οποία καταθέτουμε κάποια στιγμή και να κερδίσουμε την αιώνια. Ανθρώπινη ζωή με αυτοσυνειδησία, με ελευθερία, με προσφορά. Η ανθρώπινη ζωή, φίλοι μας, είναι το δώρο του Δημιουργού που αξίζει το σεβασμό μας.

λέμε ανθρώπινος πόνος και είναι η καθημερινή πραγματικότητα. Μακάρι να ευαισθητοποιεί τις καρδιές, να τις απαλλάσσει από τον υπολογισμό και το συμφέρον. Μακάρι ο πόνος να μας λυτρώνει, να μας ξεφορτώνει από το περιττό και βλαβερό, να μας κάνει σοφούς.

λέμε ανθρώπινες χαρές. Είναι οι χαρές που οριμάζουν τον άνθρωπο, τον ξεκουράζουν, τον εξευγενίζουν. Είναι οι μικρές γλυκές εμπειρίες που μας κάνουν πιο καλοσυνάτους.

Λέμε ανθρώπινος λόγος, λόγος μεστός που ενώνει τα διαιστώτα, που φέρνει σε συναίσθηση, που ανορθώνει τον πεσμένο, που επικροτεί το καλό, που ψέγει το κακό, που υπηρετεί τη δικαιοσύνη. Λόγος ευθύς, λόγος ανθρώπινος που γαληνεύει και ενισχύει.

Άνθρωπος λοιπόν, φίλοι μας, η εικόνα του Θεού. Και η ιστορία της αγάπης που γράφει στο πέρασμά του, ας είναι ανθρώπινη. Γιατί αυτό του αρμόζει.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και τον ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονί Μωρι τούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ολόδική σας ώρα. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη φίλη μας την Εφημία. Η Αγία σου να σε προστατεύει και εσύ να τις μοιάσεις. Θα σου αφιερώσουμε για ένα τραγούδι, δώρο για τη γιορτή σου. Μετά το τραγούδι που θα είναι δώρο σε όσους σήμερα γιορτάζουν, μικροί μου φίλοι, θα πάμε στο τελευταίο μέρος από αυτό το διήγημα. Νομίζω ότι δεν έχω να σας πω εγώ κάτι παραπάνω. Ήδη μέσα από το βιβλίο τα είπαμε όλα για το Σταυρό. Την ιστορία του, τις προεικονίσεις στην Παλαιά Διαθήκη, το πως ο καθένας μας έχει ένα σταυρό, έχει βάλει ο Θεός ένα σταυρό στην πλάτη του, ανάλογα με τις δυνάμεις του. Και όποιος κουβαλήσει το σταυρό του με υπομονή, με χαρά και με ευγνωμοσύνη στο Θεό, ο σταυρός αυτός θα τον οδηγήσει στον Παράδεισο. Μικροί μου φίλοι, ας μην ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Είναι το καύχημά μας. Να το φοράμε πάνω μας, γιατί είναι το σύμβολο της πίστεώς μας. Και να κάνουμε, είπαμε, συνέχεια το σταυρό μας. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε άλλο, πάμε για το δώρο και μετά για το διήγημα.

Μετά το Πάσχα, δεν κατάλαβαν πότε έφτασε το καλοκαίρι. Τα παιδιά τελείωσαν το σχολείο με επιτυχία. Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού ήταν κοντά στο σπίτι τους και τα παιδιά κάθε απόγευμα, μετά το μπάνιο τους, πήγαιναν στο περίβολο του ναού για να παίξουν. Ο Παπαγιώργης καθέται συχνά μετά τον Εσπερινό στο αγαπημένο του παγκάκι και κάνει κουβεντούλα με τα παιδιά. «Και σήμερα ο Τίμιος Σταυρός κάνει πολλά θαύματα», λέει ο Παπαγιώργης, που σήμερα καθόταν κρατώντας διπλωμένη μια σελίδα χαρτί. «Μήπως ξέρετε να μου πείτε κανένα παράδειγμα?» «Ξέρω εγώ», λέει η Μαρία, που είχε ακούσει από τη γιαγιά της κάποια θαύματα που έγιναν με το τίμιο ξύλο. «Κάποιο ζευγάρι άτεκνο είχε καταφύγει σε ένα μοναστήρι για να προσευχηθεί και να παρακαλέσει το γέροντα να του σταυρώσει με το σταυρό που είχε μέσα ένα κομματάκι από το τίμιο ξύλο, για να μπορέσουν να αποκτήσουν παιδάκι. Ο γέροντας, αφού σταύρωσε το ζευγάρι, τους είπε: «Μη φοβάστε, θα αποκτήσετε παιδάκι». Έτσι και έγινε, και σε λίγο είχαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι. «Μεγαλύτερο θαύμα από αυτό που συνέβη σε μένα πέρυσι το χειμώνα υπάρχει?» λέει η Σταυρινή, και ο Παπαγιώργης χαμογελάει, γιατί αυτός τη σταύρωσε με το σταυρό και έγινε καλά. Είχε υψηλό πυρετό και δεν έπεφτε. Πνευμονία βαριάς μορφής. Οι γιατροί είπαν ότι μπορεί να πεθάνει. Ο παππούς φώναξε τον Παπαγιώργη και τη σταύρωσε με το σταυρό από τίμιο ξύλο. Από εκείνη τη στιγμή έπαψε ο πυρετός και το κορίτσι έγινε καλά. «Πολύ μεγάλοι πατέρες και γέροντες έγραψαν για το σταυρό του Χριστού. Αξίζει να σας αναφέρω κάποια λόγια από την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος έλεγε: «Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για το σταυρό του σωτήρα μας, αλλά να καφιόμαστε. Αν κάποιος δεν πιστεύει στη δύναμη του εσταυρωμένου, ας πιστεύει στα ολοφάνερα γεγονότα. Γιατί πολλοί σταυρώθηκαν σε ολόκληρη την οικουμένη, αλλά κανέναν δεν τρέμουν οι δαίμονες. Το σταυρό όμως του Χριστού, που σταυρώθηκε για μας, και μόνο το σημείο του να δουν, τρέμουν οι δαίμονες. Και αυτό γιατί οι άλλοι άνθρωποι πέθαναν στο σταυρό εξαιτίας των δικών τους αμαρτιών. Παλιά, στα ρωμαϊκά χρόνια, ο θάνατος πάνω στο σταυρό ήταν ο πιο ατιμωτικός θάνατος.

Η γιαγιά των παιδιών ήταν στο φιλόπτωχο ταμείο. Ο Παπαγιώργης της είχε αναθέσει και το έργο της Ιεραποστολής. Ήταν μια γυναίκα πολύ θεοσεβούμενη και βοηθούσε όπου υπήρχε ανάγκη. Πηγαίνε με τα παιδιά σε όλο το νησί και κάνανε έρανο για να μαζέψουν χρήματα και να αγοράσουν σταυρούς για τις βαπτίσεις που γίνονταν στις χώρες του τρίτου κόσμου. Αλλά βαπτίσεις ξένων γίνονταν και στην Ελλάδα. Η Ευαγγελία, η μητέρα των τριών παιδιών, είχε δεχθεί πρόσκληση να βαπτίσει ένα μικρό Γάλλο. Η οικογένεια ζούσε στο νησί του μικρού από παλιά και οι γονείς είχαν βαπτιστεί. Τώρα ήθελαν να βαπτίσουν και το μικρό αγοράκι που είχαν αποκτήσει. Η κυρία Ευαγγελία τους πρότεινε νουνές να είναι η κόρη της, η Μαρία, και η νηψιά της, η Αθανασία. Οι γονείς του μικρού το δέχτηκαν, αλλά και τα δύο κορίτσια, μόλις το έμαθαν, πέταξαν από τη χαρά τους. Την επόμενη Κυριακή γίνεται βάπτιση και τα κορίτσια πηγαίνουν στην εκκλησία να συζητήσουν με τον Παπαγιώργη να μάθουν κάποια πράγματα γύρω από το μυστήριο. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που θα κάνετε, κορίτσια. Θα κάνετε έναν άνθρωπο χριστιανό. Να μάθετε καλά, το πιστεύω. Το ξέρουμε ήδη, παππούλη. Θέλουμε να μας πείτε όμως κάποια πράγματα γύρω από τη βάφτιση και τις υποχρεώσεις μας. Καταρχήν, θα γίνετε πνευματικές μητέρες του παιδιού. Και για την υποχρέωση να μάθετε στον Ήπιο τα πάντα για τον Χριστό. Αλλά και ο σταυρός ο βαπτιστικός που θα του φορέσετε έχει και αυτός πολύ μεγάλη σημασία για τον νεοφώτιστο. Ο σταυρός συμβολίζει ότι ο άνθρωπος που βαπτίζεται σταυρώνεται μαζί με τον Χριστό και αλλάζει η ζωή του. Φεύγει από μέσα του ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας και ξεκινάει μια καινούρια φωτεινή ζωή, τη ζωή του χριστιανού. Μας θυμίζει το σταυρό που σταυρώθηκε ο Κύριος, αλλά και το σταυρό που κουβαλάει ο καθένας μας με υπομονή και ευλογία Θεού. «Σε ευχαριστούμε πολύ, παππούλη», λένε τα κορίτσια, παίρνουν την ευχή του και φεύγουν. «Μεγάλο μυστήριο η βάπτιση, αλλάζει η ζωή του ανθρώπου», έλεγαν μεταξύ τους. Η μεγάλη μέρα έφτασε και τα δύο κορίτσια μαζί με τους γονείς τους βρίσκονται στο προάβλιο της εκκλησίας. Είχαν βάλει και οι δύο άσπρα φορέματα και τα καστανά μαλλιά τους στολίζαν μικρά ανθάκια λουλουδιών. Πήρε στην αγκαλιά της το μωράκι η Μαρία και μπήκαν στο πρόναο της εκκλησίας. Ο Παπαγιώργης διαβάζει τις ευχές του κατηχουμένου στο παιδί. «Αθανασία, πες το πιστεύω», λέει ο παππούλης στην άλλη νουνά. «Το όνομα αυτού?», ρωτάει ο Παπαγιώργης. «Σταύρος», λέει η Μαρία, και τρέχουν τα παιδάκια να πούν το όνομα στους γονείς για να τους δώσουν φιλοδόρημα. Τα δύο κορίτσια δεν μπορούν να περιγράψουν τα συναισθήματα και τη συγκίνηση που νιώθουν κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, ούτε αργότερα που τους εύχονται όλοι πάντα άξιες. Ευχαριστούσαν τον Θεό που τους έδωσε την ευκαιρία να κάνουν έναν άνθρωπο χριστιανό και να γίνουν πνευματικές μητέρες του μικρού Σταύρου.

Τα παιδιά από όλες τις εποχές αγαπούν πιο πολύ το καλοκαιράκι. Κάθε μέρα συναντιούνται κάτω στην παραλία για να παίξουν και να κολυμπήσουν στα καταγάλανα νερά της θάλασσας. Κατά το μεσημεράκι βγαίνουν οι μαμάδες στα παράθυρα.

παράθυρα και τα μπαλκόνια και από ψηλά τα καλούν για το μεσημεριανό φαγητό τους. «Σε 5 λεπτά, μαμά!» φωνάζει η Μαρία. Και τα 5 λεπτά γίνονται 10 και ύστερα 15 και δεν τελειώνουν ποτέ. «Λίγο ακόμα!» συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος. «Λίγο ακόμα, μανούλα!» και κάνει μια βουτιά. Η Σταυρινή, καθώς κολυμπάει ευτυχισμένη, δοξάζει το Θεό για την ομορφιά που χάρισε στον κόσμο. Έρχεται στο μυαλό της και ο καλός παππούς της, που κατάφερε να της φτιάξει μια μικρή ράμπα στην ακροθαλασσιά για να κάθεται σε αυτήν και να χλιστράει μέσα στα διάφανα νερά. Μέσα στη θάλασσα νιώθει ελεύθερη και ανάλαφρη. Κολυμπά κουνώντας τα χέρια της που έχουν δυναμώσει πολύ από την άσκηση. «Δεν πρέπει να σκεπτόμαστε τι δεν έχουμε, αλλά να καλλιεργούμε κάθε τι που έχουμε», της έχει πει ο παππούς. Η Σταυρινή τον ακούει με πολύ προσοχή και προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε του λόγο, γιατί ο παππούς της έχει πείρα και κάθε τι που λέει βγαίνει από την καρδιά του.

καλοκαίρι το νησί μας είναι γεμάτο κόσμο. Επισκέπτες από όλα τα μέρη έρχονται για να μοιραστούν μαζί μας την ανεμελιά και την ησυχία του. Στο τέλος του καλοκαιριού γιορτάζουμε και τις δύο μεγάλες γιορτές. Τη μεταμόρφωση του Σωτήρα στις 6 Αυγούστου και την κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 του ίδιου μήνα. Ανημέρα της Παναγίας γιορτάζει η μικρή μας Μαρία, αλλά και όλες οι Μαρίες του νησιού, μικρές και μεγάλες. Παντού αντιχούν χαρούμενες φωνές. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Σε 30 μέρες θα γιορτάσουμε πάλι την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, λέει η γιαγιά. Τα παιδιά σημαδεύουν με κυμολία στον τοίχο 30 γραμμούλες και κάθε μέρα σβήνουν και από μία. Περιμένουν με χαρά να ξανάρθει το μεγάλο πανηγύρι του νησιού. Μέχρι τότε ας διαβάσουμε τους χαιρετισμούς του Σταυρού. «Υπάρχουν χαιρετισμοί του Σταυρού?» ρωτάει η Σταυρινή. «Και βέβαια, Σταυρινή μου, και είναι πολύ ωραίοι. Άκου μερικούς στίχους. Χαίρε Σταυρέ οικουμένης φύλαξ, χαίρε η δόξα της εκκλησίας, χαίρε ο πηγάζων αυθόνος η άματα, χαίρε ο φωτίζων του κόσμου τα πέρατα, χαίρε ξύλων ζωομύριστων και θαυμάτων θησαυρέ, χαίρε συνθετό τρισόλβιε και χαρίτων παροχέ, χαίρε ότι υπάρχεις υποπόδιον θείων, χαίρε ότι ετέθης εις προσκύνηση πάντων, χαίρε κρατήρ του νέκταρος έμπλεος, χαίρε λαμπτήρ της άνω λαμπρότητος, χαίρε διού ευλογείται η κτήσης, χαίρε διού προσκυνείται ο κτίστης. Ω πανύμνη των ξύλων, το βαστάσαν των πάντων Αγίων αγιώτατων λόγων, δεδεγμένων ημών τα σλιτάς, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και ονείου λύτρωσε κολάσεως, του σύβω όντας. Αλληλούια.

Ο καιρός περνά και στο μικρό μας νησί ετοιμαζόμαστε πάλι να γιορτάσουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ο καπετάν Κωνσταντής με τα εγγόνια του καθόνται έξω από το εκκλησάκι και ταινίζουν την ηρεμία της θάλασσας. Βλέπουν τον ήλιο να σκορπίζει το χρυσαφή φως του φθινοπορεινού απογεύματος. Και άλλη μια χρονιά, και άλλη μια χρονιά πέρασε με μεγάλη ευλογία. Αναλογίζεται. Στον ορίζοντα αρχίζει να φαίνεται το γνώριμο σκαρί του Σκοπελίτη. Φέρνει στο νησί προσκυνητές από την Άξο και την Αμοργό. Στο μικρό εκκλησάκι του Σταυρού, δίπλα στο κύμα, γέροι, νέοι, παιδιά θα ανάψουν πάλι το κεράκι τους και μέσα από τις καρδιές τους θα φτάσει στον ουρανό η προσευχή. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε στην αγάπη σας ένα εορτολογικό θέμα το οποίο αναφέρεται στον προφήτη Ηλία. Το πώς δηλαδή εντάχθηκε και γιατί στο εορτολόγιο, ποια είναι η προσωπικότητά του πρώτα και στο τέλος να δούμε τι λέγει η μνογραφία για το πρόσωπο αυτό. 900 χρόνια π.Χ., 900 και πλέον χρόνια π.Χ., στον Ισραήλ έζησε μια σπουδαία προσωπικότητα και δυναμική, από τους πλέον γνωστούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Άγιος Ηλίας ο Θεσβήτης, που καταγότανε από την Θέσβη, μια πόλη πέραν του Ιορδάνου, και το όνομά του παράγεται από το Ελιγιάχο που σημαίνει «Ο Γιαχφέ είναι ο Θεός μου». Το όνομά του επίσης ήταν Θεόσδοτο, δόθηκε δηλαδή από το Θεό για συγκεκριμένο σκοπό. Για να αναδειχθεί αυτή η προσωπικότητα, συνεργάτης θα λέγαμε και όργανο κατά κάποιον τρόπο του Θεού, προκειμένου να επιστρέψει ο Ισραηλιτικός λαός, ο οποίος είχε παρεκκλίνει προς την ειδωλολατρία επί βασιλείας Άχαβ. Με το πρόσωπο του προφήτη Ηλία συνδέονται κάποια γεγονότα. Είναι 5-6 γεγονότα, θα τα δούμε ένα-ένα, τα οποία δεν έχουν μόνο ιστορική σημασία, αλλά κυρίως έχουν πνευματική διάσταση, αλλά και τυπολογική σημασία, δηλαδή έχουν προφητικό λόγο, δηλαδή προφητεύουν, προτυπώνουν πράγματα τα οποία εκπληρώνονται στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρώτο λοιπόν κομμάτι εδώ της ομιλίας μου θα αναφερθώ στα γεγονότα τα οποία συνδέονται με το πρόσωπο του προφήτη Ηλία, όπως περιγράφονται στο βιβλίο των βασιλιών, στο τρίτο και τέταρτο βιβλίο των βασιλιών, περικοπές από το οποίο αναγινώσκονται στην ακολουθία του Εσπερινού της ημέρας αυτής. Να πάρουμε το πρώτο γεγονός που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η αναγγελία της ανομβρίας. Ορκίζομαι, λέει στον Άχαβ, τον βασιλιά των Ισραηλιτών, ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα βρέξει για αρκετό καιρό και θα πληγεί η χώρα από την ανομβρία αλλά και από την ακαρπία και από την πείνα κατά συνέπεια. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα, προσεύχεται ο προφήτης Ηλίας στο Θεό να μην βρέξει ο Θεός και να πεινάσουν οι άνθρωποι. Εδώ έχουμε μία, έρχεται σε αντίθεση θα λέγαμε με το φιλέσπλαχνο και μακρόθυμο πνεύμα του Θεού μας. Αλλά αυτό συμβαίνει όχι για να τιμωρηθεί ο Ισραηλιτικός λαός, αλλά έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα προς δοκιμασία και σοφρονισμό του. «Είδες, λέει, δεσπότην υποευνίας δούλου ενικημένων», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «και γαρδε ο Ηλίας από ζήλου πολλού τούτου επίησε». Είδες να είναι ανώτερος ο δούλος από το δεσπότη. Να, εδώ έχουμε το παράδειγμα του προφήτη Ηλία. Και κατά κάποιον τρόπο υπακούει, υποτάσσεται, αν μπορώ να το πω έτσι, ο Θεός στο αίτημα του προφήτη Ηλία, ακριβώς για να αφυπνιστεί ο λαός του Θεού. Παίρνει στη συνέχεια την εντολή ο προφήτης Ηλίας, με τα γεγονότα αυτά, της ανομβρίας δηλαδή, να φύγει σε ένα χήμαρο με το όνομα Χοράθ, έτσι λέει το βιβλίο των βασιλιών, που είναι ανατολικά του Ιορδάνου και εκβάλλει στον Ιορδάνη ποταμό, το γνωστό Ιορδάνη ποταμό. Εκεί συμβαίνει το γνωστό περιστατικό της διατροφής του από τους κόρακες. Του έφεραν, λέει, ψωμί το πρωί και κρέας το δειλινό, και νερό έπινε από τον χήμαρο. Επειδή από την ανομβρία ξεράθηκε και ο χήμαρος, παίρνει νέα εντολή από το Θεό. Βλέπετε, ήταν σε στενή συνεργασία και με μεγάλη υπακοή και πίστη και ζήλο στο θέλημα του Θεού προφήτης Ηλίας. Γι' αυτό είναι και σημαντική η προσωπικότητά του και με πολλά νοήματα για όλους μας σήμερα. Παίρνει λοιπόν η δεύτερη εντολή να πάει σε μια πόλη που ήταν ειδωλολατρική, μεταξύ Τύρου και Σιδώνος, που λεγόταν Σαρεπτά, τη Σιδωνίας, Σιδωνίας με δέλτα. Ιδού, λέει, εντέταλμε εκεί γυναική χείρα του διατρέφυνσε. Δηλαδή θα πας και θα βρεις εκεί μια χείρα η οποία θα σε διαθρέψει. Πριν προχωρήσω, φίλοι τηλεθεατές, να πω ότι το προηγούμενο παράδειγμα, μην το ξεχάσω, αυτή η διατροφή από τους κόρακες έχει και ένα συμβολισμό.
λένε πως τα πουλιά αυτά είναι σκληρόκαρδα, γιατί διώχνουν τα παιδιά τους, διώχνουν τα μικρά κοράκια. Και εδώ το σκληρόκαρδο αυτό πουλί δείχνει το έλεος του προς τον προφήτη Ηλία, ο οποίος κι αυτός πεινούσε όπως όλοι οι άλλοι, και υπερβαίνει τη σκληροκαρδία του και δείχνει το έλεος του και μεταφέρει την τροφή. Και περνάει το μήνυμα εδώ, με το παράδειγμα αυτό της διατροφής από τους κόρακες, ότι ο Θεός σέβεται με την ανθρώπινη ελευθερία του ανθρώπου, και μας λέει όμως να είμαστε οι κτήρμονες, κάτι που δεν το έκανε ο Ηλίας, και τον παραδειγματίζει τώρα, τον σοφρονίζει σιγά σιγά ο Θεός για αυτό που έτσι τόλμησε και έκανε. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα της μετάβασης του προφήτη Ηλία στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου θα τον διέτρεφε εκεί μια χείρα. Βρήκε στην αρχή της πόλης την χείρα αυτή, η οποία μάζευε ξύλα. Τη ζητάει λίγο νερό και ψωμόν άρτου, λίγο ψωμάκια δηλαδή. Εκείνη του απαντάει: «Ζει Κύριος ο Θεός. Δεν έχω παρά μια χούφτα», λέει, «αλεύρι και λίγο λάδι εν το καψάκι», δηλαδή στο δοχείο. «Δεν έχω να σου δώσω τίποτε. Θα φάω εγώ και τα παιδιά μου και ύστερα θα πεθάνομαι». Το είχε προγραμματίσει, το έβλεπε ότι έρχεται ο θάνατος. Ο δε προφήτης Ηλίας της δίνει κουράγιο και της λέει: «Φτιάξε για μένα κάτι και μετά για σένα και τα παιδιά σου. Γιατί ο Κύριος λέγει: η ιδρία του αλεύρου ουκ εκλείψει». Δηλαδή το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα τελειώσει. «Και ο καψάκης του ελαίου ουκ ελατονίσει. Και το δοχείο με το λάδι δεν θα λιγοστέψει. Έως ημέρας του δούνε Κύριον των ιετών επί της γης». Έως την ημέρα που ο Θεός θα ξαναδώσει βροχή. Πάλι με προσευχή του προφήτη Ηλία. Έτσι και έγινε. Και έφαγαν όλοι από το αλεύρι και το λάδι. Θα λέγαμε ότι έγινε μια αύξηση αυτών των υλικών. Και πάλι με το παράδειγμα αυτό ο Θεός θέλει να δείξει στον προφήτη Ηλία και στον κόσμο ότι μια γυναίκα ιδωλολάτρησα υπερεύει την πίστη που είχε και προσφέρει στον προφήτη Ηλία αυτά που του ζήτησε, και για να το δείξει και του ιδίου ότι πρέπει να είμαστε ελεήμονες και όχι σκληρόκαρδοι. Τώρα μια ιδωλολάτρησα υπερείται έναν που δεν είναι ιδωλολάτρης και πιστός. Στην ίδια φάση αυτού του γεγονότος συμβαίνει και το εξής περιστατικό. Πεθαίνει ο γιος της χείρας. Ζητάει να τον φέρουν κοντά του και για να δοκιμάσει και αυτή την πίστη και να προφητεύσει κάτι τα θαύματα που έκανε ο Χριστός σε διάφορα πρόσωπα και συγκεκριμένα στο γιο της χείρας της Ναΐν, παραδείγματος χάρη, ανασταίνει το γιο της. Και η ίδια, βλέποντας το περιστατικό αυτό, όπως και το προηγούμενο, λέει: «Έγνοκα, είδα», δηλαδή γνώρισα, «ότι εσύ άνθρωπος Θεού και ρήμα Κυρίου εν το στόμα της σου αληθινών». Επέστρεψε η ιδωλολάτρησα στην αληθινή πίστη. Κατέληψε την ιδωλολατρεία που μάστιζε την εποχή εκείνη τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτά περιγράφονται τα γεγονότα τα 2-3 στο πρώτο ανάγνωσμα από το Γάμα Βασιλειών. Πάμε στο δεύτερο ανάγνωσμα που έχουμε άλλα περιστατικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Παίρνει άλλη εντολή ο προφήτης Ηλίας να πάει στον Αχάβ και να του πει ότι θα στείλει ο Θεός βροχή στην επιφάνεια της γης, η οποία θα καρπίσει και θα βγάλει καρπούς για να τραφούν οι άνθρωποι. Εκείνος του λέγει ο Αχάβ, πονηρά σκεπτόμενος: «Σύλλε το είσαι που διαστρέφεις των λαών του Ισραήλ», που αναστατώνεις δηλαδή. Όχι, του λέει, «βασιλιά μου, δεν είμαι εγώ που αναστατώνω το λαό του Ισραήλ. Εσύ είσαι που του κάνεις αυτό, γιατί εγκατέλειψες τον Κύριο και Θεό μας και λατρεύεις τα είδωλα. Στείλε», του λέει τώρα, «δώσε εντολή να συγκεντρωθούν όλοι εδώ στο Καρμήλιον όρος, όλοι οι Ισραηλίτες, μαζί με τους προφήτες του Βάλ και της Ασερά». Ο Βάλ ήταν ο θεός του ουρανού και της βροχής. Η δε Ασερά ήταν η σύζυγός του, η οποία ήταν η θεά της εφορίας της γης, λέγονταν Ασερά, και συμβολιζότανε με τα ιερά δέντρα, τα που λέμε ξώανα, που έμπαιναν τίθεντο δίπλα στο θυσιαστήριο του Βάλ, του θεού του ουρανού και της βροχής. Αυτό λατρεύανε οι προφήτες του Άχαβ. Αφού συγκεντρώθηκαν όλοι εκεί, τους είπε:
Έως πότε χολανείτε, λέει, επαμφωτέραστες εγνίες, έως πότε θα κουτσένετε και από τα δυο σας τα πόδια? Έχετε μια αναστάθεια δηλαδή. Εκείνοι δεν απαντούσανε. Ας μας δοθούν δυο όμως χάρια, λέει στη συνέχεια, ένα για τον Ηλία και ένα για τους προφήτες του Βαάλ. Και θα κάνουμε μια θυσία, αλλά δεν θα ανάψετε φωτιά. Τη φωτιά θα την ανάψει ο αληθινός Θεός. Από τη μια μεριά προσήφχονται οι προφήτες του Βαάλ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και η φωτιά δεν άναβε. Ο Ηλίας στη συνέχεια, αφού ανακατασκεύασε το θυσιαστήριο με 12 πέτρες σύμβολο των φυλών του Ισραήλ, στίβαξε εκεί ξύλα, διαμέλισε το μόσχο, το ζώο, έχισε 4 δοχεία νερό έτσι ώστε να είναι βρεγμένο, και θα το άναβε η φωτιά ακόμα και βρεγμένο, ας το πω έτσι. Αυτό έγινε 3 φορές. Έχουν τους συμβολισμούς τους αυτά τα περιστατικά. Και έκανε μια προσευχή, μια επίκληση. Κύριε ο Θεός, λέει, Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ, επάκουσον μου σήμερον εν πυρή και γνώτωσαν πάσο λαός ούτως ότι εσύ ο Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλος. Αμέσως έπεσε φωτιά και διέλυσε τα πάντα, και το ολοκαύτωμα και τα πάντα. Ο δε λαός ανεφώνησε. Πάλι έχω μια νομολογία με αυτά που είδε ο λαός. Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός ο Θεός.

τον κίνδυνο, φεύγει και περπατάει 40 μέρες και 40 νύχτες. Και αυτό συμβολικό είναι. Και φτάνει στο όρος Χορίβ, όπου εκεί είχε και την εμπειρία, τη θεοπτεία στο βουνό αυτό, όπως ο Μωυσής είχε την εμπειρία ενώπιον στον οποίο του Θεού, την κοινωνία, την θέα του Θεού, πάνω στο όρος του Σινά. Και ακούει τη φωνή του Κυρίου, μέσα σε μια σπηλιά βρέθηκε εκεί, ακούει τη φωνή του Θεού να τον ρωτά. Τι κάνεις εδώ? Εκείνος το απαντάει: Θεέ μου, πατέρα μου, όλοι οι Ισραηλίτες σε εγκατέλειψαν. Κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και κατέστρεψαν τους προφήτες σου. Έμεινα μονότατος. Έμεινα μόνος. Και ζητούν να πάρουν και τη δική μου τη ζωή. Τότε ο Θεός του δίνει μια οδηγία για να τον γλιτώσει. Το έδειξαν άλλο δρόμο. Βλέπετε, ήταν ο Θεός ανοίγει δρόμους για τους ανθρώπους. Και όταν ο άνθρωπος είναι δεκτικός αυτής της παρέμβασης του Θεού, τα προβλήματα λύνονται πάρα πολύ απλά και εύκολα. Γύρνα του, λέει, πίσω στο δρόμο που ήσουνα και περπάτα μέχρι να φτάσεις μέχρι τη Δαμασκό. Και όταν φτάσεις εκεί θα χρήσεις τον Ελισαίο, να μπαίνει στην περιγραφή μας εδώ, σύμφωνα με το Βασιλειόν, το βιβλίο, την Παλιά Διαθήκη, το πρόσωπο του Ελισαίου, ο γιος του Σαφάτ, προφήτης και αυτός. Και θα του δώσεις αυτό που πρέπει για να του δείξεις ότι θα είναι ο διαδοχός σου. Έχουμε την προφητική εδώ διαδοχή. Πάμε τώρα στο τρίτο, έτσι, ανάγνωσμα από την ακολουθία του Ισπερινού, όπου περιγράφεται αυτό το γεγονός με τον Ελισαίο. Συναντά τον Ελισαίο να οργώνει εκεί με τα βόδια του και του πετάει τη μιλωτή. Η μιλωτή ήταν ένα πανοφόρι φτιαγμένο από προβιά, από δέρμα προβάτου. Και έτσι εκείνος κατάλαβε το σημάδι αυτό, ότι θα είναι πλέον προφήτης και γίνεται υπηρέτης του. Οι δυο μαζί βρέθηκαν στον Ιορδάνη ποταμό. Άλλος συμβολισμός εδώ. Και έπρεπε να τον περάσουνε. Παίρνει ο προφήτης Ηλίας την μιλωτή και χτυπάει με τη μιλωτή το νερό του Ιορδάνη, χωρίστηκαν τα νερά στα δύο και πέρασαν. Είναι ένα σύμβολο του βαπτίσματος, όπως και το πέρασμα του Ιορδάνη ποταμού, το άλλο, το γνωστό, της Ερυθράς θαλάσσης, συγγνώμη, που κατά ανάλογο τρόπο διέβησαν οι Ισραηλίτες στην αντίπερα, έτσι, όχθη. Καθώς βάδιζαν ο προφήτης Ηλίας και ο νέος προφήτης Ελισαίος και κουβέντιαζαν, ξαφνικά ένα άρμα πυρός με τέσσερα πύρινα άλογα αρπάζουν τον προφήτη και τον κάνουν ουρανοδρόμο, όπως λέει και η υμνογραφία. Τον ανέβασαν στο ουρανό και ανελήφθη ηλιού εν συσσισμό, σαν αναμοστρόβολο δηλαδή, όσοι στον ουρανό. Και Ελισαίε, εώρα και ευώ. Ο Ελισαίος τον έβλεπε να ανεβαίνει και φώναζε: Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού. Πάτερ, του λέει, εσύ είσαι το άρμα του Ισραήλ, αλλά και υπεύς αυτού. Εσύ που κατευθύνεις το λαό του Ισραήλ, είσαι εσύ. Όταν έπαψε να τον βλέπει, έπιασε τα ρούχα του και τάσκησε ο προφήτης Ελισαίος. Αυτό λένε ότι είναι μια ένδειξη, έτσι, θλίψης, γιατί έχασε τον πατέρα του. Αυτό το περιστατικό, φίλοι τηλεθεατές, γίνεται σαν μια, όπως λένε τα κείμενα, ανταμοιβή προς τον Ηλία από το Θεό και τον ζήλο που έδειχνε πάντοτε. Και το πνεύμα ελευθερίας και συνεργασίας με το Θεό για το σχέδιο που είχε ο Θεός για να σώσει τους Ισραηλίτες. Αλλά είναι και μια προτύπωση της αναλήψεως του Κυρίου. Ο προφήτης Ηλίας είναι αγενεολόγητος, δηλαδή, και δεν πέθανε, ανελήφθη. Είναι μια προτύπωση, μια αναφορά στο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου μόνος του Χριστού. Γι' αυτό είναι σημαντικά τα γεγονότα. Ο Ελισαίος παίρνει την προβιά που έπεσε από τον Ηλία καθώς ανέβαινε και θέλησε να ξαναπεράσει τώρα τον Ιορδάνη ποταμό προς τα πίσω. Χτύπησε με την προβιά, όπως έκανε και ο προφήτης, με τη μιλωτή, όπως έκανε και ο προφήτης Ηλίας, αλλά δεν άνοιγε ο δρόμος. Ξαναχτυπάει και επικαλέστηκε και τον προφήτη Ηλία. Πού είναι, λέει, ο Θεός του Ηλίου? Ξαναχτυπάει και τα νερά πλέον άνοιξαν και πέρασε, έτσι, ανάμεσά τους. Αυτά είναι τα περιστατικά τα οποία συνδέονται με τον προφήτη Ηλία. Η ανομβρία, η διατροφή του από τους κόρακες, η διατροφή του από την χείρα, η μετάβασή του στον Ιορδάνη ποταμό, μάλλον στο Καρμήλιο Νόρους, για να κάνει εκεί το θαύμα.

0: θυσίας και να αναδειχθεί, να φανεί ποιος είναι ο πραγματικός Θεός και να επιστρέψουν οι Ισραηλίτες από την ιδωλατρία στην αληθινή πίστη και στη συνέχεια η προφητική διαδοχή που συνέχισε το προφητικό αξίωμα στη θέση του προφήτη Ηλία, ο μαθητής το θα λέγαμε, ο προφήτης έτσι Ελισαίος. Το πρόσωπο αυτό τώρα του Ηλία δεν είναι μόνο γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη με τα περιστατικά αυτά. Είναι γνωστό και από την Καινή Διαθήκη. Και φαίνεται στο Ευαγγέλιο βέβαια και στον Απόστολο που διαβάζονται αυτή την ημέρα. Παραδείγματος χάρη από το Καταλουκάν είναι το Ευαγγέλιο που αναγνώσκεται, τέταρτο κεφάλαιο. Μνημονεύει εδώ ο Ευαγγελιστής το περιστατικό εκείνο της διατροφής του από την χείρα. Το λέει εξ αφορμής της μιας θέσης που είχε ότι ουδής προφήτης εν την πατρίδα αυτού. Δεν ήταν δεκτός και ο Χριστός στην περιοχή του και τον πολεμούσαν έτσι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και για να δικαιολογήσει αυτή την φράση του, λέει και ο προφήτης Ηλίας έτσι έφυγε στα Σεραπτά για να βρει τη χείρα. Δεν μένει στον τόπο του. Αλλά και ο προφήτης Ελισαίος, λέει και επί Ελισαίου, ουδής από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής του εκαθαρίστη, ημίνε εμάν ο Σύρος, όχι από την περιοχή του. Και έτσι κλείνει το γεγονός αυτό με αναφορά στα περιστατικά αυτά της παρουσίας του προφήτη Ηλία στα Σαρεπτά της Σιδωνίας. Ο Απόστολος δε, ο οποίος είναι από την επιστολή, επιστολή του Ιακώβου, είναι το κομμάτι εκείνο που αναγνώσκεται και στο Ευχέλιο, ασθενήτης εν ημίν, προσκαλεσάσου τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και σταματάει βέβαια εκεί και η ευχή της πίστης όσοι τον κάμνοντα, αλλά επικαλείται εδώ τον προφήτη Ηλία ως έναν έτσι άνθρωπο ομοιοπαθή, ο οποίος και αυτός προσευχήθηκε, όπως ένας ασθενής να προσεύχεται και να καλεί τους ιερείς της Εκκλησίας και αυτοί θα τον θεραπεύσουν με τη δύναμη βέβαια του Θεού. Κάτι ανάλογο έκανε και ο προφήτης Ηλίας, τον επικαλείται εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος, ομοιοπαθής ημίλε και προσευχή προσεύξε του, μη βρέξε και ουκέβρεξεν επί γης ενι αυτούς τρεις και μήνα σεξ και πάλιν προσεύξε το και ο ουρανός ηγετών έδωκε και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Αδελφοί, τελειώνει ο Απόστολος Ιάκωβος, εάν της εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει της αυτόν, γίνω σκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκπλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Δείχνει δηλαδή, προτείνει εδώ την επιστροφή μας από μια αμαρτωλή κατάσταση στην σωστή αλήθεια που εκφράζει ο Θεός και η Εκκλησία μας. Βεβαίως ένα τελευταίο παράδειγμα ότι ο προφήτης είναι και γνωστός και στην Καινή Διαθήκη είναι η παρουσία του στο θαύμα, στο ποέτσι, το περιστατικό καλύτερα που συμβαίνει στο όρος, σε όρος υψηλών, το Θαβόρ. Αυτό ξέρει η παράδοσή μας, όπου ο Χριστός ανέφερε τους μαθητές εκεί, Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννη, τους πρωτοκορυφαίους, αλλά εκεί βρέθηκαν και δύο από την Παλαιά Διαθήκη. Δύο προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι έχουν σχέση με την τήρηση του νόμου. Ο Μωυσής βοηθάει δηλαδή, αναλαμβάνει την ευθύνη να καταστήσει το λαό ποιητή του νόμου. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας αναλαμβάνει την αποκατάσταση του νόμου. Γι' αυτό βρίσκονται εκεί εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, εκπρόσωποι των κεκοιμημένων, αλλά ο προφήτης Ηλίας βέβαια δεν πέρασε από τη διαδικασία του θανάτου. Είναι πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης και αναδεικνύεται η μεγάλη αλήθεια ότι ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Είναι ο κυρίαρχος ζώντων και νεκρών, αλλά και ο κυρίαρχος και του νόμου και των προφητών. Νόμων και προφητών αυτός εστί Κύριος και ότι ζώντων και νεκρών, λέει το κείμενο που περιγράφει το κατά Ματθαίον τη μεταμόρφωση. Εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντική η παρουσία του, έχουν μια εμπειρία του μεταμορφωμένου Χριστού με όλα αυτά τα περιστατικά. Είναι και ένα πρόσωπο, φίλοι τηλεθετές, των Εσχάτων, ο προφήτης Ηλίας. Είναι της ιστορίας, είναι της Καινής Διαθήκης, είναι της Παλαιάς, είναι της Καινής, είναι και ένα πρόσωπο των Εσχάτων. Με ποια έννοια? Υπάρχει μια προφητεία του Μαλαχία περί επανόδου του Ηλία. Έφυγε εν πυρήνο άρματι με τέσσερα άλογα πύρινα, ανελήφθη δηλαδή, σύμβολο αυτό της ανάληψης του Χριστού μας, αλλά θα επανέλθει σύμφωνα με την προφητεία αυτή του Νεεμία, πριν ελθύν την ημέραν Κυρίου τη μεγάλην και επιφανή. ως αποκαταστήσει ο Ηλίας, δηλαδή καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού. Θα συμφιλιώσει τους ανθρώπους, δηλαδή, το θέλει να πει με λίγα λόγια. Στην προφητεία αυτή αναφέρθηκε βέβαια και ο Χριστός, να στο πρόσωπο του Ηλία είδε τον Ιωάννη, ήρθε λέει ο Ηλίας, είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Η λειτουργική μας όμως παράδοση το βλέπει ακριβώς όπως το περιγράφει αυτό. Θα έρθει ο Ηλίας πραγματικά πριν από τη Δευτέρα παρουσία. Όπως το λέει και το τροπάριο που θα το δούμε στο τέλος της εκπομπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Θα επανέρθει λοιπόν ο προφήτης για να συμφιλιώσει τον κόσμο. Άρα βλέπετε πόσο μεγάλη προσωπικότητα και δυναμική ήταν ο προφήτης Ηλίας, χάρη στο ζήλο που είχε, την πίστη που επεδείκνυε και στο πνεύμα ελευθερίας και συνεργασίας με τον δημιουργό μας και πατέρα μας, τον Κύριο. Ερχόμαστε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας μας εδώ για τον προφήτη Ηλία, που αναφέρεται στο εορτολόγιο. Στο πότε και γιατί και με ποιο τρόπο εντάσσεται ο προφήτης Ηλίας στο εορτολόγιο. Έχουμε μια ωραία μαρτυρία από τον Άγιο Ανδρομασκηνό, τον δογματολόγο της Εκκλησίας μας, ο οποίος περιγράφει και τους χορούς των Αγίων, ποιες κατηγορίες δηλαδή, οσίων, ιεραρχών. Μια από τις κατηγορίες, ένας από τους χορούς αυτούς των Αγίων που τιμάει η Εκκλησία είναι ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές και κατά νύχση συγκαταλέγει τους πρώτης χάρη τους προφήτας, πατριάρχας, δικαίους, τους προκαταγγελκώτας του Κυρίου παρουσίαν. Τους τιμούμε δηλαδή, διότι προκατήγγελαν, προεφύτευσαν, τυπολογικά λειτουργήσαν με αυτή την έννοια την του Χριστού παρουσία, το μυστήριο δηλαδή της εν Χριστώ θείας οικονομίας, της σωτηρίας του ανθρώπου δηλαδή. Και ο προφήτης Ηλίας, από όσα παραδείγματα είδαμε, συνδέεται άμεσα με την προκήρυξη, ας το πω έτσι, και ανάδειξη του μυστηρίου του Χριστού. Η υπακοή που έδειξε στο θέλημα του Θεού, το θαύμα της χείρας, της Αναστάσεως, του γιου της χείρας δηλαδή, και η σουρανούς ανάληψή του. Αυτά τα περιστατικά αναφέρονται, προτυπώνουν καλύτερα το πρόσωπο του Χριστού. Εκεί βρίσκονται το πλήρωμά τους. Να δούμε τώρα από πότε εντάσσεται ο προφήτης Ηλίας στο εορτολόγιο. Τόσο στην Ιεροσολυμητική παράδοση, σε αυτό το μεγάλο λειτουργικό κέντρο των Ιεροσολύμων, όσο και στην λειτουργική παράδοση Κωνσταντινούπολης, είναι τα δύο λειτουργικά κέντρα, τα οποία και αυτονομούνται ως προς αναφορά τα θέματα αυτά, αλλά και υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση και αλληλοεπίδραση. Άλλωστε, μία είναι η Εκκλησία. Για πρώτη φορά μνημονεύεται ο προφήτης Ηλίας, όχι σε ετήσια βάση, αλλά ως ένα πρόσωπο, όπως και άλλα πρόσωπα προφητικά, τιμώνται. Τιμώνται στο μέρος που έζησαν ή που ετάφησαν ή που θαυματούργησαν. Έχουμε και άλλα πρόσωπα. Τα περιγράφει η Εθερία, μια περιήγητρια από την Ισπανία που πήγε εκεί στα Ιεροσόλυμα και περιέγραφε τι έβλεπε λειτουργικά. Τις γιορτές και άλλα έθιμα που έχουν σχέση και με την τιμή κάποιων προσώπων. Άρα οι προφήτες είναι από τα πρώτα πρόσωπα που εντάσσονται στο εορτολόγιο. Είναι λογικό και φυσικό αυτό. Και μνημονεύει η Εθερία τον Ιώβ, τον Μωυσή, τον Μεχισεδέκ, τον Αβραάμ και τον προφήτη για τον Θεσβίτη, που κατάγεται από τη Θέσβη, αυτή την πόλη που είναι πέραν του Ιορδάνου. Όχι σε ετήσια μορφή, το επαναλαμβάνω, αλλά όποτε πέρναγε κάποιος από εκεί, έκανε μια προσευχή, έψαλε κάποιους ψαλμούς, έτσι λέει η Εθερία, κάποια αντίφωνα και προφανώς προσκυνούσε τον τόπο όπου έζησε ο προφήτης Ηλίας ή οποιοσδήποτε άλλοτε προφήτης. Σιγά σιγά αναπτύσσεται η γιορτή του προφήτη Ηλία γύρω από κάποιους ναούς. Έτσι συμβαίνει. Όπου υπάρχουν λείψα, ναοί, αναπτύσσεται και ένα ερτολογικό στοιχείο, γεγονός. Έχουμε τέτοια παραδείγματα δημιουργίας ναών τον 5ο αιώνα. Πρώτα-πρώτα στο σπίτι της Χείρας που τον πρόσεξε, που τον έθρεψε, της Χείρας της Σαρεπτά, πόλης αυτής. Εκεί υπάρχει στο σπίτι της ένας ναός. Υπήρχε τουλάχιστον. Ένας λόγιος του Βυζαντίου, Ιωάννης ο Φωκάς, 12ο αιώνα είναι, αναφέρεται στον τόπο εκεί της Παλαιστίνης και μιλάει για ένα μοναστήρι του προφήτη Ηλία μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ. Όσοι έχουν πάει, είναι πολύ κοντά αυτή η απόσταση, το οποίο όμως γκρεμίστηκε από κάποιο σεισμό. Παλιά μηνολόγια, δηλαδή βιβλία που έχουν τις αναφοράς στις μνήμες των προφητών και των Αγίων, μιλούν για ετήσια τώρα γιορτή που επάνω στο όρος του Θαβόρ, η γιορτή του όρους του Θαβόρ, προς τιμήν των τριών προσώπων που ήταν εκεί, του Κυρίου, του προφήτη Ισαΐα και του προφήτη Ηλία, και τρεις ναοί είχαν χτιστεί εκεί κατά το παράδειγμα, μάλλον πηγήσουμε τρεις σκηνάς, έτσι, τρεις ναοί. Από τότε λοιπόν αναπτύσσεται σιγά σιγά η συνήθεια, μια ορτολογική συνήθεια, αναδεικνύεται περισσότερο ο προφήτης Ηλίας, αλλά όχι και μόνος του πάντοτε. Σιγά σιγά άρχισε να συνεορτάζει με κάποια άλλα πρόσωπα, όπως παραδείγματος χάρη πρώτο και καλύτερο τον διαδοχό του στο προφητικό, έτσι, χάρισμα και αξίωμα, τον Ελισαίο. 22 Ιουνίου συνεορτάζουν μαζί, και στις 29 Σεπτεμβρίου συνεορτάζει ο προφήτης Ηλίας με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Βλέπουμε καλενδάρια παλαιστινιακά δηλαδή, ή από το 10ο αιώνα ένα γεωργιανό, έτσι, παλαιστινογεωργιανό καλενδάριο. Μιλάει εκεί για τον προφήτη Ηλία, να τιμάται με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και με άλλους, έτσι, προφήτες και Αγίους. Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς γνωρίζουμε σήμερα ότι ο προφήτης Ηλίας γιορτάζει στις 20 Ιουλίου, και μπορώ να σας μιλήσω για το Συναξάριο, πώς το περιγράφει το Συναξάριο, έτσι λέει. Τι 20 του αυτού μηνός, μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Την πυρφόρο ανάβασή του στον ουρανό. Αυτό γιορτάζουμε. Από πότε ξεκινάει αυτή η γιορτή και γιατί? Η μνήμη του προφήτη Ηλία, φίλοι τηλεθεατές, στις 20 Ιουλίου καθιερώθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 5ο μέχρι τον αιώνα. Τότε είχε χτιστεί ένας ναός από τους στρατιώτες του, ένας ναός προφητείο, όπως το λέγανε, προς τιμή του προφήτη δηλαδή, από τους στρατιώτες του αυτοκράτορα Ζήνωνα, ποιος το 476-518 ζει ο αυτοκράτορα αυτός, είχε εκστρατεύσει κατά των Περσών, και κατά την εκστρατεία αυτή είδαν οι στρατιώτες μπροστά τους τον προφήτη Ηλία, τους δίνει κουράγιο. Και σαν έκφραση ευχαριστίας για την εμφάνιση αυτή στο στράτευμα, του χτίσαν αυτόν τον ναό. Αυτό το γεγονός πρωτογιορτάστηκε στις 20 Ιουλίου, αλλά δεν ξέρουμε από ποιο έτος. Προφανώς, λογική του λέγει, πολύ κοντά από το που συνέβη. Και έκτοτε έμεινε στο ορτολόγιο αυτή η ημερομηνία. Ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη είχε ένα κύρος περισσότερο από κάποιο σημείο και μετά, είχε περισσότερο κύρος από τα Ιεροσόλυμα. Και επιβάλλει, ας το πω εισαγωγικά, τα ερτολογικά δεδομένα που αναπτύσσονται διαμορφώνοντας στην Κωνσταντινούπολη σε μια παγκόσμια, έτσι, διάσταση, και στα Ιεροσόλυμα και στις άλλες εκκλησίες. Μένει λοιπόν να γιορτάζεται ο προφήτης Ηλίας στις 20 Ιουλίου εξαιτίας αυτού του περιστατικού που είδαν μπροστά τους στρατιώτες, καθώς εξιστάτευαν κατά των Περσών, ήταν τον προφήτη να τους δίνει, έτσι, κουράγιο. Και έμεινε η γιορτή αυτή με τον τίτλο που αναγνώσαμε στο Συναξάριο, η πυρφόρος ανάβασης ως εις ουρανούς Ηλίου, γράφει κάποιο κείμενο εδώ, το εν προφήτες μεγίστου. Η βλάβη αυτή, η γιορτή αυτή προς τιμή του προφήτη Ηλία αναπτύσσεται σιγά σιγά, είναι φυσικό, γιατί συμβαίνουν και κάποια άλλα περιστατικά. Στον 9ο αιώνα αναπτύσσεται, λίγο πιο μετά δηλαδή, 2-3 αιώνες πιο μετά, η τιμή του προφήτη Ηλία στην Κωνσταντινούπολη επί εποχής του βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος και του Λέοντος έκτοτου Σοφού. Σπουδαίοι αυτοκράτορες που συνδέονται με πολλά γεγονότα, και υμνογραφικά και συναξαριακά και ορτολογικά. Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, που γράφει τη βασίλειο τάξη, το τυπικό του παλατίου δηλαδή, το πώς συμμετείχαν οι αυτοκράτορες στις γιορτές κλπ. Πώς πήγαιναν στην Αγία Σοφιά ή σε άλλους ναούς με τη μεγαλοπρέπεια, και πώς τους τιμούσαν οι πιστοί με το Ισπολάετη Δέσποτα και άλλα τροπάρια. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή για το αυτοκρατορικό τυπικό, το λειτουργικό δηλαδή περιεχόμενο του παλατίου. Εκεί έχει μια πληροφορία που λέει ότι η μητέρα του βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος, έτσι, είδε στον ύπνο της ότι ο γιος της θα αναλάβει σύντομα παραθεούλε τα σκύπτρα, θα γίνει δηλαδή αυτοκράτορας της των Ρωμαίων βασιλείας. Ήταν ένα όραμα η μάνα του βασιλείου του Μακεδόνος. Αυτό το πληροφορείται ο βασίλειος ο Μακεδόνας, και για να ευχαριστεί, και αφού έγινε αυτοκράτορας, για να ευχαριστήσει τον προφήτη Ηλία, του χτίζει ένα νέο ναό μέσα στο αυτοκρατορικό παλάτι, και ενισχύεται η γιορτή αυτή της 20ης Ιουλίου και μάλιστα μέχρι τον 11ο αιώνα, σε αυτόν τον νέο ναό, φυλασσόταν και η Μιλωτή. Αυτό το πανοφόρι, η προβιά δηλαδή, από προβάτινο δέρμα, και λιτανευόταν μάλιστα, ήταν ένα κοιμήλιο, την 20η Ιουλίου. Το περιγράφει και το αυτοκρατορικό τυπικό περί βασιλείου τάξεως που σας ανέφερα προηγουμένως, περιγράφει αναλυτικά αυτήν την γιορτή. Αυτή λοιπόν η γιορτή που ξεκινάει από το περιστατικό κίνημα με τους στρατιώτες που ήταν μπροστά του στον προφήτη Ηλία να τους ενισχύει στον αγώνα κατά των Περσών. Και επεκτείνεται αυτή η γιορτή περισσότερο με την παρέμβαση του βασιλείου του Μακεδόνος, ο οποίος κατά το όνειρο που είδε η μητέρα του έγινε αυτοκράτορας, εδραιώνεται, στερεώνεται, επικρατεί αυτή η γιορτή και εντάσσεται μέσα στα βυζαντινά μηνολόγια ή συναξάρια από τον 10ο αιώνα. Δηλαδή, αν δει κανείς το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, που είναι ασματικό, ενωριακό τυπικό, με αντίφωνα δηλαδή, την έχει τη γιορτή αυτή. Και κείμενα συναξαριακά γράφηκαν από τον 10ο αιώνα, έχουν εκδοθεί τον περασμένο αιώνα από έναν Ρώσο αγιολόγο, το εκτενές κείμενο του βίου του Αγίου Προφήτη Ηλία, και το συντετιμημένο κείμενο, η μικρότερη δηλαδή συναξαριακή αναφορά, είναι στο συναξάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τρίτο μου είναι τώρα, όποιος μπορεί να το βρει να το διαβάσει ολόκληρο. Εγώ διαβάζω ένα απόσπασμα από το συναξάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος συμπυκνώνει την προσωπικότητα του προφήτη Ηλία, όπως την περιγράψαμε τα περιστατικά που είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει, ούτως είναι ο Ηλίας εκείνος, ώστε σε κατέβασε πύρ από τον ουρανό τρεις φοράς. Ούτως με τη γλώσσα του εμπόδισε τη βροχήν και δεν έβρεξε ουρανός. Έκανε υπακοή και ο Θεός τον προφήτη Ηλία για να δοκιμάσει βέβαια το ζήλο του, αλλά και για να παιδαγωγήσει το λαό του. Ο ουρανός 3,5 χρόνους, με 3,5 χρόνια δεν έβρεχε. Ούτως ανέστησε τον νεκρόν ιών της Σαρευθείας Χήρας. Ούτως κατέκαυσε τας δύο πεντικοντάδας των ανθρώπων, τους οποίους απέστειλε ο βασιλεύς ο Χωζίας και με τους ιδωλολάτρες προφήτες. Ούτως εις το όρος το χορύβ είδε τον Θεόν και θεοπτία, καθώς είναι δυνατόν όσο μπορούσε δηλαδή ο άνθρωπος το Θεό. Και τον Ιορδάνη ποταμόν έσχισε με τον Ελισαίο εκεί με τη Μιλωτή και ανελήφθη με άμαξαν πυρήνην εις τον ουρανόν. Ούτως και στην μεταμόρφωση παρεστάθη πλησίων του μεταμορφωμένου Χριστού ομού με τον προφήτην Μωυσή, για να αναδειχθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, η αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος των ζώντων και των κοιμημένων. Ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Αυτός ο Χριστός, τον οποίο πιστεύουμε, τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας, είναι αυτός που προφητεύθηκε από τους προφήτες. Αυτοί προκήρυξαν το μυστήριο της οικονομίας. Γι' αυτό και τους γιορτάζουμε. Τους υμνολογούμε εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Και έτσι έχουμε μια συνεχή εμπειρία λειτουργική όλων των γεγονότων αυτών και της μορφής του και της ζωής του και του παραδείγματός του, αλλά και των λόγων του και των πρωτοβουλειών του, θα λέγαμε. Περνάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, στο τελευταίο κομμάτι εδώ της αναφοράς μας στον σπουδαίο αυτό προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής και των Εσχάτων, όπως είπαμε σε κάποια αποστροφή του λόγου μας. Να δούμε τι λέγει η μνογραφία. Υπάρχει πλήρης ακολουθία με Εσπερινό και αναγνώσματα στον Εσπερινό με κανόνες, δύο κανόνες Ιωάννου του Μοναχού και Ιωσήφ του Μνογράφου. Όταν υπάρχουν δύο κανόνες σε μια γιορτή, μήπως είναι σπουδαία γιορτή? Και ποιος δεν γνωρίζει τον προφήτη Ηλία? Και μάλιστα χτίζεται σε κάθε ύψωμα, υπάρχει και ένα εκκλησάκι του Αηλιά, λέμε. Ίσως να έχει σχέση με το Καρμήλιον Όρος, που εκεί προσευχήθηκε για να βρέξει ο Θεός, ή άλλα περιστατικά που συνέβαιναν πιο κοντά στο Θεό. Και ποιος δεν αγαπάει και ποιος δεν ξέρει τα εκκλησάκια αυτά, στα οποία προσφεύγουν κυρίως οι κτηνοτρόφοι το καλοκαίρι, αλλά και οι απλοί άνθρωποι τη γιορτή αυτή. Γίνονται γιορτές και εκδηλώσεις. Πάμε να δούμε λίγο από τη λυτή. Η λυτή είναι το τελευταίο τμήμα του Εσπερινού. Γίνεται λυτάνευση, δηλαδή, της εικόνας του από την βόρεια πλευρά του ιερού στο μέρος που λέγεται λυτή στον Άρθικα πιο μετά, και από εκεί λυτανευτικά, ψαλωμένο του τροπαρίου του προφήτου, λυτανεύουν στο κέντρο του ναού. Είναι μια πορεία. Η λυτή σημαίνει πορεία, λυτανία από τη γη προς τον ουρανό. Έχουν συμβολισμό αυτές οι πράξεις. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της λυτής ψάλλονται κάποια τροπάρια. Λέμε τροπάρια της λυτής. ένα τροπάριο του Γερμανού Κωνσταντίνου Πόλος, ένατος αιώνας, λέει τα εξής. Δαβητικός σήμερον πιστή του προφήτη, των προφήτην Κυρίου, ύμνης τιμήσουν. Δαβητικός με ψαλμούς. Ηλίαν θεσβήτην και ζηλωτήν. Αυτό το όνομα τον συνοδεύει πάντοτε. Τον υπέρλαμπρον. Ούτως γάρεν τη γλώσσα των ουρανών, ως ιδέρενε χάλκευσε. Έκανε σαν δέρμα τον ουρανό να μην βρέξει ο Θεός. Και την γη την έγκαρπον, άκαρπον επίησε. Και κατά συνέπεια να μην καρπίσει η γη και να πέσει πείνα. Ω του θαύματος. Ο πύλινος άνθρωπος ουρανούς του βρέχεν ιετώνου και έδωκεν. Ο άνθρωπος δηλαδή επέδρασε στο Θεό να άκουσε ο Θεός την προσευχή του και δεν έβρεξε. Ω του θαύματος δεύτερη φορά. Ο φθαρτός άνθρωπος αφθαρσίαν ενδέδεται. Δηλαδή ανελήφθη στους ουρανούς δεν πέθανε. Και ο ουρανός ανατρέχει. Είναι το ουρανοδρόμος. Εν πυρήνο άρματι. Με πύρινο άρμα και τέσσερα πύρινα άλογα. Τη μιλωτή Ελισσαίο διπλήν την χάρη χαριζόμενος. Ποια είναι η διπλή χάρη που δόρισε στον Ελισσαίο? Η μία είναι το χαρισμά του προφήτη. Αυτή την χάρη τη δίνει το Άγιο Πνεύμα βέβαια, δια του προφήτου εδώ. Και το άλλο είναι το χάρισμα του να κάνει θαύματα. Και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισσαίος είναι και θαυματουργοί Άγιοι. Τι είναι η διπλή χάρη στην οποία λέει το τροπάρι αυτό και άλλα τροπάρι? Βασιλής ελέγχει ως προφήτης και λαόν απειθεί λοιμό διεθύρει. Τον απειθεί λαό που ξέκλεινε στην ιδωλολατρία, τον δοκιμάζει με πείνα. Λοιμός με γιώτα είναι εδώ. Γιατί υπάρχει και λοιμός με γιώτα, είναι οι αρρώστιες. Τους ιερείς της Εσχήνης, τους προφήτες εκεί του Βάλ, του θεού του ουρανού και της βροχής και της Ασερά της συζύγου του, που είχαν παρεκκλίνει στην ιδωλολατρία, τους ντροπιάζει, κατήσχυνε. Και της χείρας των ιών λόγο ανέστησεν. Και το γιο της χείρας με ένα λόγο του τον ανέστησε, προκυρήσοντας τον Χριστό, ο οποίος ανέστησε ένα άλλο πρόσωπο της χείρας, του γιου της χείρας της Ναΐν, τον γιο της χείρας της Ναΐν. Αυτού της εκκλησίας Χριστέ ο Θεός ημών εν ειρήνη διαφύλαξον. Είχε για μας τώρα. Κάθε τροπάρο τελειώνει μια ευχή να βοηθήσει εμάς τώρα, αυτά που έκανε ο Άγιος, να βοηθήσει και εμάς. Τους εδώ εν τη γη ταύτη διαβιούντες. Να δούμε και λίγο το τροπάριο του Απολυτίκιο, φίλοι θεατές, που ψάλεται συνήθως στο τέλος του Εσπερινού και στη λειτουργία βέβαια και στον όρθρο. Ο ένσαρκος άγγελος, άγγελος με σάρκα, των προφητών εκρηπής, είχε μια εισάγγελο πολιτεία, αυτό θέλει να μας πει, αλλά και των προφητών το βάθρο, κρυπίδα. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού εδώ, η λειτουργική πράξη, το πολιτικείο και άλλα βέβαια τροπάρια, λέγει αυτό που λέγει ο προφήτης Νεαμίας, ότι θα έρθει ο προφήτης Ηλίας ξανά για να αποκαταστήσει, να ειρηνεύσει τον κόσμο πριν την τελική κρίση. Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισσαίο την χάριν. Να το συνδέει με το πρόσωπο αυτό, το οποίο γιορτάζει και μόνο το βέβαιο Ελισσαίος 14 Ιουνίου, αλλά εδώ μνημονεύεται και μαζί σε κάνα δύο-τρία τροπάρια. Του έδωσε την χάριν αυτήν, του προφητικού χαρίσματος και της ίασης νοσημάτων. Νόσους αποδιώκει ορίστε και λεπτούς καθαρίζει. Διώκει τις θυμώσεις εν αυτών, βρει, πηδάει, βγάζει νερά δηλαδή, η άματα, θεραπεύει δηλαδή. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο φίλοι τηλεθεατές να δούμε ελάχιστα ακόμα. Τον οίκο, ο οίκος είναι ένα τροπάρι από το κοντάκιο που υπήρχε εδώ, τώρα έμεινε μόνο μια στροφή σημαίνει οίκος, λέει κοντάκιο, φτώμενο, οίκος. Και μετά το συναξάριο, μετά την έκτη οδη, εκεί είναι ο οίκος. Λέει, την πολλήν των ανθρώπων ανομίαν, Θεού δε την άμετρον φιλανθρωπία. Να δείτε μια άλλη χρειά εδώ. Έχει μια πρωτοτυπία για το τροπάριο αυτό. Από τη μια μεριά η ανομία των ανθρώπων. Θεού δε την άμετρον φιλανθρωπία. Από την άλλη πλευρά η φιλανθρωπία του Θεού. Δεν χάνεται η φιλανθρωπία του Θεού. Έστω και αν εδώ ο Θεός υπήκωσε σε ένα αίτημα που ήταν λίγο άσπλαχνο. Αλλά είχε το νοημάτο, παιδαγωγικό. Θεασάμενος λοιπόν ο προφήτης. Από τη μια πλευρά την ανομία και από την άλλη τη φιλανθρωπία, βρίσκεται σε ένα δίλημα, εταράται το θυμούμενος και λόγους ασπλαχνίας προς τον έσπλαχνο εκκίνησεν. Ξεπερνάει τον εαυτό του και βγάζει λόγους ασπλαχνίας. Την ασπλαχνία ήταν να προσευχηθεί να μην βρέξει ο Θεός και να πέσει πείνα. Προς τον έσπλαχνο εκκίνησεν. Αυτός δεν ξεχνάει τους ανθρώπους παρόλο που τους παιδαγωγεί, έτσι. Οργίσθητη του λέει. Βοήσας επί τους αθετής αντάσσε, κριτά δικαιώτεται. Να τους τιμωρήσεις, να τους παιδαγωγήσεις έστω προσωρινά για να συνέλθουν. Αλλά τα σπλάχνα του αγαθού ουδόλους παρεκκίνησε. Δεν εγκατέλειψε ο Θεός δηλαδή το φιλάνθρωπο αυτό στοιχείο που τον διακρίνει, που είναι ταυτόσιμο με την ύπαρξή του, προς το τιμωρήσαστε τους αυτοναθετήσαντες. Αλλά, αείγαρ την μετάνοιαν πάντων αναμένει, ό,τι και να έκανε ο Θεός, κατά προτροπή, αν θέλετε, μετά από προσευχή του Ηλία, εκείνο που μένει είναι ότι ο Θεός παιδαγωγεί, αλλά καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια. Και τα κατάφερε ο προφήτης Ηλίας, έγινε όργανό του. Και η χείρα επέστρεψε και οι Ζαρίδες επέστρεψαν στον αληθινό Θεό. Αυτό είναι το έργο του προφήτου. Όχι να προλέγει μαγικά τα μέλλοντα, αλλά να συνετίζει τους ανθρώπους και να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε στο παρόν, μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό τους γιορτάζουμε τους προφήτες. Και ένα άλλο τροπάριο που δείχνει τη σχέση με τον προφήτη Μωυσή, αλλά και την κοινή τους εμπειρία, την θεοπτία. Ο ένας το όρος Σινά και ο άλλος το όρος Χορίβ. Θεοφανίας, λέει, ξίωσε και προφητείας όσπερο Μέγας Μωυσής. Προφήτας χρίων διαπνεύματος. Χρίων το πνεύμα το Άγιον έδινε το προφητικό αξίωμα, αλλά για κάποιο προσώπου. Ηλιού θεσπέσιε και βασιλής. Να γίνεις βασιλεύς και προφήτης, το πνεύμα το Άγιο έδινε το χάρισμα. Χάρισμα ήταν. Και της δόξης εν θαβόρ Χριστού θεατής γενόμενος βοάς. Και έγινες θεατής της δόξης στο θαβόρ. Πάει στη μεταμόρφωση τώρα εδώ. Θυμάται ένα γεγονός της Κοινής Διαθήκης. Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν έχουμε άλλο χρόνο να αναλύσουμε περισσότερα. Νομίζω ότι αυτά που είπαμε για την προσωπικότητα αυτού του σπουδαίου προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης, που γίνεται όργανο του Θεού στο σχέδιό του για τη σωτηρία του Ισραηλιτικού λαού, αυτό το πρόσωπο το οποίο είναι πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης και των Εσχάτων. Αυτό το πρόσωπο το οποίο η Εκκλησία μας από τον 5ο αιώνα τον τιμά κατά έναν πολύ εξέχοντα τρόπο και στα Ιεροσόλυμα και στην Κωνσταντινούπολη, έμεινε να γιορτάζει στις 20 Ιουλίου για τα περιστατικά που αναφέραμε προηγουμένως. Μια σπουδαία προσωπικότητα, και το καλοκαίρι όλα τα χωριά, όλες οι πόλεις, υπάρχει και ένας ναός και στα χωριά περισσότερο να ίδρυα ή επάνω στα βουνά, στον Αηλιά. Έτσι ας έχουμε την αναφορά μας και το σεβασμό μας και την τιμή μας στο πρόσωπο αυτό και να επικαλούμαστε, όπως έδωσε την χάρη στον Ελισαίο, όχι των θαυμάτων σε εμάς, αλλά την χάρη της επιστροφής και της μετανοίας, έτσι ώστε να είμαστε πάντοτε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας μας, με τη βοήθεια και τη χάρη των Αγίων και προπάντων του Κυρίου μόνος ο Χριστού, που είναι ο Κύριος των ζώντων και των τεθνεώτων, που είναι το κέντρο της Εκκλησίας μας, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας μας, είναι το πρόσωπο και από το οποίο είμαστε συνδεδεμένοι, όχι μόνο με τους Αγίους, κυρίως και πάνω απ' όλα με την μυστηριακή ζωή. Να έχουμε λοιπόν την χάρη και την δύναμη αυτού του σπουδαίου Αγίου και της Παλαιάς και της Κοινής Διαθήκης. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως Ιλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πέτρα Ιεών και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εμπάση Κυρίες, ημνήστε φωνές Εσύ, Εσύ, Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλακτινέοι μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος, εφημάς καθάπερ, ηλπίσε μεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, εφωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος Σου, εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδης. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητοι τες αμαρτίες ημών τες που τες συγχώρησαν τες ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενέ και δωρωματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως ελέα κατάκαρπος ανεβλάστησας, εν τες αυλές του Κυρίου Σοφία μάρτης εμνή, και προσήγαγες Χριστό καρπονιδίτατον τους της νύχτας.

0: Και παρεπιδημούν τον ενδιαδελφότη και ταύτη των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεούμεθα υπέρ των μακαρίων και αημνής των κτητώρων της Αγίας.

0: Θεός Χριστός, αληθινός Θεός ημών, πάντοτε νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητα ταύτη αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Την γυμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγο τεκούσαν την όντω Θεοτόκων, σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σύ, Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα σύ.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λαϊσόν, κύριε Λαϊσόν, κύριε Λαϊσόν, πατράγια ευλόγησον.
0: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιες του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ Κιάνης, των Αγίων Δόξων Μάρτυρων, σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού.

Ρυθμισμένες κατάλληλα από το πανάγαθο χέρι του Θεού, οι τέσσερις εποχές του έτους, αγαπητοί μας φίλοι, σκορπούν άφθονες στη γη τις ευλογίες και τα δώρα του Δημιουργού. Σοφά χαρακτηρίστηκαν βιβλίο του Θεού εικονογραφημένο, όπου ο πιστός μπορεί να διαβάσει την αγάπη του ουράνιου πατέρα για τον άνθρωπο. Προβάλλει με τη δική της χάρη κάθε εποχή, αλλά και με το δικό της μυστικό νόημα. Τι κρίμα που, απορροφημένοι από τα καθημερινά, στερούμε από τον εαυτό μας την πολυτέλεια να φιλοσοφεί πάνω στα γεγονότα και ξεχνούμε πως κάθε εποχή εκπέμπει το δικό της μήνυμα για την πνευματική ζωή του πιστού. Έχουμε εντούτοις σε κάθε εποχή πολλές ευκαιρίες να αναγόμαστε από τα υλικά στα πνευματικά, από τα γήινα στα υπουράνια. Το φθινόπωρο, η εποχή στην οποία μας εισάγει ο Σεπτέμβριος, οριμάζει τους τελευταίους καρπούς, εξού και η αρχαία ονομασία μετόπωρον, μετά την οπόραν. Η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται τώρα και η φρυγμένη γη δέχεται την ευεργετική δροσιά. Τα φύλλα, αφού εκπλήρωσαν τον προορισμό τους, τροφοδοτώντας και προστατεύοντας τους καρπούς, πέφτουν στο χώμα για να το ζωογονήσουν με τον δικό τους θάνατο και να το πλουτίσουν σε ουσίες θρεπτικές για τα φυτά που εκεί θα φυτευθούν. Οι απαραίτητες οπωσδήποτε διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και όλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Την ανάπαυση διαδέχεται η δραστηριοποίηση που θέτει σε ενέργεια τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις και έχουμε τόσα να προγραμματίσουμε και να επιχειρήσουμε. Μακάρι μέσα στα πολλά να μην λησμονήσουμε το πρώτο και μεγάλο, το χρέος μας για τη μετάνοια και την ανανέωση του εαυτού μας, το έργο της σωτηρίας μας. Η φυσική αναψυχή που προξενεί η δροσιά του φθινοπόρου μετά την κάψα του καλοκαιριού ανάγει το νου στη δροσιά της χάριτος που αναψύχει την ψυχή και οι γλυκόχυμοι καρποί σορευμένοι στις αποθήκες ανακαλούν στη σκέψη την πνευματική καρποφορία, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν την πληρότητα και νοηματίζουν τη ζωή του πιστού. Και είναι ακριβώς αυτή η καρπή η μεγαλύτερη χρεία για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Μετά το φθινόπωρο, φίλοι μας, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, όχι μόνο στη φυσική αλλά και στη πνευματική ζωή. Πρέπει να περιμένουμε δυσκολίες και προβλήματα. Η Αγία Γραφή μιλά για εσχάτους και χαλεπούς καιρούς, για ημέρες πονηρές. Σπούδασον προ χειμώνος ελθύν, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο και εννοεί ασφαλώς τον φυσικό χειμώνα ο Απόστολος. Τίποτε όμως δεν μας εμποδίζει να μεταφέρουμε το παράγγελμά του στη πνευματική μας ζωή για να αντλήσουμε από αυτό το μεγάλο δίδαγμα. Πριν μας προλάβει ο χειμώνας των πειρασμών και των θλίψεων και για να μην μας καταβάλουν οι δοκιμασίες και τα προβλήματα, να αξιοποιήσουμε, φίλοι μας, αυτό το φθινόπωρο την κάθε πνευματική ευκαιρία που ο Θεός μας στέλνει. Είναι τα δώρα της αγάπης Του, τα αποθέματα με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε τους χειμώνες της ζωής μας.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, με αφορμή τη χθεσινή εορτή, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, θεωρήσαμε σκόπιμο σήμερα να αναφερθούμε στους συμβολισμούς, τις προτυπώσεις του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσοφόρο Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, ο οποίος έχει ιδιαίτερο εντρυφήσει στην Παλαιά Διαθήκη και θα μας διαφωτίσει σχετικά. Πάτερ Χρυσοφόρο, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Πάτερ, εορτάσαμε χθες την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως και με αφορμή αυτήν θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα για τον Τίμιο Σταυρό. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η αξία του και ποια είναι η σημασία του στη ζωή μας?
1: Ναι, η αξία του είναι μεγάλη, ότι ο Σταυρός συνδέεται πολύ στενά με την Ανάσταση. Γιατί αν δεν υπήρχε η Ανάσταση, τότε δεν θα είχε καμία αξία ο Σταυρός και θα ήμασταν οι ελεηνότεροι των ανθρώπων, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι από το Σταυρό πήγασε η σωτηρία, πήγασε η άφεση των αμαρτιών και η αιώνια ζωή με την Ανάσταση του Κυρίου.
0: Μάλιστα. Στην Παλαιά Διαθήκη βεβαίως ο Σταυρός δεν είχε την αξία που έχει φυσικά σήμερα για εμάς τους χριστιανούς.
1: Ναι.
0: Μετά τη Σταύρωση του Κυρίου. Τον συναντούμε όμως και στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Ναι, και το αξιόλογο είναι το συναντούμε την προτύπωσή του ακόμα και στον Παράδεισο πριν την πτώση δηλαδή των πρωτοπλάστων. Δηλαδή ο Σταυρός προϋπήρχε και θα υπήρχε και αν το ανθρώπινο γένος δεν έπεφτε. Απλώς με την πτώση συνδέθηκε ο Σταυρός με τον πόνο, με την δοκιμασία, με τη θλίψη και με το θάνατο. Αυτά δηλαδή τα στοιχεία του Σταυρού δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε πτώση. Αλλά ο Σταυρός θα υπήρχε όπως βλέπουμε στον Παράδεισο.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή η πρώτη προεικόνηση και προτύπωση του Τιμίου Σταυρού είναι το ξύλο της ζωής που ήταν φυτευμένο στο μέσο του Παραδείσου. Και αυτό προεικονίζει το Σταυρό, όπως δηλαδή εκείνο το δέντρο ήταν ακριβώς στο μέσο του Παραδείσου και λεγόταν ξύλο της ζωής, και από εκείνο δηλαδή ο άνθρωπος αν έτρωγε θα ζούσε χωρίς να πεθάνει ποτέ. Γι' αυτό και ο Θεός, όταν οι πρωτόπλαστοι παράκουσαν και έφαγαν από το ξύλο της γνώσης του καλού και πονηρού, σκέφτηκε και είπε ότι τώρα ο άνθρωπος αν σκεφτεί πονηρά και απλώσει το χέρι του και φάει από τον καρπό του δέντρο της ζωής, τότε το κακό θα παραμείνει αθάνατο. Οπότε αναγκάστηκε να τους βγάλει έξω από τον Παράδεισο και να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς να έχουν την δυνατότητα να γευθούν από το δέντρο της ζωής. Έτσι ακριβώς και ο Τίμιος Σταυρός, σε εκείνο ακριβώς το σημείο που ήταν φυτεμένο το δέντρο της ζωής, μπήχθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Και αυτό το βλέπουμε ότι μισό μέτρο από εκεί που μπήχθηκε ο Τίμιος Σταυρός ήταν το κρανίο του Αδάμ, του προπάτορος. Γιατί εκείνο το σημείο το θυμόταν ο Αδάμ και αργότερα είχε πει στους απογόνους του ότι όταν θα έρθει η ώρα εκείνη και θα φύγει από αυτόν τον κόσμο, να τον ενταφιάσουν μαζί με τη σύζυγό του σε εκείνο ακριβώς το σημείο που ήταν το δέντρο της ζωής. Και περίμενε δηλαδή κάποτε από το Θεό να τους ελευθερώσει από αυτή τη φθορά και το θάνατο, να τους αναστήσει και να τους χαρίσει πάλι να γευθούν από αυτόν τον καρπό του δέντρου της ζωής. Και έτσι όπως ο Χριστός σε εκείνο ακριβώς το σημείο που ήταν το δέντρο της ζωής, τώρα ήταν φυτεμένος ο Σταυρός, μπηγμένος μέσα στο βράχο του Γολγοθά και κρεμόταν επάνω του ως καρπός του φυτού, ως καρπός του ξύλου του Σταυρού, το σώμα του Κυρίου, έτσι μας δίνει να φάμε το σώμα του και από την τρυπηθήσα και λαχευθήσα πλευρά του να πιούμε το αίμα του. Και εκείνο το αίμα είναι το οποίο μας συγχωρεί και το είδωρο είναι το οποίο εκείνο μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δηλαδή ο Θεός όχι μόνο συγχωρεί τις αμαρτίες αλλά και τις καθαρίζει και έτσι εμείς γινόμαστε πιο λευκοί και από το χιόνι.
0: Μάλιστα. Και μετά όμως από τον Παράδεισο.
1: Ναι.
0: Από την έξοδο των πρωτοπλάστων σε όλη την Παλαιά Διαθήκη.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν κάποιες προτυπώσεις.
1: Ναι, πάρα πολλές. Δηλαδή βλέπουμε ότι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη και έσωζε τους ανθρώπους από το κακό και τους οδηγούσε προς τη γη της Επαγγελίας και προς την πίστη προς το Θεό και στην αγάπη προς το Θεό και στη σωτηρία και στην ζωή.
0: Πάντα όμως, Πάτερ, ως προτύπωση, χωρίς να νιώθουν ιδιαιτέρως οι άνθρωποι κάποια ευλογία βλέποντάς τον.
1: Ναι, δεν μπορούσαν να το νιώσουν το μυστήριο του Σταυρού στην ολοκλήρωση, ολόκληρη δηλαδή την έννοια και την δύναμη του Σταυρού.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς γευόταν ορισμένους από τις ευλογίες του Σταύρου.
0: Μάλιστα, θέλετε να μας αναφέρετε κάποιες?
1: Ναι, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων ακριβώς έχουμε το πρωτοευαγγέλιο. Εκεί ακριβώς που λέει ο Θεός τα λόγια «Εχθανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής και αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και σε τηρήσει αυτού πτέρναν». Δηλαδή, σε αυτά τα λόγια φαίνεται η έχθρα που έχουν οι άνθρωποι μακράν του Θεού, οι άθεοι και οι αλόθρησκοι και οι αλόπιστοι, που εχθρεύονται τον Χριστό και την Εκκλησία. Δηλαδή αυτό το μίσος τους είναι, ξεκινάει από εκείνη ακριβώς την ημέρα της πτώσης των πρωτοπλάστων και είναι αθεράπευτη μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή μας μισούν εξαιτίας του Ιησού Χριστού, ότι εμείς πιστεύουμε στον Χριστό, γιατί μισούν εκείνον. Και έτσι εχθρεύονται και την Εκκλησία και τους χριστιανούς, χωρίς να τους φταίει σε τίποτα, ούτε ο Χριστός ούτε η Εκκλησία. Απλώς αυτή είναι μια ανόητη έχθρα, μια έχθρα του πονηρού και των τέκνων του, θα λέγαμε, αυτών που τέλος πάντων τον λατρεύουν, τον πιστεύουν, τον παραδέχονται και εναντιώνονται εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας. Και έτσι με αυτή την προτύπωση μας φανερώνει ο Θεός ότι με το Σταυρό θα συντρίψει ο Χριστός την κάρα του δράκοντος και εκείνος το μόνο που θα του προκαλέσει είναι να του τσιμπήσει τη φτέρνα, και εννοούσε τη Σταύρωση. Με τη Σταύρωση δηλαδή ο Χριστός κατήργησε τον το κράτος έχουν του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Δηλαδή όπως λέμε και στην ευχή της ακολουθίας των κεκοιμημένων, λέει εκεί «Ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας». Με τη Σταύρωση ακριβώς κατήργησε το αξίωμα του διαβόλου και κατεπάτησε το θάνατο. Νίκησε δηλαδή με το θάνατό του τον θάνατο και χάρισε την αιώνια ζωή σε αυτούς όλους που όταν κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε εκεί πίστεψαν και τους λαφυραγώγησε τον Άδη και πήρε όρις τις ψυχές των δικαίων και αυτών που πίστεψαν στο κήρυγμά του από τον Παράδεισο, από τον Άδη συγγνώμη, στον Παράδεισο. Και έτσι από το σκότος τους έφερε στο φως και από τον Άδη τους έφερε στον Παράδεισο. Και αυτή η κατήργηση του διαβόλου σημαίνει ότι πρώτα-πρώτα αυτός πριν τη Σταύρωση είχε το δικαίωμα μαζί με τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού, στον ουρανό, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Μετά τη Σταύρωση όμως βλέπουμε ότι δεν έχει αυτό το δικαίωμα και στην Αποκάλυψη γίνεται μια πολύ ωραία εικόνα τη στιγμή εκείνη της Σταυρώσεως, πως πάλευαν στον ουρανό οι δυνάμεις, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τους αγγέλους του και ο διάβολος με τα πονηρά πνεύματα, και τότε τους νίκησε ο Μιχαήλ και έριξε το διάβολο στη γη και δεν έχει πλέον την εξουσία να ανέβει στον ουρανό, γιατί εκεί δημιουργήθηκε πλέον ο Παράδεισος και στον Παράδεισο εκείνο δεν θα ανεβεί κανένα πονηρό θηρίο και κανένας ακάθαρτος. Δηλαδή πρέπει όποιος θέλει να μπει στον Παράδεισο να καθαριστεί και καθαρός να μπει εκεί. Αλλά πονηρός και ακάθαρτος δεν μπορεί να μπει κανένας στον Παράδεισο. Αυτό είναι και μία προτροπή για μετάνοια και στον πονηρό και στους αγγέλους του και στους ανθρώπους, ότι αν καθαριστούν και ζητήσουν το έλεος του Θεού δια της μετανοίας μπορούν να σωθούν. Γιατί στη Σταύρωση του Κυρίου με τη Σταύρωση του Κυρίου συγχωρήθηκαν όλες οι αμαρτίες εκτός από μία. Και οι πατέρες λένε ότι αυτή είναι η αμετανοησία, η βλαστημία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, όσοι δεν θα μπουν στον Παράδεισο, θα είναι ότι θα διαπράξουν αυτή την αμαρτία της αμετανοησίας. Όλοι μετανιωμένοι, όσοι θα μετανοήσουν μέχρι το τέλος της ζωής τους και θα ζήσουν εν μετανία, όλοι αυτοί θα μπουν στον Παράδεισο. Αλλά κανείς αμετανόητος δεν θα μπει στον Παράδεισο. Όπως και λένε οι πατέρες, όλοι οι ταπεινοί θα είναι στον Παράδεισο και κανείς υπερήφανος, και όλοι οι περήφανοι θα είναι στον Άδη και κανείς ταπεινός δεν θα είναι στην κόλαση. Δηλαδή βλέπουμε ότι η οδός της σωτηρίας είναι ακριβώς η οδός της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Για να προσλάβει κάποιος άνθρωπος τη χάρη που προήλθε από τη Σταύρωση του Κυρίου, πρέπει να μετανοήσει. Δηλαδή για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του, μόνο δια της μετανοίας μπορεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών. Αλλιώς, αν μείνει αμετανόητος, υπερήφανος και εγωιστής, δεν θα μπορέσει να λάβει την άφεση των αμαρτιών του και θα μείνει έξω από τη χάρη του Σταυρού και από την σωτηρία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κάποιο άλλο περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης, Πάτερ?
1: Μετά που βλέπουμε προτύπωση του Σταυρού, είναι προεικόνηση του Σταυρού, είναι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από την Κιβωτό. Όπως η Κιβωτός αποτελείται από ξύλα και ήταν ξύλινη και έσωσε αυτούς που ήταν μέσα, έτσι και με το ξύλο του Σταυρού πάλι σώζεται το ανθρώπινο γένος. Και όπως η Κιβωτός σταμάτησε 15 πύχες πάνω από τη γη, στα νερά, έτσι και ο Σταυρός του Κυρίου ήταν 15 πύχες το ύψος του. Δηλαδή όλα αυτά οι πατέρες βλέπουν προτυπώσεις και προεικονίσεις του Τιμίου Σταυρού. Άλλη προεικόνηση είναι με τη θυσία του Ισαάκ. Ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να πάρει τον Υιό του, τον μονογενή, τον αγαπητό, και να τον θυσιάσει στη γη την υψηλή, την οποία θα του έδειχνε ο Κύριος. Και έτσι ο Αβραάμ μαζί με δύο δούλους και με το γαϊδουράκι και όλα αυτά πάλι συμβολικά, όπως ο Κύριος μας αναμέσω δύο ληστών είχε σταυρωθεί και το γαϊδουράκι μπήκε στην πόλη εκεί που θα γινόταν η καταδίκη του σε σταύρωση, έτσι και ο Ισαάκ κουβαλούσε τα ξύλα της θυσίας, όπως και ο Κύριός μας το ξύλο του Σταυρού, και κρατούσε στα χέρια του το πυρ, δηλαδή αυτό τη φωτιά της αγάπης του Χριστού προς τους ανθρώπους, και ο Αβραάμ κρατούσε το μαχαίρι και ανέβαιναν προς το Γολγοθά, γιατί ακριβώς εκεί έγινε η θυσία του Ισαάκ, η θυσία του Αβραάμ, και όλο αυτό ήταν μια προτύπωση και προεικόνηση της θυσίας του Ιησού Χριστού. Εκεί στο Γολγοθά υπάρχει και παρεκκλήση σήμερα του Αβραάμ για να μας υπενθυμίζει τον τόπο της θυσίας αυτού του δικαίου. Και όταν φτάσανε στο Γολγοθά, έστησε ο Αβραάμ το θυσιαστήριο, έστήβαξε τα ξύλα, έδεσε το παιδί, τα πόδια του και τα χέρια του, και βλέπουμε το παιδί να μένει άφωνο. Και όπως ο Κύριός μας όταν το ρωτούσαν είτε ο Πιλάτος είτε οι αρχιερείς, εκείνος να μην δίνει καμία απάντηση και σαν άφωνος αμνός να δέχεται αυτό το μαρτύριο. Και αφού το έδεσε το παιδί, τοποθέτησε πάνω στα ξύλα και σήκωσε το χέρι του να πιάσει το μαχαίρι για να το σφάξει, εκείνη τη στιγμή ακριβώς ο άγγελος Κυρίου του φώναξε, ο Αβραάμ, Αβραάμ, ότι δέχθηκε τη θυσία του και τον ευλόγησε, επειδή δεν λυπήθηκε για χάρη του Θεού να θυσιάσει το μονάκριβο παιδί του, έτσι του ορκίστηκε ότι θα τον ευλογεί και θα τον πληθύνει, και από το σπέρμα του, δηλαδή από τον Χριστό, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και τότε του έδειξε ένα κρυάρι, το οποίο ήταν τα κέρατά του μπλεγμένα σε ένα φυτό. Ακόμα και το όνομα του φυτού και εκείνο συμβολίζει το Τίμιο Σταυρό, γιατί το φυτό λεγόταν Σαβέκ, που σημαίνει το φυτό της αφέσεως. Όπως από το Σταυρό πηγάζει η άφεση, η συγχώρηση των αμαρτιών, έτσι λεγόταν εκείνο το φυτό, το οποίο ήταν μπλεγμένα τα κέρατα του κρυαριού. και έτσι θυσίασε εκείνο το κρυάρι αντί για τον Ισαάκ. Όπως ακριβώς και αντί να σταυρωθούμε εμείς, να θυσιαστούμε εμείς, για χάρη μας και αντί για μας σταυρώθηκε ο αμνός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός.
0: Έχουμε λοιπόν προτυπώσεις όχι μόνο του ίδιου του Σταυρού, αλλά και του γεγονότος της Σταυρώσεως και διαφόρων πτυχών, έτσι όπως
1: μας αναφέρεται. Είδατε, δηλαδή είναι πολύ θαυμαστά τα πράγματα. Δηλαδή ο Θεός μέσω αυτών μας οδηγεί να πιστέψουμε στη θυσία Του. Δηλαδή ο Θεός αυτό που λέει γίνεται. Δηλαδή τα προείπε και τα πραγματοποίησε. Δεν υπάρχει κάποιος ανώτερος να του χαλάσει το σχέδιο. Είναι ο ύψιστος, δηλαδή, ο οποίος αυτό που λέει μπορεί και να το κάνει. Και δεν υπάρχει κανείς που να του αντισταθεί ή να του ματαιώσει τη βουλή του.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πατέρα Χριστοφόρε. Κάποιο άλλο γεγονός, κάποια άλλη προτύπωση?
1: Ναι. Πηγαίνουμε αργότερα στον Πατριάρχη τον Ιακώβ και η ράβδος του Ιακώβ, και αυτή συμβολίζει τον Τίμιο Σταυρό. Πώς με τη ράβδο του διέβηκε τον Ιορδάνη, πώς με τη ράβδο του προσκύνησε το γιο του τον Ιωσήφ, πώς ευλόγησε τα παιδιά του Ιωσήφ, γιατί ο Ιωσήφ είχε δύο παιδιά, τον Εφραίμ και τον Μανασί, και ζήτησε από τον πατέρα του τον Ιακώβ να τα υιοθετήσει. Και η υιοθεσία γινόταν κατά τον εξής τρόπο. Ήταν ο πατέρας και πρόσφερε τα παιδιά του, και αυτός που θα γινόταν ο θετός πατέρας καθόταν σε μία καρέκλα και ο πατέρας πρόσφερε τα παιδιά του και τα έβαζε ώστε το μέτωπο του κάθε παιδιού να κουμπάει στο γόνατο του πατέρα που θα τα υιοθετούσε. Και έτσι έβαλε στο δεξί γόνατο τον πρωτότοκο και στο αριστερό το δευτερότοκο. Αλλά και κατά την υιοθεσία έπρεπε αυτός που θα υιοθετούσε τα παιδιά να βάλει το δεξί χέρι στον πρωτότοκο και το αριστερό στο δευτερότοκο. Αλλά βλέπουμε ο Ιακώβ να βάζει τα χέρια του σταυροειδώς. Και έτσι το δεξί χέρι το έβαλε στο δευτερότοκο και το αριστερό έβαλε στον πρωτότοκο. Όταν το είδε αυτό ο γιος του, ο Ιωσήφ, στεναχωρέθηκε και λέει: «Πατέρα, δεν τα βάζεις καλά τα χέρια». Και λέει ο πατέρας του, ο Ιακώβ, ο οποίος και θα υιοθετούσε τα παιδιά του Ιωσήφ, ότι «παιδί μου, ξέρω», λέει, «τι κάνω, γιατί ο πρωτότοκος θα δουλεύσει στο δευτερότοκο, θα είναι δηλαδή ο δευτερότοκος πιο άξιος και πιο μεγάλος ο λαός που θα προέλθει από αυτόν, και ο πρωτότοκος θα είναι σε κατώτερη, ας πούμε, θέση». Και αυτή ακριβώς η αναλλαγή των χειρών του Ιακώβ συμβολίζει τον Τίμιο Σταυρό, πως έβαλε τα χέρια του σταυροειδώς. Δηλαδή το δεξί το έβαλε στο δευτερότοκο που ήταν στο αριστερό γόνατο και το αριστερό του χέρι έβαλε στον πρωτότοκο ο οποίος ήταν στο δεξιό γόνατό του. Και έτσι πλέον τα παιδιά αυτά του Ιωσήφ υιοθετήθηκαν από τον Ιακώβ, και από τη φυλή του Ιωσήφ προήλθαν δυο φυλές, του Εφραίμ και του Μανασί. Και έτσι, ενώ ήταν 12 φυλές του Ισραήλ, του Ιακώβ δηλαδή, έγιναν 13. Είναι και αυτό μια προτύπωση του Τιμίου Σταυρού. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη ζωή του Μωυσέως.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δηλαδή ο Μωυσής διατάσσεται από το Θεό να ελευθερώσει τον λαό του Ισραήλ από τη δουλεία του Φαραώ και των Αιγυπτίων, πάλι του σώζει με τη δύναμη του Σταυρού. Και βλέπουμε ότι την Ερυθρά Θάλασσα την περνούν αβρόχης ποσή, σχηματίζοντας το εύρος της θαλάσσης τον Τίμιο Σταυρό. Ενώ πρώτα τη χτύπησε κάθετα ο Μωυσής και άνοιξε το νερό και πάγωσε και έγινε τείχος εκ δεξιών και τείχος εκ ευωνίμων και πέρασε ο λαός αβρόχης ποσή την Ερυθρά Θάλασσα, μόλις πέρασε και ο τελευταίος Ισραηλίτης, μετά χτύπησε αλλιώς οριζοντίως τη θάλασσα και τα νερά της έκλεισαν και κατεπώντησαν το Φαραώ πανστρατιά. Έτσι σώθηκε ο λαός από αυτή τη δουλεία και από αυτό τον εχθρό, το Φαραώ που εικονίζει δηλαδή τον πονηρό και τα πονηρά πνεύματα, τα οποία καταδολώνουν τον άνθρωπο, και από όλα αυτά ο Σταυρός μας δίνει την ελευθερία και τη σωτηρία.
0: Και ο Σταυρός μας σώζει δηλαδή.
1: Μας σώζει, ναι.
0: και μας βοηθάει να περάσουμε από...
1: Ναι, από τη γη στον ουρανό, από τη θάνατο στη ζωή, από τη λύπη στη χαρά, δηλαδή μας δίνει πάρα πολλά δώρα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, άλλη προτύπωση την εποχή του Μωυσέως είναι το ξύλο στη λίμνη της Μεράς, που ήταν πικρό το νερό και δεν μπορούσε να πιει ο λαός. Τότε έδειξε ο Θεός στο Μωυσέ ένα ξύλο, το έριξε μέσα στο νερό και το νερό γλυκάνθηκε και έτσι ήπιε ο λαός το δροσερό αυτό είδωρο της λίμνης της Μεράς και ξεδίψασε. Δηλαδή πόσο ο Σταυρός και ακόμα και τη δίψα αυτή που έχουμε για τη σωτηρία μας, μπορεί να μας ξεδιψάσει και να μας λυτρώσει από την πικρία της αμαρτίας και των οδύνων. Ναι. Πάλι βλέπουμε πως με τη ράβδο του Μωυσέως όταν χτυπάει το βράχο πως βγαίνει το νερό και ξεδιψάει ο λαός και αυτή η πέτρα πάλι εικονίζει τον Χριστό. Μια έτσι σημαντική προτύπωση του Μωυσή με τον Τίμιο Σταυρό είναι με τη μάχη των Ισραηλιτών με των Αμαλικιτών. Ο Μωυσής ανέβηκε πάνω σε ένα λόφο και έβλεπε ακριβώς πως γινόταν η μάχη. Και όταν σήκωνε τα χέρια του στον ουρανό και προσευχόταν, νικούσαν οι Ισραηλίτες τους Αμαλικίτες. Όταν κουραζόταν και κατέβαζε τα χέρια του και συνέχιζε την προσευχή του, οι Αμαλικίτες νικούσαν τους Ισραηλίτες. Οπότε σκέφτηκε να καθίσει σε μια πέτρα που συμβολίζει τον Τίμιο Σταυρό και να κρατάνε τα χέρια του από το δεξί μέρος ο αδερφός του Αρών και από το αριστερό μέρος ο γαμπρός του Ορ και έτσι κρατώντας τα χέρια του υψωμένα ο Μωυσής να σχηματίζει με το σώμα του το σημείο του Τιμίου Σταυρού και τα γράμματα τα αρχικά των λέξεων Αρών και Ορ να απαντίζουν ακριβώς το Α και το Ω και έτσι ο Μωυσής έγινε μια προτύπωση του ιδίου του Ιησού Χριστού που επάνω στο Σταυρό ήταν ο Ιησούς Χριστός το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος δηλαδή όλης της δημιουργίας και όλου του κόσμου.
0: Μια πολύ δυνατή προτύπωση.
1: Μάλιστα, πάτε. Και έτσι νίκησαν οι Ισραηλίτες στους Αμαλικίτες και ακριβώς τους Αμαλικίτες, επειδή ήταν ύπουλοι, τους συγκαταλέγει τους παρομοιάζει μάλλον ο Ανδρέας Κρήτης στο Μεγάλο Κανόνα σαν τους απατηλούς λογισμούς. Δηλαδή με τη δύναμη του Σταυρού μπορούμε όχι να νικήσουμε τους φανερούς πειρασμούς και τις δοκιμασίες, αλλά ακόμα και τους απατηλούς λογισμούς που μας βάζουν τα πονηρά πνεύματα.
0: Δίνει όμως ένα μήνυμα και για τους δικούς μας αγώνες, για τους δικούς μας πολέμους και για τη δική μας προσευχή.
1: Κατά των λογισμών, που είναι οι λογισμοί μπορεί να τρελάνουν κάποιον άνθρωπο, μπορούν να τον στείλουν στο ψυχιατρίο. Έτσι δεν είναι?
0: Και βεβαίως στην αμαρτία, στην αμαρτωλή ζωή.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, να νικήσουμε δηλαδή με τη δύναμη του Σταυρού τα πάθη και του παλαιού ανθρώπου.
0: Μια εικόνα συγκλονιστική είναι αυτή νομίζω, Πάτερ, τον Μωυσή να του κρατούν τα χέρια υψωμένα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και αυτό τι μήνυμα στέλνει?
1: Ναι, ότι εκείνη τη στιγμή εικόνιζε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος άπλωσε τα χέρια του, αγκαλιάζοντας με την αγάπη του όλο τον κόσμο και θέλοντας όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση αληθείας και να σωθούν. Δηλαδή δεν θέλει να εξαιρεθεί κάποιος από τη σωτηρία, απλώς αναγκαστικά θα μείνουν εκτός της σωτηρίας οι αμετανόητοι, αυτοί που δεν θα δεχθούν τη θυσία του Χριστού.
0: Ναι, και για το γεγονός ότι στις μάχες, μπροστά στις μάχες της ζωής υψώνουμε και εμείς τα χέρια στον ουρανό.
1: Φτάνανε με την προσευχή μας και ο Θεός δέχεται αυτή την προσευχή και μας δίνει τη νίκη με τη δύναμή Του. Δηλαδή μπορεί ο χριστιανός να νικήσει τον εχθρό, τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις με τη δύναμη του Θεού, αν το θελήσει.
0: Και να έχει θαυματουργικά αποτελέσματα όπως είχε ο Μωυσής στη μάχη που μας αναφέρατε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Κάποια άλλη προτύπωση?
1: Πολύ ωραία προτύπωση πάλι είναι ότι ο λαός μέσα στην έρημο, ο λαός του Θεού, πορευότανε σε σχήμα σταυρού. Δηλαδή αν πετούσε εκείνη τη στιγμή κάποιο ελικόπτερο, κάποιο αεροπλάνο από πάνω, θα έβλεπε όλη την παράταξη, όλο το στρατόπεδο, όλη δηλαδή την πορεία του λαού, ότι γινόταν σταυροειδός. Γιατί τρεις φυλές πήγαιναν προς το βορρά, τρεις προς τον νότο, τρεις προς την ανατολή και τρεις προς τη δύση. ακόμα και η 13η φυλή του Λεβί, και αυτή ήταν χωρισμένη σε 4 δήμους. Και ο δήμος των Ιεραίων ήταν προς το ένα μέρος, και στα άλλα 3 ήταν οι Θυρωροί, οι Νεοκόροι και οι Ψάλτες. Βλέπουμε και εκείνοι να είναι σταυροειδώς. Ακόμα και τα ιερά σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου, και αυτά σταυροειδώς ήταν. Δηλαδή η Λιχνία προς τον Νότο, η Τράπεζα των Άρτων προς τον Βορρά, το θυσιαστήριο των Ολοκαυτωμάτων και ανατολικά η σκηνή, η Κιβωτός της Διαθήκης. Ακριβώς δηλαδή και αυτά, δηλαδή έβλεπε από πάνω κανείς 3 σταυρούς. Ένα που απαρτιζόταν από το λαό, ένα από τους Λεβίτες και ένα από τα ιερά σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου.
0: Και εικονικά λοιπόν και στην εμφάνιση, στην εικόνα, ο λαός του Θεού είχε το σχήμα του συμβόλου του Θεού.
1: Έτσι η πορεία μας πρέπει να είναι σταυρική, δηλαδή νεκρώνοντας δια του σταυρού τον παλαιό άνθρωπο και σηκώνοντας ο κάθε άνθρωπος τις δοκιμασίες και τις θλίψεις του, να μπορεί να πορεύεται προς την Ανάσταση και στην αιώνια ζωή. Και από τότε που σταυρώθηκε ο Χριστός, κάθε πόνος αγιάζει τον άνθρωπο. Δηλαδή με το σταυρό δεν καταργήθηκε ο πόνος και η θλίψη, η δοκιμασία, αλλά τι γίνεται, όποιος πονάει, θλίβεται και δοκιμάζεται, αγιάζει αν υπομένει αυτόν τον πειρασμό με τη δύναμη του σταυρού.
0: Μάλιστα. Θέλετε να συνεχίσετε σε κάποια άλλη προτύπωση?
1: Μια άλλη προτύπωση, και αυτή πολύ έτσι συγκλονιστική, είναι με το χάλκινο όφι. Όταν εξαιτίας του γονγκισμού του λαού εναντίον του Θεού και του Μωυσέως, επέτρεψε ο Θεός φίδια να μπουν στην παρεμβολή στο στρατόπεδο εκεί των Ισραηλιτών και να τους τσιμπάν και όσοι και να νεκρώνονται οι άνθρωποι, τότε είπε στο Μωυσή, ο οποίος μεσολάβησε να σταματήσει το θανατικό, να στήσει ψηλά σε ένα λόφο ένα ξύλινο σταυρό, σημείο ταφ, δηλαδή όταν στην Παλαιά Διαθήκη λένε τη λέξη σημείο, εννοεί τον τίμιο σταυρό, γιατί το ταφ ήταν σε σχήμα σταυρού και στα εβραϊκά και στα λατινικά και στα φοινικικά και στα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή βλέπουμε ότι και στις 3 γλώσσες αυτές, 4 γλώσσες, το σχήμα του σταυρού είναι το ταφ, αυτό το γράμμα. Έτσι σε σχήμα ταφ έκανε ένα ξύλο, δηλαδή σε σχήμα σταυρού, και επάνω του άπλωσε ένα χάλκινο φίδι. Και όποιος δαγκωνόταν από τα αισθητά φίδια και έβλεπε το χάλκινο φίδι, τότε δεν πέθανε. Πονούσε βέβαια, αλλά η πίστη που έβλεπε στο χάλκινο φίδι τον έσωσε από το θάνατο. Και ακριβώς και αυτό συμβολίζει το σταυρό του Χριστού, γιατί είπε ο Κύριος ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να υψωθεί όπως ύψωσε ο Μωυσής τον όφι εν τη ερήμου.
0: Και συμβολίζει, Πάτερ, για μας σήμερα, τι σημαίνει αυτό τώρα?
1: Ναι, ότι όπως ο Κύριος υψώθηκε, έτσι μας καλεί και εμάς να μας υψώσει όλους στον ουρανό, να μας πάρει δηλαδή από τη γη προς τον ουρανό. Και έτσι οι άνθρωποι εμείς που δαγκωνόμαστε από την αμαρτία, προσβλέποντας προς το Σταυρό, μετανοούμε, ζητάμε το έλεος και τη συγχώρεση, και εκείνος μας παρέχει την αιώνια ζωή, την άφηση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή.
0: Δεν είναι απλώς δηλαδή ένα σημείο απλά άγιο και ευλογημένο, αλλά δυνατό, που έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει.
1: Μάλιστα. Και αυτή τη δύναμη παίρνει από τη χάρη του Θεού, επειδή έτσι ο Θεός το είπε, δηλαδή από το Λόγο του Θεού, γι' αυτό έχει και τη δύναμη.
0: Ωραία. Κάποια άλλη προτύπωση, Πάτερ?
1: Ναι. Περνάμε τώρα στους προφήτες και βλέπουμε ένας προφήτης που έκοβε ξύλα, ο Πέλεκης, του να πέφτει στον Ιορδάνη μέσα στον ποταμό, και εκείνος να μην μπορεί να εργαστεί και να παρακαλεί τον προφήτη Ελισαίο να του βρει αυτό τον Πέλεκη. Και ο προφήτης Ελισαίος βάζει ένα ξύλο στα νερά του Ιορδάνου και ο σιδερένιος Πέλεκης ανεβαίνει από το βάθος του ποταμού επάνω στην επιφάνεια, το παίρνει ο Ελισαίος και δίνει τον Πέλεκη στον προφήτη. Και αυτό τι συμβολίζει? Πάλι το ξύλο συμβολίζει το ξύλο του Σταυρού και πως ο Κύριός μας κατέβηκε μέσα στον Άδη, γιατί ο Ιορδάνης ποταμός έχει τόσο βάθος που φτάνει μέχρι τα έγκατα της γης. Πως ο Κύριός μας κατέβηκε στον Άδη και από εκεί λαφυραγώγησε τον Άδη και πήρε τις ψυχές των δικαίων και τις ανέβασε στον ουρανό. Τη σωτηρία δηλαδή πάλι των ανθρώπων. Άλλη προτύπωση είναι τα δύο ξυλάρια που είπε η χείρα στον προφήτη Ηλία, ότι θα μαζέψω δύο ξυλάρια, θα μαγειρέψω, θα φάω και τα παιδιά μου και θα πεθάνουμε. Οι πατέρες και στα αυτά τα δύο τα ξύλα βλέπουν πάλι τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης το βλέπουμε στους ψαλμούς του Δαβίδ, εκεί που λέει «Υψούτε κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστί». Το η ύψωση του Κυρίου και το υποπόδιο είναι ακριβώς ο Τίμιος Σταυρός, ο οποίος ήταν τριμερής. Είχε το κάθετο, το οριζόντιο και το υποπόδιο που πατούσε ο Κύριός μας. Έτσι ζωγραφίστηκε και σε όλες τις αγιογραφίες. Βλέπουμε ότι ο Σταυρός ήταν τριμερής και απορτιζόταν από τρία διαφορετικά ξύλα, το κυπαρίσι, το πέφκο και το κέδρο. Το βλέπουμε την προτύπωση στον προφήτη Εζεκίηλ, εκεί που λέει ο προφήτης ότι θα βάλουμε ξύλο στον άρτο αυτού, δηλαδή πως το σώμα του Κυρίου που ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, το προσήλωσαν πάνω στο σταυρό, στο ξύλο του σταυρού, και έτσι έβαλαν ξύλο στον άρτο. Το σημείο ταφ πάλι που λέει ο προφήτης η Εζεκίηλ, βλέπει δηλαδή μέσα στην Ιερουσαλήμ να έχει γεμίσει πόλεις από αντιθέους και από απίστους και να στέλνεται ένας άγγελος, ένας θαυμαστός άνθρωπος, ο οποίος σημειώνει τους πιστούς, τους λίγους, έστω με το σημείο ταφ, δηλαδή με το σημείο του σταυρού, σημειώνει τους πιστούς, ώστε αυτοί να μην δεχθούν την τιμωρία που θα δεχθούν οι υπόλοιποι, οι άπιστοι και οι άθεοι. Σε γενικές γραμμές τώρα αυτά είναι που θυμάμαι, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά και πάρα πολλές άλλες προτυπώσεις και προεικονίσεις τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα έχω υπόψη μου.
0: Ναι, πάτε, από όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλές οι προτυπώσεις που ήθελε να μας δώσει ο Θεός ήδη από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί νομίζετε αυτό? Γιατί έχουμε τόσες πολλές προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη?
1: Ναι, γιατί μέσω αυτού του σημείου, το οποίο ήταν πριν τη Σταύρωση του Χριστού σημείο θανάτου και καταδίκης και κατάρας, να γίνεται σημείο ευλογίας και δυνάμεως και αγιασμού. Δηλαδή ο Θεός άλλαξε και από την κατάρα έδωσε την ευλογία. Έγινε αυτός κατάρα, γιατί γράφει πάλι η Αγία Γραφή «Επί κατάρα το σπάσω κρεμάμενος επί ξύλου». Δηλαδή καταδέχθηκε να φτάσει σε αυτό το έσχατο σημείο, να γίνει κατάρα αυτός για να δώσει σε εμάς την ευλογία. Εμείς οι οποίοι ήμασταν καταραμένοι, που ήμασταν μακρά του Θεού λόγω της αμαρτίας, εμάς λοιπόν τώρα μας συγχωρεί και μας χαρίζει αντί την κατάρα την ευλογία.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται υπήκος τον πατέρα του,
0: ναι,
1: ο οποίος έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τέτοια υπακοή έκανε στον πατέρα του, ώστε δεν λυπήθηκε τον εαυτό του να τον θυσιάσει και με τον πιο απάνθρωπο αυτό σταυρικό τρόπο, ώστε να χαρίσει σε εμάς δια του σταυρού την ευλογία.
0: Και τι θα είχατε να πείτε με την αφορμή αυτών των εκπομπών, αυτής της εορτής που γιορτάσαμε προχθές της Σταυροπροσκυνήσεως, Πάτερ Χριστοφόρη, στους ακροατές μας?
1: Ναι, στη μέση δηλαδή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προβάλλεται ο Τίμιος Σταυρός, και για να μας δώσει θάρρος να συνεχίσουμε την νηστεία μας και τον αγώνα αυτό το πνευματικό που αρχίσαμε με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και για ενίσχυση και για ευλογία και για αγιασμό, όπως δηλαδή ο Σταυρός είναι συνδεδεμένος με την Ανάσταση, να μας υπενθυμίσει ότι μετά το Σταυρό έρχεται δηλαδή η Ανάσταση, την οποία περιμένουμε με μεγάλη χαρά και αγαλίες και ανυπομονησία να την γιορτάσουμε.
0: Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή στην οποία συμμετείχατε.
1: Παρακαλώ.
0: Και για τα όσα μας είπατε σήμερα. Ευχαριστούμε, την ευχή σας.
1: Ευχαριστώ, του Κυρίου.
0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην εκπομπή μας τον πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου, αρχιμανδρίτη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, που μας παρουσίασε κάποιες από τις προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη.

σταυρό σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς το πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους μάγιο λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά, για μας καύχημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Καρδιάς μου θείο, της ψυχής μου την ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τώρα τηλεφωνικά κοντά μας την εκπομπή μας, την γνωστή μας και από άλλες συνεντεύξεις που μας έχει παραχωρήσει, Μαρία Παστουρματζή, φιλόλογο, συγγραφέα, ψυχολόγο. Μαρία, χαίρετε και χρόνια πολλά.
1: Χαίρετε και χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα μας.
0: Για τη μεγάλη εθνική επέτειο που γιορτάσαμε. Μαρία, αυτό θα είναι και το θέμα μας και αυτήν την επέτειο θέλουμε να την προσεγγίσουμε μαζί. Πες μας αρχικά, τι μηνύματα μας δίνει, γιατί τη γιορτάζουμε σήμερα?
1: Καταρχάς είναι η παλιγενεσία του έθνους μας, είναι η αναγέννηση από τις στάχτες μας. Χωρίς αυτήν την επέτειο, χωρίς αυτήν την εθνική μας επανάσταση, τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, φυσικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα ως Έλληνες, ως οντότητα. Άλλωστε αυτό αναγνωρίστηκε και επισήμως πριν τρία χρόνια, όταν συμπληρώθηκαν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και εορτάστηκαν πανηγυρικά και τα γιόρτασε και όλη η Ευρώπη μαζί μας. Γιατί ουσιαστικά η ύπαρξή μας η σύγχρονη αφορμάται και εξαρτάται από αυτή την επέτειο ακριβώς.
0: Στο σήμερα έχει να μας δώσει κάποια μηνύματα αυτή η επέτειος. Τι νόημα έχει να γυρνάμε πίσω και να την γιορτάζουμε?
1: Τη γιορτάζουμε κυρίως γιατί έχει να μας δώσει μηνύματα στο σήμερα, γιατί ακριβώς η ιστορία, αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας, μας υποδεικνύει όσο κανένα άλλο τα συστατικά της ιστορικής μας αυτοσυνειδησίας, της ταυτότητάς μας. Αν μελετήσουμε την ιστορία αυτής της περίοδου, θα δούμε ακριβώς ποια είναι αυτά τα γνωρίσματα, τα ιδιοσιοκρασιακά γνωρίσματα, αν μπορώ να εκφραστώ έτσι με ψυχολογικούς όρους, που μας δίνουν την αυτεπίγνωσή μας ως έθνος, ως ξεχωριστή εθνική οντότητα, ως Ελλήνων. Διότι από πού ξεκίνησε η Επανάσταση και πώς βρήκαν το θάρρος οι πόδουλοι Έλληνες μετά από 4 αιώνες, δεν το συνειδητοποιούμε, το λέμε έτσι στα τραγούδια, στα ποίηματα και μας φαίνεται απλό, λέμε μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, 500 στη Μακεδονία. Ας αναλογιστούμε ότι μιλάμε για 4 αιώνες. Πώς μπόρεσε ένα έθνος να διατηρήσει την αυτοσυνειδησία του, να μην ξεχάσουν ότι είναι Έλληνες οι υπόδουλοι μετά από 4 αιώνες, όπου η πρώτη εκείνη γενιά των Ελλήνων που υποδουλώθηκαν και η δεύτερη και η τρίτη είχαν παρέλθει προπολού. Πώς μπόρεσαν? Η απάντηση είναι απλή και ιστορικά αδιάσυστη. Μέσω της πίστης. Η πίστη ήταν αυτή που διατήρησε την εθνική αυτοσυνειδησία και ουσιαστικά αυτή η επανάσταση ήταν ένας αγώνας, ένας πόλεμος εθνικός και θρησκευτικός, μπορούμε να πούμε, με την έννοια ότι υπήρχε το διακριτικό ανάμεσα σε χριστιανούς και μαομεθανούς, σε χριστιανούς και άπιστους και αλλόθρησκους. Αυτό ήταν το διακριτικό και ήταν χαρακτηριστικά. Αυτό το βλέπουμε, το γνωρίζουμε όλοι, η περίφημη φράση του Κολοκοτρώνη όταν πήραμε τα άρματα.

0: νομίζω, αδερφή Μάρθο, ότι και μόνο τα ιστορικά τεκμήρια να μελετήσει κανείς, μόνο τα απομνημονεύματα των αγωνιστών να μελετήσει, του Μακρυγιάννη, του Κολοκοτρώνη, τα απομνημονεύματα που μας έχουν σωθεί από το πολιορκημένο Μεσολόγγι, όπως του Κασομούλη, τα κείμενα της προκηρύξης του επαναστατικού αγώνα στη Μοδοβλαχία, το σύνθημα, το Ελευθερία ή Θάνατος, νομίζω όλα μιλούν ξεκάθαρα για τον υφή αυτής της επανάστασης. Δηλαδή πρέπει κανείς να είναι τυφλός για να δώσει μια άλλη διάσταση, να τη συσχετίσει με τη Γαλλική Επανάσταση, που ήταν ένας άλλος αγώνας, ήταν ταξικός, εσωτερικός της Γαλλίας. Πρέπει να είναι τυφλός για να μην δεχτεί τον εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα αυτού του αγώνα. Και νομίζω ότι πλέον οι αντίθετες απόψεις που εκφράστηκαν κατά καιρούς οχρηγούν πλέον.
1: Μαρία, να περάσουμε σε ένα άλλο χώρο, το δικό σου χώρο. Ζεις καθημερινά στο σχολείο και θέλω να μας πεις μέσα στο χώρο της σχολικής κοινότητας πώς βιώνονται αυτά τα μηνύματα και αυτό το γεγονός της Επανάστασης, αυτή η επέτειος.
0: Ναι, αυτό εξαρτάται από εμάς τους ενήλικες, αδερφή Μάρθα. Δηλαδή υπάρχουν βέβαια και στα σχολικά βιβλία κείμενα που αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα απόσπασμα από τον Εθνικό Ύμνο, για παράδειγμα. Υπάρχει βέβαια η θεσμοθετημένη σχολική γιορτή και η παρέλαση. Και από εκεί και πέρα υποφύγεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, όπως λέμε, των εκπαιδευτικών δηλαδή, να μεταδώσουν ακριβώς στα παιδιά το μήνυμα και την ουσία αυτού του αγώνα και να τα εμπνεύσουν. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε αυτά τα μηνύματα και όταν τα βάζουμε να συμμετέχουν έτσι σε γιορτές, πραγματικά αποδίδουν με θαυμαστή προθυμία το πνεύμα του αγώνα. Και έχει πολλά να πει αυτός ο αγώνας στη νέα γενιά. Είναι πολύ συγκινητικές και συντρακτικές οι ιστορίες των αγωνιστών, αλλά και στη σύγχρονη Ελλάδα, κυρίως στους καιρούς που ζούμε. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια τάση γενικά υπό αποιεροποίησης, μια τάση αλωτρίωσης από τα ιδανικά που έθρεψαν το γένος μας, μια τάση απομάκρυνσης από την πίστη μας και τις παραδοσιακές αξίες μας. Όμως αν αυτά τα απεμπολίσουμε, αν αυτά τα είχαν απεμπολίσει τότε οι Έλληνες, σήμερα δεν θα υπήρχαμε ως έθνος.
1: Να επιστρέψω λίγο, Μαρία, στο χώρο του σχολείου. Τα παιδιά όντως ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα, γιατί εμείς από την καθημερινότητα βλέπουμε ότι άλλα είναι τα ενδιαφέροντά τους και μάλιστα συχνά οδηγούνται σε παραβατικές συμπεριφορές. Βλέπουμε ότι ζουν μια ιδιαίτερα κοσμική ζωή και με ανάρμοστη συμπεριφορά συχνά.
0: Ισχύει αυτό που λέτε. Ωστόσο, το πόσο θα ενδιαφερθούν τα παιδιά και τι θα βιώσουν, που όπως σας είπα, εξαρτάται από το τι θα τους δώσουμε εμείς οι ενήλικες. Τι θα τους δώσουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί. Αν θέλετε, ναι, το επίσημο, έτσι, πώς να το πω, εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν ενισχύει τόσο πολύ αυτές τις πτυχές, τον ηρωισμό, την πίστη κτλ. Δυστυχώς. Διότι έχουμε γίνει φυσικά και σε όλα τα επίπεδα, δυτικίζουμε, να το πω έτσι. Θέλουμε σε όλα να γίνουμε, όπως λέμε, Ευρώπη. Ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε η ρίζα της Ευρώπης. Ξεχνάμε ότι και μόνο το όνομα της Ευρώπης είναι ελληνικό. Θέλουμε λοιπόν να γίνουμε Ευρώπη και έτσι απεμπολούμε τα πάντα και με ταχύτατους ρυθμούς και νομοθετούμε παράξενα πράγματα κτλ. Και θέλουμε να αποχρωματίσουμε. Οι κρατούντες τουλάχιστον θέλουν να αποχρωματίσουν τα ιδανικά μας. Ωστόσο όμως μέσα στο σχολείο υπάρχουν εκπαιδευτικοί και δόξα τω Θεώ είναι και αρκετοί, πολλοί, οι οποίοι κρατούν αυτές τις θερμοπύλες και τα παιδιά εμπνέονται, αδελφή Μάρθα. Μπορεί να φαίνεται στην καθημερινότητά τους ότι όντως ζουν διαφορετικά και πώς να γίνει αλλιώς, αφού αυτά είναι τα ερεθίσματα που δέχονται. Ωστόσο εμπνέονται από τον ηρωισμό. Δηλαδή αν τους βάλεις, παραδείγματος χάρη, να ερμηνεύσουν σε ένα θεατρικό έναν ήρωα, εκεί να δείτε με πόση λαχτάρα και πόση επιτυχία θα το κάνουν. Πάντα εμπνέει η αλήθεια.

0: όσο και να θέλουμε να τη σκεπάσουμε, η αλήθεια πάντα έχει δύναμη και εμπνέει. Αρκεί να εμπνέει πρώτα εμάς τους μεγαλύτερους.
1: Αυτό τώρα που μας είπες, Μαρία, είναι πάρα πολύ σοφό. Γιατί αν εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά που λέμε, και οι εκπαιδευτικοί και όλοι μας, αν μεταφέρουμε ένα στεγνές γνώσεις, ένα ξερό μάθημα, αυτό δεν θα εμπνεύσει το παιδί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς οι μεγαλύτεροι καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια καινούργια επανάσταση, αν μπορώ να το πω έτσι, συμβολικά, μεταφορικά, όχι βέβαια με τα όπλα, αλλά με τις καρδιές μας, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος σαλεύεται διαρκώς και απομακρύνεται διαρκώς και πυθικίζει κυριολεκτικά και δυτικίζει και θέλει να αφομοιωθεί με ό,τι αλότριο, μέσα σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να μείνει αυτό το λίμμα, αδερφοί μας, το λίμμα κατ' εκλογή, έστω οι λίγοι ή κάποιοι που δεν πιστεύω ότι είναι λίγοι, που να υψώσουμε τις καρδιές μας ως ασπίδες απέναντι σε όλο αυτό. Να κρατήσουμε εμείς μέσα στις καρδιές μας την αλήθεια, να κρατήσουμε εμείς μέσα στις καρδιές μας τα μηνύματα της Επανάστασης, που σας λέω το κυρίαρχο είναι η πίστη στο Θεό και μετά η αγάπη στην πατρίδα. Αυτό μας το είπαν οι ίδιοι οι ήρωες. Το πρώτο τροφοδοτεί το δεύτερο, η πίστη τροφοδοτεί και την αγάπη στην πατρίδα, και αυτά να τα μεταδώσουμε από τη θέση που είναι ο καθένας στις νεότερες γενιές. Είτε μέσα στη σχολική τάξη, είτε στα μητρικά γόνατα, είτε στη αγκαλιά της γιαγιάς, του παππού. Εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα αυτή την επανάσταση και να κρατήσουμε, και χωρίς να αποθαρρυνόμαστε αν είμαστε λιγότεροι, διότι και τότε λίγοι ήταν αυτοί που πήραν τα άρματα, και όπως έλεγε και ο Κολοκοτρώνης, όταν έκαναμε την επανάσταση ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Λίγοι τρελοί ήταν πάντα στην ιστορία που πήγαν κόντρα στα προγνωστικά και μας κράτησαν ελεύθερους. Εμείς λοιπόν πρέπει τώρα να γίνουμε αυτοί οι τρελοί, λίγοι ή περισσότεροι, που θα στήσουμε τις καρδιές μας αναχώματα σε όλο αυτό το σύγχρονο ξερίζωμα. Αυτή είναι η δική μας επανάσταση. Αυτό είναι το δικό μας χρέος απέναντι στους αγωνιστές, το δικό μας χρέος απέναντι στους νεομάρτυρες. Μην τους ξεχνούμε τους Αγίους αυτούς που μέσα στην τουρκοκρατία δεν εξισλαμίστηκαν και ομολόγησαν την πίστη τους και θυσιάστηκαν, και ήταν ανάμεσά τους μικρά κοριτσάκια όπως η Αγία Ακυλίνα, η Αγία Ελένη της Σινώπης, μικρά κοριτσάκια που δώσαν το αίμα τους στη ζωή τους για τον Χριστό. Αν θέλουμε λοιπόν σήμερα εμείς να τιμήσουμε τους Αγίους και τους ήρωές μας, οφείλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να στήσουμε τις καρδιές μας ασπίδα και αναχώματα, και έτσι να τις προσφέρουμε λαμπαδιασμένες κυριολεκτικά από τα ιδανικά μας στα παιδιά μας.
1: Μαρία, μας τα λες πάρα πολύ ωραία, αλλά ίσως να προλάβω μία ένσταση των ακροατών μας. Σήμερα θα μας πούνε πρέπει να δούμε πιο τεχνοκρατικά τα πράγματα. Η κοινωνία μας έχει προβλήματα, μεγάλα προβλήματα, οικονομικά, κοινωνικά, ακόμα και στις σχέσεις με τους γείτονες λαούς. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε εμείς με όλα αυτά?
0: Μα ακριβώς επειδή η κοινωνία μας έχει προβλήματα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ένα παραπάνω. Γιατί πώς θα δείτε, και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η κοινωνία μας, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ακριβώς αυτό που αναφέρατε. Δηλαδή η προϊούσα παρακμή και πραγματικότητα των παιδιών μας. Και η ηθική έχει εξακρίωση. Είναι πολύ θλιβερό, το παρακολουθήσαμε όλοι στα δελτία ειδήσεων αυτές τις ημέρες, πώς νεαρά κοριτσάκια, έφηβες, παγιδεύτηκαν σε ανήθικα κυκλώματα. Αλλά είναι κανείς να αναρωτιέται. Ποιος έμαθε σε αυτά τα παιδιά ότι ένα ταξίδι ή μια τσάντα ή ένα ρούχο μπορεί να μπει πάνω από την τιμή και την αξιοπρέπειά τους? Ποιο μεγαλύτερο πρόβλημα έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας από αυτό που βλέπουμε να γίνεται στα σχολεία? Την ολοένα αυξανόμενη βία, επιθετικότητα, παραβατικότητα των ενηλίκων, εμπλοκή στην πορνεία. Ποιο μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό έχουμε, αδελφοί Μάλθα, από την νεολαία μας που αποπροσανατολίζεται και χάνεται? Υπάρχει άραγε μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε από αυτό? Εγώ προσωπικά δεν νομίζω. Γιατί αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτή είναι η συνέχειά μας. Επομένως, εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε αν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε. Και ο πολιτισμός αυτός της ψυχής μας, η πίστη μας, δεν εμποδίζει σε τίποτα, ούτε την τεχνική ούτε την επαγγελματική πρόοδο των παιδιών μας. Δεν έρχεται σε σύγκρουση το ένα με το άλλο. Σε καμιά περίπτωση.
1: Ναι. Κάτι άλλο που εξίσου αρνητικά ανέφερες είναι η μίμηση του δυτικού ή κοσμικού τρόπου ζωής. Μα αυτό θα μας πούνε είναι η εξέλιξη, αυτό είναι η πρόοδος. Είναι κακό να μιμούμαστε ό,τι οι άλλοι έχουν πετύχει, ό,τι έχουν καταφέρει. Ειδικά κράτη πολύ πιο εξελιγμένα, πιο ανώτερα,
0: ναι,
1: σε πολλούς τομείς από εμάς.
0: Ναι, να μιμηθούμε τους τομείς στους οποίους πραγματικά είναι πιο προηγμένοι, το δεχόμαστε. Να μιμηθούμε τη διάλυση. Δεν τι ακριβώς έχουμε να μιμηθούμε. Τη διάλυση. Εξαρτάται τι ορίζουμε ως πρόοδο. Νομίζω είναι φωνές τη φάση. Τι ορίζουμε ως πρόοδο.
1: Μάλιστα. Μαρία, για κάτι ακόμα. Οι μεγάλες εθνικές επέτειοι είναι ταυτισμένες σχεδόν στο νου όλων μας και με τις παρελάσεις. Είναι το αποκορύφωμα, νομίζω, του εορτασμού της ημέρας, η παρέλαση των μαθητών και στα μέρη που υπάρχουν βέβαια και στρατιωτών. Ποιο νόημα έχει αυτή η παρέλαση? Μπορεί και αυτή να βοηθήσει στην αφύπνιση, την εθνική αφύπνιση?
0: Φυσικά. Και έχουν ακουστεί και πολλά αντίθετα προς τις παρελάσεις, τουλάχιστον κατά τα παρελθόντα έτη. Όμως θα σκεφτούμε ότι πρώτα απ' όλα η παρέλαση είναι ένας τρόπος να βρεθούμε όλοι έξω στο δρόμο ως εθνική κοινότητα. Δηλαδή εκείνη την ώρα έχουμε όλη τη συνείδηση ότι γιορτάζουμε ως Έλληνες. Είναι μια σπάνια ευκαιρία αυτό. Πότε άλλο δεν το κάνουμε παρά μόνο σε αυτές τις δύο εθνικές μας γιορτές. Επιπλέον η παρέλαση έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, διότι τι συμβολίζει αυτή η πορεία των νέων παιδιών ειδικά? Προπορεύεται η σημαία. Η σημαία ουσιαστικά είναι το σύμβολο του έθνους μας, είναι η ενσάρκωση όλων των αγώνων μας. Είναι σαν να μέσα από αυτήν προπορεύονται οι ήρωές μας που έξωσαν αυτή τη σημαία και θυσιάστηκαν για αυτή τη σημαία. Προπορεύονται λοιπόν οι ήρωές μας, και το γεγονός ότι τα παιδιά παρελάβουν πίσω από τη σημαία είναι ένας συμβολικός τρόπος να πούν ότι και εμείς είμαστε οι συνεχιστές σας. Και το γεγονός ότι μαζεύεται όλη η υπόλοιπη κοινότητα, οι μεγαλύτεροι, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, για να τα χειροκροτήσουν, δείχνει ακριβώς αυτή τη συνέχεια ότι εμείς, η ενήλικη γενιά, ακολουθήσαμε τα ίχνη των ηρώων, τα παραδίδουμε τώρα σε εσάς και μπράβο σας που τα ακολουθείτε κι εσείς. Δηλαδή έχει ένα βαθύ συμβολισμό η παρέλαση, δεν είναι απλά μία βόλτα. Και μην ξεχνούμε, γιατί πολλοί λένε ότι μα, η παρέλαση είναι από τα φασιστικά καθεστώτα κτλ. Παρελάσεις υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, η παρέλαση δεν είναι, δεν θεσπίστηκε τώρα. Η παρέλαση είναι ακριβώς ένας πολύ όμορφος τρόπος, συμβολικός τρόπος, επαναλαμβάνω, συμβολικός τρόπος για να τιμήσουμε αυτές τις επετείους και να νιώσουμε όλοι μαζί την εθνική μας υπερηφάνεια. Να βγούμε στον δρόμο, να συναντήσουμε το γείτονά μας, τον απέναντί μας και να πούμε σήμερα γιορτάζουμε μαζί. Γιατί και εγώ και εσύ είμαστε Έλληνες. Αυτό μας φέρνει πιο κοντά. Ενισχύει και τη συνοχή μας.
1: Πολύ ωραίο. Μαρία, και να μην κλείσουμε όμως αυτήν τη σύντομη επικοινωνία μας πριν αναφέρουμε κάτι και για την πρώτη και βασικότερη εορτή της ημέρας, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Είναι διπλή γιορτή.
0: Φυσικά,
1: η 25η Μαρτίου.
0: Γιορτή. Μα γι' αυτό και επελέγει συμβολικά αυτή η ημερομηνία ως, ας πούμε, έναρξη της Επανάστασης. Κάποιοι λένε δεν έγινε ακριβώς τότε, έγινε λίγο πριν, έγινε λίγο μετά, έγινε κτλ. Ωστόσο όμως οι Έλληνες δέχτηκαν αυτή την ημερομηνία συμβολικά για την ως εναρκτήριο, ας πούμε, ορόσημο της Επανάστασης, ακριβώς λόγω της θρησκευτικής γιορτής, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που ουσιαστικά έρχεται το μήνυμα της λύτρωσης. Έρχεται ο απεσταλμένος από τον Θεό Αρχάγγελος Γαβρίλ και λέει στην Παναγία μας ότι θα γεννήσει τον νέο, το λυτρωτή μας δηλαδή. Και έτσι πολύ εύστοχα συνδυάστηκαν αυτές οι δύο γιορτές. Η γιορτή της πίστης μας με τη γιορτή της πατρίδας μας. Γιατί μια αναγέννηση ακριβώς προϊονίζεται με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου για τις ψυχές μας. Και μια αναγέννηση για την πατρίδα μας σηματοδοτήθηκε με την Επανάσταση του 1821.
1: Έτσι. Πολύ ωραία. Μαρία, αν θέλεις, κλείνοντας ένα μήνυμα για να συνοψίσουμε όλα όσα είπαμε μέχρι εδώ και να μας μείνει έτσι πιο συνοπτικά το επιστέγασμα όλων.
0: Νομίζω, αδερφή Μάρθα, το μήνυμα δεν θα το δώσω εγώ. Θα το δώσει ο γέρος του Μωριά, ο ήρωάς μας, ο αρχιστράτηγος της Επανάστασης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν στο λόγο του στην Πνίκα προς τους νέους είπε, εσάς τους νεότερους μιλώ και μιλάει σε όλους εμάς σήμερα, κρατήστε την πίστη σας, γιατί εμείς όταν πήραμε τα άρματα είπαμε πρώτα για του Χριστού την πίστη την Αγία και μετά για τις πατρίδες την ελευθερία. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα και δεν το δίνω εγώ. Το δίνουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας.
1: Μακάρι να το θυμόμαστε κι εμείς και στην καθημερινότητά μας και στις γιορτές και πάντοτε, και έτσι να πορευόμαστε.
0: Αμήν. Αμήν. Γιατί είναι και η μοναδική μας ελπίδα.
1: Έτσι. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για
0: εγώ
1: τη σκέψη
0: ευχαριστώ.
1: Σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την φιλόλογο, συγγραφέα και ψυχολόγο Μαρία Παστουρματζή. Μας ανέλησε τα μηνύματα της εορτής της 25ης Μαρτίου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να έχουμε ακόμη μια φορά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολύτιμο συνεργάτη του ραδιοφώνου μας, κύριο Γιώργιο Τσιγάρα, αναπληρωτή καθηγητή ιστορίας βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο τμήμα ιστορίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε, αδελφή Δήμητρα.
0: Κύριε καθηγητά, η αφορμή που σας πήραμε τηλέφωνο είναι η μεγάλη γιορτή, διπλή όπως τη λέμε εμείς, της 25ης. Και θα θέλαμε να μιλήσουμε για τη θρησκευτική γιορτή, που είναι ο Ευαγγελισμός όπως γνωρίζουν όλοι. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, πιάνοντας την εικόνα του Ευαγγελισμού στα χέρια μας, τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε?
1: Πράγματι, η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη γιορτή και για μας τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους Έλληνες, γιατί έχει συνδεθεί η μέρα αυτή, η μεγάλη αυτή μέρα του Ευαγγελισμού, έχει συνδεθεί με τον Ευαγγελισμό της ελευθερίας του γένους των Ελλήνων, του γένους των Ορθοδόξων από τον Οθωμανικό ζυγό. Η εικόνα πραγματικά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αποτυπώνει αυτό το γεγονός, την απαρχή του σωτηριώδους έργου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι η απαρχή, είναι η πρώτη πράξη του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο μετά την πτώση του από τον Παράδεισο. Είναι ένα νέο ξεκίνημα για τους ανθρώπους να μπορέσουν να μπουν σε ένα καινούριο δρόμο, ένα καινούριο δρόμο που έχει το τέλος τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και τον Παράδεισο. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην εικόνα είναι ένας ορμητικός άγγελος κρατώντας ένα σκύπτρο, ένα μεγάλο σκύπτρο, το οποίο είναι το παλιό κηρύκιο των αρχαίων Ελλήνων. Είναι ο κήρυκας, ο απεσταλμένος του Θεού, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στους ανθρώπους, στο ανθρώπινο γένιο, το οποίο εκπροσωπείται τώρα από την Παναγία, από τη Μαρία. Η Παναγία βρίσκεται απέναντι στον ορμητικό άγγελο που φέρνει αυτό το μεγάλο μήνυμα, αυτό τον ευαγγελισμό του ανθρωπίνου γένους, ένα μήνυμα ευχάριστο, ένα μήνυμα χαράς, ένα μήνυμα προσδοκίας, ένα μήνυμα ελπίδας, το οποίο θα βοηθήσει τον άνθρωπο, αν θέλει βέβαια και ο ίδιος, να σωθεί. Θα τον βοηθήσει στην αποκατάσταση, την αποκατάστασή του, να επιστρέψει πάλι στην παλιά δόξα, στο παλαιό κάλος που είχε ο άνθρωπος κοντά στο Θεό. Η Παναγία κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα λόγια τα οποία είναι γραμμένα σε ένα μικρό ηλιτάριο ή στο βιβλίο το οποίο διαβάζει πάνω στο αναλόγιο, το οποίο λέει «Η δούλη Κυρίου γέννητό μου κατά το ρήμα σου, θα σε ακούσω Θεέ μου, είμαι δούλη σου, εγώ σε υπακούω, θα κάνω ό,τι μου πεις». Αλλά και από τη στάση της. Η στάση της Παναγίας στην βυζαντινή τέχνη είναι μια στάση ευλαβική, μια στάση υποταγής. Και πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται έχει μια ελαφρά πρόσκυψη, σκύβει λίγο το κεφάλι της προς τα κάτω, ενώ αργότερα στην μεταβυζαντινή περίοδο και όσο προερχόμαστε προς τα δικά μας τα χρόνια, η Παναγία σκύβει ακόμη περισσότερο, το σώμα της έχει μια μεγαλύτερη κάμψη, τα χέρια της τα σταυρώνει με ευλάβεια μπροστά στο στήθος. Όλα αυτά είναι σημάδια αυτού του, καλλιτεχνικά σημάδια, για να δει ο πιστός, για να δει ο άνθρωπος με ποιον τρόπο η Παναγία αποδέχεται το μήνυμα του Ευαγγελισμού του ανθρωπίνου γένους, και πως η ίδια δέχεται με υπακοή και με ταπείνωση αυτό το γεγονός, το μεγάλο γεγονός, το σωτηριώδες γεγονός, ότι θα είναι η Θεοτόκος, θα είναι αυτή η οποία θα γεννήσει τον Λόγο του Θεού, τον Υιό και Λόγο του Θεού, το οποίο θα σαρκωθεί μέσα από την Παναγία και θα είναι ο σωτήρας, ο Χριστός μας, ο Κύριος μας. Είναι πολύ σημαντικό ακόμη το γεγονός ότι στο επάνω μέρος της εικόνας βλέπουμε από μια πύρινη σφαίρα, μια έτσι, είναι χρυσίζουσα, ένα κίτρινο χρώμα, εκπέμπονται τρεις ακτίνες, φεύγουν τρεις ακτίνες. Οι τρεις ακτίνες για τους ιστορικούς της Βυζαντινής τέχνης συμβολίζουν το τρισυπόστατο της Αγίας Τριάδος, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι ένα καλλιτεχνικό, μια καλλιτεχνική λεπτομέρεια, είναι μια καλλιτεχνική λεπτομέρεια η οποία απαντάται στη Βυζαντινή περίοδο, στην τέχνη της Βυζαντινής περίοδου. Αργότερα θα γίνει πιο αφηγηματική, ζωγραφική, θα είναι πιο παραστατική, δέχεται και ορισμένες επιδράσεις από τη δυτική τέχνη και θα δούμε μέσα από τα νεύη να ανοίγει ο ουρανός και μέσα από βαριά σύννεφα να εμφανίζεται ο Θεός Πατήρ στον τύπο αυτού του παλαιού των ημερών, είναι λευκοπόουν, έχει άσπρα γένεια, είναι σε μεγάλη ηλικία, ευλογεί αυτό το γεγονός και από κοντά στέλνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι στη μορφή περιστεράς, υπταμένης περιστεράς, ένα περιστέρι λευκό το οποίο πετά. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας το επενδύει εικαστικά με πάρα πολλούς τρόπους, με συμβολικούς τρόπους, αλλά είναι ένα γεγονός πραγματικό. Η Εκκλησία δεν φαντάζεται αυτό το γεγονός, όπως και όλα τα γεγονότα της ιστορίας της Εκκλησίας μας, της ζωής του Χριστού, από το Ευαγγελίου, είναι γεγονότα. Βλέπετε, δεν έχω άλλη λέξη να πω, τα γεγονότα της ζωής της Εκκλησίας είναι γεγονότα, είναι πραγματικότητες. Δεν είναι φιλοσοφικές ιδέες, δεν είναι ιδέα της αγάπης, της λύτρωσης, της ελπίδας. Είναι όλα αυτά προσωποποιούνται. Όλες αυτές οι ιδέες, οι φιλοσοφικές, οι ιδέες, οι ανθρώπινες, προσωποποιούνται. Και πού προσωποποιούνται? Παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το Θεό Χριστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα της πίστεώς μας. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Χριστός ο οποίος έρχεται, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο ευαγγελίζεται σε όλο το ανθρώπινο γένος η Εκκλησία. Ότι έρχεται ο Μεσσίας, έρχεται ο Χριστός ο οποίος θα σώσει τον άνθρωπο, δεν θα σώσει τον Ισραήλ, όχι από την πολιτική εχμαλωσία, αλλά από την πνευματική εχμαλωσία, από την εχμαλωσία του διαβόλου, από την εχμαλωσία της αμαρτίας, από την εχμαλωσία της αρνητικότητος και κυρίως από την, όλα αυτά τι σημαίνουν? Είναι η εχμαλωσία της πτώσεως, είναι της απομακρύνσεως του ανθρώπου από το Θεό. Αυτό είναι το γεγονός το οποίο μας ευαγγελίζεται, η προοπτική η οποία μας δίνει η Εκκλησία μας με τη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι η επιστροφή μας στο παλαιό κάλος, στο παλαιό κλαίος, το παλαιό κύρος, το παλαιό κύρος που είχαμε ως άνθρωποι, όντας δίπλα στο Θεό, όντας κοντά στο Θεό. Η απομάκρυσή μας είναι μια κατάσταση παράτερη, είναι μια κατάσταση η οποία δεν αρμόζει στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος, είναι πλασμένος από το Θεό να είναι καλός, να είναι ωραίος, να είναι λευκός σαν το περιστέρι, να είναι κοντά στο Θεό.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, επιστρέφοντας λίγο στην εικόνα. Πολλές φορές βλέπουμε τον άγγελο είτε μια φορά να κρατάει ένα σκύπτρο είτε ένα κρίνο. Τελικά, τι από τα δύο είναι σωστό? Είναι μήπως κάποιο σωστό και κάποιο λάθος?
1: Όχι, δεν είναι λάθος. Ξέρετε, εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτά είναι στοιχεία αφηγηματικά, είναι λεπτομέρειες οι οποίες δεν ξεχωρίζουν, δεν ξεφεύγουν από το γεγονός. Αλλά να σας πω κάτι, ο κρίνος, το άνθος που κρατά ο Χριστός, όπως πολλές φορές θα δούμε στο πίσω μέρος, στο κτίριο, στους τοίχους του κτιρίου, να υπάρχει ένα ορθοδοχείο με λουλούδια. Αυτά είναι έτσι αφηγηματικά, είναι λεπτομέρειες χαριτωμένες, οι οποίες βεβαίως έρχονται από τη δυτική εικαστική παράδοση. Και γεμίζουν, διακοσμούν, θα λέγαμε, την εικόνα, την παράσταση. Είναι συμπληρωματικά στοιχεία, δεν είναι συστατικά στοιχεία της παράστασης, όπως και ο κρίνος που κρατάει ο Άγγελος. Είναι ένα άνθος. Αυτός ο κρίνος συμβολίζει την αγνότητα της Παναγίας, γιατί ξέρουμε ότι η Παναγία είναι υπάρθενος. Πριν, κατά και μετά τη γέννηση, η Παναγία παρέμεινε παρθένος. Αλλά αυτά είναι τρόποι συμβολικοί, εικαστικοί, οι οποίοι έρχονται από τη Δυτική Παράδοση. Και έχω την εντύπωση ότι δεν πειράζουν καθόλου τη δογματική αλήθεια της πίστεώς μας. Το σκύπτρο το οποίο κρατάει ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στη Βυζαντινή τέχνη είναι το σύμβολο της εξουσίας του Θεού, το οποίο το παίρνει ο Άγγελος, το δίνει ο Θεός τον Αρχάγγελο Γαβρίλη ως σύμβολο της εξουσίας του Θεού. Και αυτό είναι, γι' αυτό είναι και ο πρεσβευτής, είναι ο Άγγελος που ευαγγελίζεται το καινούργιο γεγονός, το μεγάλο γεγονός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και το κηρύκιο που κρατάει είναι αυτό που είχαν οι πρέσβεις στην αρχαία Ελλάδα. Βλέπετε, και αυτό είναι ένα συμβολικό στοιχείο το οποίο έρχεται από την αρχαία ελληνική τέχνη. Η Εκκλησία μας πήρε από την αρχαία ελληνική τέχνη στοιχεία τα οποία δεν αλλοιώνουν τη δογματική αλήθεια. Πήρε συμπληρωματικά στοιχεία, πήρε επιμέρους στοιχεία εικαστικά τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο, βοήθησαν την Εκκλησία να αποδώσει με ένα καλύτερο τρόπο, με μια γλώσσα εικαστική, την αλήθεια της πίστεώς μας. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί τη γλώσσα του παρόντος, αλλά πώς τη χρησιμοποιεί? Δεν τη δέχεται έτσι όπως είναι. Απλώς την αποκαθαίρει πρώτα από τα ξένα στοιχεία, τα θύραθεν, τα ιδωλολατρικά ή τα κοσμικά, και δίνει ένα καινούριο νόημα, ένα νόημα χριστιανικό, ένα νόημα ορθόδοξο, εκκλησιαστικό, σε αυτά τα σύμβολα του παρόντος ή τη γλώσσα του παρόντος. Χρησιμοποιεί πολλές εκφράσεις από τον Αριστοτέλη στην δογματική διδασκαλία. Οι πατέρες χρησιμοποίησαν τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Πλοτίνο. Δεν χρησιμοποίησαν όμως τη φιλοσοφία τους, χρησιμοποίησαν τους όρους ουσία, υπόστασης, φύσης. Αυτά είναι εκφράσεις, είναι λέξεις φιλοσοφικές, τις οποίες τις χρησιμοποιούσε ο Αριστοτέλης. Ήταν το Αριστοτέλη, ήταν το Πλάτων, αλλά η Εκκλησία της έδωσε καινούριο νόημα, της νοηματοδότησε χριστιανικά, της νοηματοδότησε εκκλησιαστικά, της έδωσε ένα νόημα ορθόδοξο. Γι' αυτό και πιστεύω ότι μερικά πράγματα, μερικά συμβολικά στοιχεία τα οποία έρχονται από τη Δύση, εάν δεν αλλοιώνουν την δογματική αλήθεια που εκφράζεται στο γεγονός της ιεράς ιστορίας της Εκκλησίας μας, δεν αλλοιώνουν την πίστη μας και δεν ενοχλούν. Βλέπετε, να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Οι σκηνές της Αποκαλύψεως ήρθαν τέλη 16ου-17ου αιώνος στο Άγιον Όρος. Αυτές είναι απεικονίσεις οι οποίες βυζαντινοποιήθηκαν, μεταφράστηκαν εικαστικά από την δυτική εικαστική παράδοση στη Βυζαντινή και δεν ενοχλούσαν. Ξέρετε ότι στην Αποκάλυψη έχουμε στην απόδοση, την εικαστική απόδοση του βιβλίου της Αποκαλύψεως, δεν υπήρχε στη Βυζαντινή παράδοση, δεν υπήρχαν εικόνες, δεν υπήρχαν τοιχογραφίες, δεν είχαν ασχοληθεί οι Βυζαντινοί με την εικονογραφία της Αποκαλύψεως. Και μόλις στα τέλη του 16ου αιώνα έχουμε στη Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά οργανωμένο ένα μεγάλο εικονογραφικό κύκλο. Αυτός ο εικονογραφικός κύκλος, αφού δεν είχαν ζωγράφοι από πού να βρουν τα πρότυπα, τα πήραν από Γερμανούς και Ιταλούς ζωγράφους, οι οποίοι είχαν ζωγραφίσει αυτά τα θέματα. Αλλά δεν τα άφησαν έτσι όπως τα βρήκαν. Τα μετέφρασαν ζωγραφικά, τους έδωσαν μια βυζαντινή χρειά, τα έκαναν τα έκανα βυζαντινή τέχνη. Γι' αυτό πολλές φορές θα δούμε και στοιχεία της δυτικής εικαστικής παραδόσεως στη δική μας την εκκλησιαστική τέχνη, αλλά είναι λεπτομέρειες οι οποίες διανθίζουν, διακοσμούν τις παραστάσεις και δεν αλλοιώνουν, αυτό πρέπει να το προσέξουμε, να το έχουμε πάντα υπόψη μας, δεν αλλοιώνουν την δογματική αλήθεια του γεγονότος, δεν αλλοιώνουν αυτό το νόημα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου της Ορθοδόξης Εκκλησίας, όπως το βλέπει η Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Άρα από ό,τι καταλάβαμε πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στο γεγονός και όχι σε μικρές λεπτομέρειες.
1: Ναι, οι λεπτομέρειες πολλές φορές στη ζωγραφική είναι για να διανθίσουν, για να μπορέσει ο άνθρωπος, ο πιστός, να κατανοήσει το γεγονός και να εφρανθεί και η καρδιά του πολλές φορές, η ψυχή του, βλέποντας μια λεπτομέρεια η οποία μπορεί και να μην είναι από την Βυζαντινή παράδοση.
0: Και κλείνοντας έτσι αυτή την όμορφη συζήτηση, αν θέλετε να δώσετε και ένα μήνυμα στους φίλους ακροατές για τη μέρα του Ευαγγελισμού.
1: Το μήνυμα είναι το ίδιο το γεγονός. Είναι η χαρά, η ελπίδα και η πίστη που μας δίνει ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Είναι το άκουσμα ότι θα έρθει ο Σωτήρ. Το άκουσμα ότι ήρθε σήμερα ο Σωτήρ. Είναι το άκουσμα ότι το γένος των Ελλήνων θα ελευθερωθεί. Γι' αυτό και οι πατέρες μας το 1821, την 25η Μαρτίου, τη συνέδεσαν την Επανάσταση από τον Οθωμανικό ζυγό, την συνέδεσαν με αυτή τη μεγάλη γιορτή της ελπίδας, με αυτή τη μεγάλη γιορτή της αφετηρίας, της σωτηρίας των ανθρώπων, του ανθρωπίνου γένους, της σωτηρίας της ψυχής των ανθρώπων και την αφετηρία της σωτηρίας της ψυχής των ανθρώπων το συνέδεσαν με την αφετηρία της σωτηρίας και του γένους των Ελλήνων.
0: Και έτσι γάρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας αυτή τη μεγάλη γιορτή, αυτή τη μεγάλη μέρα για την Εκκλησία μας.
0: Να ευχηθούμε έτσι και εμείς το μήνυμα του Ευαγγελίου να μιλήσει στις καρδιές όλων.
1: Αυτό ευχόμαστε και γι' αυτό, σε αυτό όλοι πρέπει να προσευχόμαστε.
0: Και να λάμψει ίσως σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει όλος ο κόσμος.
1: Βεβαίως και η ελπίδα πάντα είναι ο Χριστός.
0: Ακριβώς.
1: Για όλα.
0: Ακριβώς. Αρκεί να έχουμε και πίστη φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, χαίρετε.
0: Φίλοι ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεώργιο Τσιγάρα, αναπληρωτή καθηγητή ιστορίας, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο τμήμα ιστορίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία». Ηγούμενος του λόγου στην εκπομπή μας είναι όπως πάντοτε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης, ο Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, Ιωήλ, τον οποίο και ευχαριστούμε επειδή κάθε φορά μας αναπτύσσει με πολύ ωραίο τρόπο επικοδομητικά και απαραίτητα για τη σωτηρία μας διδάγματα από τους πατέρες της Εκκλησίας και από την Αγία Γραφή. Σεβασμιότητε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας.
1: Και πάλι και ο Πολάκης, όπως πολλά έχω πει εδώ πέρα στην εκπομπή, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που με καλείτε κάθε φορά για να συζητήσουμε ένα θέμα πνευματικό. Όπως ξέρετε, έχουμε αρχίσει μια σειρά από την επί του όρους ομιλία.
0: Και μάλιστα από τους μακαρισμούς.
1: Μακαρισμούς. Να διαβάσουμε το κομμάτι των μακαρισμών και να σταθούμε σε εκείνο που είναι, έχει η σειρά. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσατος αυτού προσήλθον αυτό η μαθηταία αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκην αυτούς λέγον μακάρι πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ανώ. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωση μας και διώξωση και ύπος πάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύ σε της ουρανής. Το γαρε δίωξαν τους προφήτας τους πρώιμων. Ο μακαρισμός που έχει σήμερα σειρά είναι «Μακάρι η ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Για να τον αναπτύξουμε, να πούμε τα σχόλια των πατέρων και να κάνουμε και παρατηρήσεις που έχουν σχέση με την πνευματική μας ζωή. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που είναι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν «Υιοί του Θεού», «Παιδιά του Θεού». Για να δούμε τώρα τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων. Θα αρχίσουμε από τον έξαρχο των ερμηνευτών,
0: τον Χρυσόστομο.
1: Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που πολλές φορές το έχουμε πει, έχει ερμηνεύσει όλο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, όπως και το κατά Ιωάννη, και κάνει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Ο Ιερός Χριστός μας λέει πως το έργο του Χριστού πάνω στη γη γίνεται υπόδειγμα στους ανθρώπους για την ειρήνη. Το έργο του Χριστού, ό,τι έκανε ο Κύριος, είναι υπόδειγμα για εμάς τους άλλους τους ανθρώπους. Η μήνη πολυμπάνων υπογραφών, που λέει ο άλλος Απόστολος. Και γάρ του μονογενούς έργου εγένετο τούτο, συναγαγήν τα διεστώτα και καταλάξε τα εκπεπολεμένα. Έργο του Χριστού είναι να ενώσει τα χωρισμένα και να ειρηνεύσει αυτά που είχαν περιέλθει σε πόλεμο. Ο Θεός και ο άνθρωπος ήταν σε κατάσταση πολέμου και τους ειρήνευσε ο Χριστός με την ενσάρκωσή του. Εδώ, για να το ερμηνεύσουμε έτσι καλύτερα, να πούμε τι ακριβώς συνέβη. Όταν, ας πούμε, πέσαμε στην αμαρτία, εξευλήθημε του παραδείσου. Χάσαμε εκείνη τη μακαρία επικοινωνία που είχαμε το Θεό, όπου ο Αδάμ και ο Θεός μιλούσαν ως ανή φίλος προς φίλον. Αυτή την ουράνια διαγωγή τη χάσαμε. Βγήκαμε στην κοιλάδα του Κλαθμόνος και από εκεί πήραμε τον κατήφορο. Ένα δείγμα ότι είχαμε πάρει τον κατήφορο είναι ότι αρνηθήκαμε τον δημιουργό μας. Αρχίσαμε να λατρεύουμε πια τα κτίσματα, έτσι, τους ψεύτικους θεούς. Τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τις ιδέες, ακόμη και μικρά ζωήφια. Αρχίσαμε να τα πιστεύουμε. Γίναμε πυρολάτρες και λοιπά. μου έκανε εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, ένας που μου έδωσε μια ερμηνεία για ένα στίχο του Ακαθίστου Ύμνου. Λέει ότι εκεί στην Περσία οι άνθρωποι ήταν πυρολάτρες, πυρολάτρες, λάτρευαν τη φωτιά. Τι είχε συμβεί? Επειδή είχε πολλές πετρελαιοπηγές, μια πετρελαιοπηγή που συνεχώς άναβε φωτιά, την πέρασαν ότι είναι η θεότητα και την ελάτρευαν. Όταν ο Ηράκλητος εξεστράτευσε εναντίον της Περσίας και κατέλαβε την Περσία και πήρε το τίμιο ξύλο πίσω, έσβησε αυτή τη φωτιά, τη νομιζομένη ότι ως θεόν από τους ανθρώπους εκεί της χώρας εκείνης. Την έσβησε και σταμάτησε. Τους έδωσε να καταλάβουν ότι αυτό ήταν μια ανοησία να λατρεύουν τη φωτιά, να έχουν πυρολατρεία. Και αυτό πέρασε στον Ακάθιστο Ύμνο. Πώς το λέμε? Χαίρε της απάτης, την κάμινο σβέσασα.
0: Πυρός προσκύνηση.
1: Παύσασα. Για την Παναγία, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο τόκος της Θεοτόκου, την κάμινο της απάτης την έσβησε. Βλέπετε εδώ τι ωραίο ο ποιητής το λέει, ότι η ειδωλολατρεία, η λατρεία των ειδώλων είναι μια απάτη. Μια απάτη, μια μεγάλη απάτη. Αντί να λατρεύουν τον δημιουργό, λατρεύαν πια τα δημιουργήματα. Τα δημιουργήματα. Και λάτρευαν, ας πούμε, τη φωτιά. Τη φωτιά. Και εκτός το ότι λάτρευαν, ας πούμε, τα δημιουργήματα, την κτήση, είχαν πέσει και σε μεγάλα ηθικά βάραθρα. Βάραθρα, Δεν υπήρχε φραγμός ηθικός. Βλέπετε στην προσδρομή τώρα εκεί.
0: Στο πρώτο κεφάλαιο της
1: προσδρομής. Ναι, πρώτο κεφάλαιο. Είδατε τώρα ετοιμάζονται να κάνουν αυτό το σύμφωνο, συμβιώσεις.
0: Ναι.
1: Όλων των και των άλλων του ιδίου φίλου κλπ. Αυτά το ο Παύλος τα θίγει στην προσδρομέως επιστολή.
0: Ναι.
1: Λέει ότι οι άνθρωποι περιέπησαν σε καταστάσεις μη φυσιολογικές. Δεν το λέει εκεί, δεν το λέει. Άρσενες εν άρσες, την αμαρτία κατεργαζόμενη. Έτσι λοιπόν, θέλω να πω ότι είχε έρθει μια κατάπτωση των ηθών, μεγάλη κατάπτωση. Και το μυαλό του ανθρώπου είχε σκοτιστεί, δεν σκεπτόταν σωστά, αλλά και η ζωή του δεν ήταν καλή. Δεν είχε έτσι καλή ζωή.
0: Και λέει, μάλιστα εκεί πέρα καταλήγει και λέει, όχι μόνο δεν ντρέπονται για αυτά που έκαναν, αλλά επενούσαν και αυτούς που τα έκαναν. Τους επενούσαν.
1: Ναι, ο Παύλος.
0: Ναι, εκεί πέρα σε εκείνο το κεφάλαιο.
1: Ότι η ανέδεια είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Εκτός του ότι, ας πούμε, έκαναν την αμαρτία, την επενούσαν και την προέβαλαν σαν υπόδειγμα, που είναι το αποκορύφωμα της ανεδίας. Δεν φτάνει που πέφτει στην αμαρτία, μην μιλάς. Θεέ μου, ελέησον, έτσι. Αλλά όταν την κάνεις την αμαρτία και σημαία και με ανέδεια και όλος, όπως συμβαίνει και σε πολλά κράτη της Ευρώπης, πολλά κράτη της Ευρώπης. Πολλές αμαρτωλές καταστάσεις, η ανέδεια της έχει εξυψώσει και της παρουσιάζει για υπόδειγμα της ζωής των ανθρώπων. Λοιπόν, όλα αυτές οι καταστάσεις είχαν κάνει τον άνθρωπο να στραφεί εναντίον του Θεού. Εναντίον. Υπήρχε, θα λέγαμε, ένας διαρκής πόλεμος, μια διαρκή έχθρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Όχι από την πλευρά του Θεού, αλλά από την πλευρά ποιου, του ανθρώπου. Ο Θεός ουδέποτε εχθραίνει. Ποτέ δεν είναι εχθρός του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος με τη ζωή του, με τα έργα του, με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, τι κατόρθωσε? Να έχει μια απόσταση από τον Θεό και να μισεί τον Θεό. Να μην θέλει να ακούσει για τον Θεό, τον αληθινό Θεό. Λοιπόν, ο Παύλος θα το πει και με ότι το μεσότυχο του φραγμού, έτσι. Σαν να υπήρχε μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου ένα μεγάλο τείχος. Τείχος. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και αυτά που ήταν χωριστά τα ένωσε. Πώς τα ένωσε? Στο δικό του πρόσωπο. Ενώθηκε ο Θεός και ποιος? Και ο άνθρωπος.
0: Το τείχος και ο Ισαΐας το αναφέρει. Λέει ο Θεός εκεί πέρα, λέει στους ανθρώπους, μήπως εγώ είμαι μακριά από εσάς? Δεν είναι αμαρτία σας σαν τείχος που υψώνεται και χωρίζουν εσάς από εμένα? Ναι. Ο Κύριος δεν είναι, γιατί λένε, πού είσαι Κύριε, πού είσαι? Εμείς κάναμε τα πάντα για εσένα. Αφήστε τις αμαρτίες που είναι σαν τείχος που χωρίζουν μένα από εσάς και θα με δείτε εμένα.
1: Μάλιστα. Υπήρχε ένα μεσότυχο έτσι του φραγμού, το οποίο μεσότυχο που ήταν ένας φραγμός μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ο Κύριος με την ενσάρκωσή του τα διεστώτα τα ένωσε, έτσι, τα ένωσε. Δεν είναι ούτε μόνον άνθρωπος, αλλά ούτε μόνον Θεός. Είναι και τα δύο θεάνθρωπος. Ένωσε αυτά που είχαν περιέλθει σε πόλεμο, έτσι, σε πόλεμο. Ήπλωσα στα σπαλά μας, λέμε εκεί, και ίνωσα στα το πριν τι διεστώτα. Τα το πριν διεστώτα. Εκείνα που προηγουμένως ήταν, είχαν χωρισμένα. Γι' αυτό λοιπόν ο κατεξοχήν ειρηνοποιός είναι ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Έπειτα θέλω να πω, έτσι να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας, κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές, ότι στην Εκκλησία δεν υπάρχουν αφηρημένες ιδέες, αλλά είναι συγκεκριμένα βιώματα εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν μιλάμε για ειρήνη εννοούμε τον Χριστό, έτσι. Αυτός στην ειρήνη μόνο, δεν λέει ο Παύλος. Όταν μιλάμε για αγάπη εννοούμε τον Χριστό. Όταν μιλάμε για ζωή εννοούμε τον Χριστό. Όλα αυτά που εμείς τα θέλουμε να τα έχουμε δικά μας, όλα αυτά είναι, ας πούμε, συγκεντρωμένα στο πρόσωπο του Χριστού. Ενσαρκώνονται, βιώνονται στο πρόσωπο του. Άμα ζεις στο Χριστό, άμα ζεις στο Χριστό, θα βιώσεις και όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, λέμε προηγουμένως, έτσι είναι. Και να εδώ και ένα σχόλιο ακόμη που λέει ο Άγιος Χριστόστομος. Εδώ εννοεί όχι μόνο να μην μαλώνουμε και να μην απεκθανόμαστε τους άλλους, αλλά κάτι περισσότερο. Είναι και εταίρους στασιάζοντας συναγάγομεν. Όχι απλώς να μην μαλώνουμε μεταξύ μας, αλλά και τους άλλους, να ειρηνεύουμε και τους άλλους, τους στασιάζοντας. Μεταξύ τους έχουν διαφορές. Αυτό είναι μέσα στην ερμηνεία του μακαρισμού από τον Ιερό Χρυσόστομο. Τώρα προχωρώντας παρακάτω, μπορούμε να πούμε κάτι που λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο οποίος ακολουθεί πιστά την ερμηνεία του Χρυσοστόμου και λέει: ειρηνοποιοί είναι κατεξοχήν εκείνοι οι οποίοι άνθρωποι, ας πούμε, ειρηνεύουν τους ανθρώπους, τους άλλους, αλλά και εκείνοι που επιστρέφουν.

0: θα τον πείσεις να σταματήσει να πέφτει στην αμαρτία και να επιστρέψει στο Θεό, αυτό θα πει ότι είσαι τι, ειρηνοποιός.
1: Σε αυτό σεβασμιότητα πάνω να θυμηθούμε και κάτι που το έχω πει και άλλες φορές στις εκπομπές, το που λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος. Βλέπουμε, λέει, και στο Χριστό όταν λέει την ειρήνη τη δική μου σας δίνω, λέει, ποια είναι αυτή η ειρήνη, σε τι συνίσθεται? Στο ότι γνωρίζει τέλεια τον Θεό του Πατέρα, τον Θεό Πατέρα του. Επομένως, δηλαδή, αν ο Χριστός που έχει τέλεια ειρήνη, η ειρήνη αυτή οφείλεται στο ότι έχει τέλεια γνώση του Θεού Πατέρα, το γνωρίζει τέλεια και να πάβεται στο Πατέρα του και ο Πατέρας αυτόν, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την ειρήνη αν δεν γνωρίσει τον αληθινό Θεό και δεν αναπαυθεί στον αληθινό Θεό.
0: Επειδή είπαμε, η ειρήνη δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, Ιησούς Χριστός. Έτσι δεν είναι? Άμα δηλαδή βιώσεις τον Χριστό μέσα σου, θα βιώσεις και αυτή την ειρήνη. Και την ειρήνη. Για, όπως λέει και ο ίδιος ο Θεοφύλακτος, ο Χριστός κατήλαξε ημάς το Θεό. Μας συμφιλίασε με το Θεό. Και ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός λέει ότι όλα αυτά που γράφουν οι δύο προηγούμενοι είναι σωστά και προσθέτει. Προσθέτει, πάει ακόμη λίγο παρακάτω ο Ζυγαβηνός. Λέει πρώτα αυτά τα προηγουμένως που είπαν ο Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακτος, αλλά ο Ζυγαβηνός λέει αυτός που θα υποτάξει το θέλημα της σαρκός, στη γνώμη της ψυχής, και αυτός είναι ειρηνοποιός. Όταν θα κάνει την ψυχή και το σώμα τι, να έχουν την ίδια επιθυμία, να επιθυμούν το ίδιο πράγμα, και αυτός είναι τι, ειρηνοποιός. Ο υποτάξας το χείρον το κρίτονι. Αυτός που το χείρο, πιο το χειρότερο είναι η σάρκα, το κρίτον είναι η ψυχή. Όταν θα υποτάξεις τη σάρκα, τις επιθυμίες της σαρκός στο θέλημα της ψυχής, τότε αυτή η πράξη είναι η πράξη που σε χαρακτηρίζει ως ειρηνοποιών. Έτσι. Πράγματι, πολλές φορές μέσα στην ψυχή μας μέσα έχουμε επιθυμία να ζήσουμε τις εντολές του Θεού, αλλά όταν έρχεται η ώρα του πειρασμού, αυτή η επιθυμία να ζήσουμε τις εντολές του Θεού πάει περίπατο και κάνουμε εκείνο που επιτάσσει η σάρκα μας. Αυτό που λέει ο Παύλος, ότι βλέπω στα μέλη μου έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο ποιο, του Θεού. Το νόμο του Θεού. Έτσι. Όταν θα ειρηνεύσει, εκείνος που θα ειρηνεύσει τη σάρκα με την ψυχή, αυτός είναι μέγας ειρηνοποιός. Μέγας ειρηνοποιός. Ήδη έχει προχωρήσει ο Ζυγαβηνός λίγο πιο πολύ από τους άλλους προηγούμενους ερμηνευτές.
1: Ναι, πάντα και αυτό ταιριάζει με τη θέση που τοποθετεί αυτό ο μακαρισμό ο Κύριος. Πρώτα είπε μακάρι καθαρή την καρδία και μετά προχώρησε αυτό. Ένα λέει δηλαδή ο Χριστός, αφού κάποιος καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και ποτάξει το χείρον στο Κρήτον, τότε θα απολαύσει την ειρήνη και θα γίνει και ειρηνοποιός.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα στο Γρηγόριο των Ίσης, που όπως είπαμε και άλλες φορές, είναι ένας από τους ερμηνευτές των αμακαρισμών που είναι πιο συστηματικός. Πιο συστηματικός. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος των Ίσης, κάνει μια πρακτική σκέψη, μια γενική πρακτική σκέψη, και λέει ποια είναι τα αγαθά της ζωής. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε να απολαύσω τα αγαθά της ζωής, θέλω να ζήσω χρόνια, να απολαύσω τα αγαθά της ζωής. Και λέει τώρα αυτός, ποια είναι τα αγαθά της ζωής, τα νομιζόμενα αγαθά της ζωής. Αυτά που γράφει, παρόλο που ήταν η εποχή του διαφορετική από εμάς, σχεδόν είναι ίδια με τη σημερινή εποχή. Σχεδόν. Αυτά που λέει, ποια είναι τα αγαθά της ζωής στον 4ο αιώνα, αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι στον 4ο αιώνα, και στον 21ο αιώνα πάλι τα ίδια είναι. Κάπως λίγο διαφορετική είναι η διατύπωση. Λέει λοιπόν, τα αγαθά της ζωής ποια είναι κατά τους ανθρώπους, δηλαδή οι άνθρωποι. Τι θεωρούν ότι είναι αγαθά, μεγάλα αγαθά της ζωής που επιθυμούν διακαώς να τα κάνουν, να τα αποκτήσουν? Ο πλούτος, η ευεξία, να είσαι έτσι ζωντανός, η γαμετή, δηλαδή να έχεις γυναίκα, να έχεις οι παιδες, η οικία, οι γονείς, οι υπηρέτες, οι φίλοι. Όλοι αυτοί, να έχεις γονείς, να έχεις υπηρέτες, να σε υπηρετούν, να έχεις φίλους να σε αγαπούν, να έχεις μια γυναίκα, να έχεις παιδιά, να έχεις πλούτο, ευεξία, υγεία, έτσι κλπ. Αυτά είναι μεγάλα αγαθά της ζωής. Αλλά προχωράει και παρακάτω. Λέει, εδώ βάζει άνω τελεία ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Νήσις, και λέει, και έρχεται και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα που τα θεωρούμε αγαθά της ζωής. Πιο συγκεκριμένα. Λέει, τη γη, τη θάλασσα, τις οικίες

0: η κατέρα πρωτίδουσα παράδειση, θύρε, λουτρά και παλέστρα. Λέει, να έχεις ας πούμε χωράφια, έτσι, να έχεις παραδείσους. Τι παραδείσους?
1: Κήπους.
0: Όπως λένε σήμερα, να είχα μια μονοκατοικία και να έχω κήπους και ωραία και αυτά. Και...
1: ένα μπαξέ να έχω. Yeah. Ένα μπαξέ να έχω εκεί πέρα να καλλιεργώ τα λαχανικά.
0: Οι άλλοι απ' έξω της Υπαίθρου λένε να έχουμε ένα μπαξεδάκι να καλλιεργούμε τα λαχανικά μας, αλλά οι άλλοι μέσα στο αυτό να έχουν μια μονοκατοικία με ωραίους κήπους και λοιπά. Θύρες. Θύρες είναι και τα κυνήγια, τα κυνήγια. Το χόμπι. Σήμερα στη θέση εκεί που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις Τύρες, θα μπορούσες να βάλεις το ποδόσφαιρο, έτσι, τα διάφορα αθλήματα και όλα εκείνα τα οποία θεωρούν οι άνθρωποι χόμπι, έτσι. Μετά να έχεις λουτρά, παλέστρες, γυμνάσια, τα γυμναστήρια, τα σημερινά γυμναστήρια, τρυφητήρια και υβητήρια. Και τόπους όπου συγκεντρώνονται οι διάφορες ηλικίες, οι νεαροί και οι πιο μεγάλοι. Και πάντα όσα εστί της ειδονής εφευρήματα, λέει. Και όλα όσα η ειδονή έχει εφεύρει, μας έχει παρακινήσει να εφεύρουμε. Λέει, τώρα κάνει τη σκέψη. Ας πούμε ότι τα έχεις όλα αυτά, έτσι. Και φίλους και γυμναστήρια και παλέστρες και λεφτά και... όταν απουσιάζει όμως η ειρήνη, τι κέρδος εκ τούτων? Ας πούμε ότι τα έχεις όλα, λέει, αλλά μα δεν έχεις ειρήνη, ποιο είναι το κέρδος από αυτόν? Δεν υπάρχει κέρδος από αυτή την κατάσταση, αφού ο πόλεμος, ελλείψη της ειρήνης, κόβει την απόλαυση. Πράγματι, πάρτε ένα σπίτι το οποίο έχει πολλά αγαθά, τέτοια αγαθά πολλά. Άμα μέσα στο σπίτι υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των μελών, πάει η ειρήνη, πάει η απόλαυση. Ο σκοπός είναι να έχεις ειρήνη, να απολαύσεις τα αγαθά, έτσι, με γλυκύτητα, με ταπείνωση, έτσι, δεν είναι? Όταν όμως λείπει η ειρήνη, όλα τα αγαθά του κόσμου να έχεις, δεν μπορεί να σε ικανοποιήσει κανένα, έτσι, κανένα. Κόβει την απόλαυση. Για τώρα να συνεχίσουμε παρακάτω. Και αντίθετα, λέει, έστω κι αν πάθουμε κάποια συμφορά κατά το ανθρώπινο. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποκείμεθα στις πιθανότητες να πάθουμε κάποια συμφορά. Δεν είναι προνόμιον ορισμένων ανθρώπων να έχουν μόνο αυτοί οι συμφορές και οι άλλοι να μην έχουν. Όλοι είμαστε. Οι περιπτώσεις να έχουμε κάποια συμφορά, κάποιο κακό στη ζωή μας, κάποια αρρώστια, κάποιον θάνατο κλπ. Είναι οι πιθανότητες, είναι οι ίδιες σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, εάν όμως έχουμε, λέει, ειρήνη, είμαστε ειρηνικοί, το αγαθό της ειρήνης όταν αναμειχθεί με τη συμφορά κάνει τη συμφορά ευκολότερη. Λέει, αν σου έρθει ένα κακό, άμα έχεις ειρήνη μέσα σου, η ειρήνη αυτή αναμειγνύεται με τη συμφορά και το κακό σου φαίνεται πιο ελαφρύ. Πιο ελαφρύ. Δεν τρελαίνεσαι. Λες, ας πούμε, αφού ο Θεός παρεχώρησε να έρθει η δοκιμασία, θα την υπομείνω. Είχα ακούσει αυτό το αείμνηστο Παναγόπουλο. Εγώ τον άκουσα στην νεότητά μου, έτσι, πολύ καλός, έτσι, γεροκήρυξη, που έλεγε ότι για μια γυναίκα που είχε χάσει τα δυο της παιδιά και όταν πηγαίναν να τη συλληπιθούν, τι έλεγε? Έλεγε, ευχαριστώ το Θεό που με επισκέφθηκε. Θεώρησε το θάνατο δύο παιδιών της, των δύο αγοριών της, ας πούμε, σαν επίσκεψη του Θεού. Τον παρακαλώ όμως να φανεί επίοικη στη νεότητά τους. Είδατε, ενώ μια άλλη μητέρα που δεν πίστευε στο Θεό, θα καταργιόταν το Θεό, θα έλεγε χίλια δύο πράγματα, θα έβριζε, θα φώναζε, θα ξεμαλιαζόταν, έτσι, χίλια δύο. Αυτή, επειδή πίστευε βαθιά στο Θεό, ευχαρίστησε το Θεό, πράγμα που είναι πάρα πολύ, έτσι, δύσκολο να το κάνουμε, αλλά παράλληλα παρακαλούσε το Θεό να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία λόγω της νεότητός τους να απολογηθούν ευνοϊκά. Βλέπετε, εισμένα μπορεί να τα έχεις όλα και να μην έχεις ειρήνη και δεν απολαμβάνεις τίποτα, και μπορεί να σου τύχουν όλα και να έχεις ειρήνη μέσα σου και να τα αντιμετωπίζεις καλύτερα.
1: Και Άγιος Παΐσιος Γέροντα, ότι δεν υπάρχει πίκρα σε αυτή τη ζωή που αν κάποιος την ανακατέψει με τον Χριστό να μην μετατραπεί αυτή σε γλυκό σιρόπι. Έτσι, οποιαδήποτε πίκρα αν την ανακατέψει με τον Χριστό όλη γλυκένεται.
0: Ναι, και ένας Ρώσος θεολόγος λέει ότι ένας Ρώσος Στάρτς λέει ότι ένας που πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθει πάνω του ένα βουνό θλίψεων και να το αντέξει. Και ένας που δεν πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθει ένα σπυρί θλίψεων, μια μικρή έτσι στεναχώρια και να τον βουλιάξει, να τον βουλιάξει κυριολεκτικά, να τον βουλιάξει. Ενώ άλλος, ας πούμε, ο οποίος πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθουν αλλεπάλληλες δοκιμασίες και να τις αντέξει και να δοξολογεί το Θεό. Ενώ άλλος βουλιάζει ολόκληρος, μην μπορώντας έτσι, μη ανεχόμενος αυτή τη μικρή δοκιμασία την οποία έτσι περνάει. Ναι. Βέβαια όταν έχουμε πόλεμο, του πολέμου αισθανόμαστε τα κακά, ενώ ατονούν τον λυπηρών οι αφορμές, έτσι. Ναι. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πούμε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ποιος είναι ο ειρηνοποιός. Κάνει έτσι παρατηρήσεις και λέει ποιος είναι ειρηνοποιός. Ειρηνοποιός δε εστίν ο ειρήνη διδούς άλλο. Ούκαν δε της εταίρο παράσχητο, ο μη αυτός έχει, λέει. Ειρηνοποιός είναι αυτός που μεταδίδει στους άλλους την ειρήνη. Λέει δεν θα μπορούσε να μεταδώσει κάτι αν δεν το έχει αυτός προηγουμένως. Ο καλλιεργημένος άνθρωπος, αυτός ο οποίος πιστεύει στο Θεό, εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, που είναι ταπεινός, αυτός έχει μέσα του τι, η ειρήνη, και τη μεταδίδει στον άλλον. Δεν βλέπετε που λέγανε για τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλί και λοιπόν, ότι όταν φεύγανε από εκεί αισθανόταν ότι φεύγανε ειρηνικοί.
1: Ο κόσμος που τις επισκεπτόταν.
0: Που τις επισκεπτόταν, φεύγανε ειρηνικοί, ειρηνεύανε. Πηγαίναν με λογισμούς και φεύγανε ειρηνικοί. Φεύγανε ειρηνικοί. Πώς λέει και στα αποφθέγματα των γερότων για τον Μέγα Αντώνιο. Λέγει ότι γράφει ότι πήγαιναν δύο μοναχοί και τον επισκέπτονται καταχρονικά διαστήματα και ο ένας μόνο μιλούσε, ο άλλος ήταν άλαλος. Άλαλος. Δεν έλεγε τίποτα. Οπότε μια φορά ο Άγιος του είπε, δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι, λέει. Τόσα χρόνια έρχεσαι εδώ, δεν με ρωτάς τίποτα, δεν έχεις κάτι να ρωτήσεις. Και τι του είπε, αρκεί μη του βλέπει σε πάτερ. Τότε σε βλέπω, ας πούμε, ειρηνεύω, έτσι είμαι φεύγω ειρηνικός. Μου έχει φύγει η ταραχή όλα, αρκεί που σε βλέπω, αρκεί που σε βλέπω. Άρα λοιπόν, ο ειρηνοποιός είναι αυτός που πρώτα έχει την ειρήνη μέσα του και μπορεί να τη δώσει πού, στους άλλους. Πώς έλεγε ο Άγιος Ισάκος Ήρος και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, απόκτησε εσύ την ειρήνη και χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν ειρήνη κοντά σου. Ναι. Βλέπετε όταν πάμε στους Αγίους και είναι ειρηνικοί αλλά και μας μεταδίδουν αυτή την εσωτερική τους βιωματική κατάσταση. Μας μεταδίδουν αυτή την ειρήνη.
1: Και όχι μόνο οι άνθρωποι σε βασμιότητα αλλά και τα ζώα. Και όλη η κτήση ειρηνεύει γύρω από τους ανθρώπους που έχουν ειρηνεύσει. Το βλέπουμε στους βίους των Αγίων έτσι. Από τους πιο παλιούς μέχρι τους σύγχρονους. Να και τον Άγιο Παΐσιο και τους παλιούς και τον Άγιο Σεραφείμ που είπατε. Έτσι, ήταν σε βαθιά ειρήνη και με τα ζώα ακόμη και με όλη την κτήση.
0: Ναι. Δεν υπήρχε έκθρα.
1: Ναι.
0: Τα ζώα επαναστάτησαν εναντίον του Αδάμ όταν παρέβει την εντολή πιο
1: του Θεού.
0: Έτσι. Στον άνθρωπο τον ειρηνικό βλέπουν τον προπτωτικό Αδάμ. Όπως ήταν ο Αδάμ πριν από την πτώση και δεν το φοβούνται. Δεν το φοβούνται, δεν παίρνουν θέση επιθετική απέναντί του, αλλά δεν το φοβούνται και, και εκτίσεις ολόκληρη, έτσι. Πώς είπε ο Κύριος στη θάλασσα, πεφήμωσε και
1: ειρήνευσε.
0: Αμέσως ειρήνευσε η θάλασσα. Και θαύμασα πώς και τα στοιχεία της φύσεως υπακούν σε αυτόν είμαστε. Λοιπόν, ποια είναι η ειρήνη την οποία θα δώσει ο ειρηνοποιός. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονής είναι αγαπητική της προς το ομόφυλο συνδιάθεση. Δηλαδή η διάθεση, η αγαπητική διάθεση που δείχνουμε στους ανθρώπους που έχουμε την ίδια φύση, αυτό είναι τι, η ειρήνη, έτσι, η ειρήνη. Το αντίθετο είναι ή το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η μνησικακία, η υπόκριση, η καταπόλεμον συμφορά κλπ. Ο άνθρωπος του Θεού μεταδίδει στον άλλον αγαπητική διάθεση, την αγάπη.
1: Εκεί βρίσκεται η ειρήνη.
0: Η ειρήνη, όπου βρίσκεται και η ειρήνη. Ο άνθρωπος ο εμπαθής μεταδίδει το μίσος, την οργή, το ψεύδος και όλα τα άλλα από κύματα της φαντασίας.
1: Επομένως, σεβασμιώτα, όταν κάποιος είναι κάπως ειρηνικά τα πράγματα στη ζωή του, αλλά έρχεται κάποιος λίγο και τον τσιγκλάει και αρχίζει μετά να θυμώνει και να αναστατώνεται, μπορούμε να πούμε ότι αυτός ουσιαστικά δεν είχε ειρήνη. Απλώς είχε μέσα την κακία, αλλά κανείς δεν τον είχε ακουμπήσει να βγει η κακία του από μέσα του. Αν είχε αγάπη, πάντα θα ήταν ειρηνικός, ακόμα και όταν του συγκλούσε μια.
0: Μάλιστα. Η ειρήνη είναι των αρρωστημάτων της κακίας και του μίσους αντιφάρμακων. Είδες, άμα σε δαγκώσει μια οχιά, σου δίνουν ένα αντίθετο. Λέει, στα αρρωστήματα της κακίας, που είναι ο φθόνος, ο μίσος, το ψεύδος κλπ., το αντίθετο ποια είναι, η ειρήνη. Ισχυρό αντίδοτο για να έρθει μέσα στη ζωή του Χριστού είναι η ειρήνη. Η ειρήνη με τη φαντασία της αφανίζει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Όπως ακριβώς όταν έρθει η υγεία στον άνθρωπο εξαφανίζεται η αρρώστια, ή όταν φανεί το φως εξαφανίζει το σκοτάδι, έτσι όταν επικρατήσει η ειρήνη, τα εναντία προς αυτήν πάθη λύονται. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ποιος ονείσεις έτσι. Βλέπεις αρρωσταίνεις, παθαίνεις μια ίωση, έρχεται ο γιατρός σου, λέει πάρε κλαρισίντη, πάρε σιρόπια, πάρε ντεπών, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Όταν όμως τα πάρει, σιγά σιγά η αρρώστια εξαφανίζεται και επανέρχεται πάλι πια υγεία, έτσι υγεία. Έτσι είναι. Η ειρήνη είναι το αντιφάρμακο εναντίον όλων των αρρωστημάτων της κακίας. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε, να πάρει ένα μπουκαλάκι που έχει ισχυρό άρωμα. Άνοιξε το λίγο. Τόσο δά να είναι. Τόσο δά το μπουκαλάκι. Άνοιξε το και άφησε να ρίξει και ρίξει λίγη σταγόνη μέσα στο δυνάδισμα στο δωμάτιο. Θα γεμίσει από μυρωδιά. Έτσι θα γεμίσει. Έτσι και ο ελληνικός άνθρωπος είναι σαν το άρωμα. Όπου επικρατήσει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μεταδίδει από μέσα του αυτό το μεγάλο βίωμα της ειρήνης. Μεταδίδει δηλαδή τον Ιησούν Χριστό. Τον Ιησούν Χριστό. Ακόμη γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίζης, λέγει ότι ο δαιμονισμένος και ο θυμώδης έχουν τα ίδια συμπτώματα. Μόνο που ένας είναι τα συμπτώματα αυτά δεν είναι με τη θέλησή του, ο αλλουνού είναι με τη θέληση. Δηλαδή, να το εξηγήσω αυτό πιο καλύτερα. Ο δαιμονισμένος, αυτός που μπαίνει το πονηρό πνεύμα μέσα του, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και μπορεί να μην φταίει και μπορεί να είναι κατ' οικονομία του Θεού. Αλλά πολλές φορές όταν ενοργεί το πνεύμα το πονηρό, του κάνει να τον βάζει να κάνει πράγματα φοβερά, να βρίζει, να φωνάζει κλπ. Ο θυμώδης όμως είναι άνθρωπος που έχει επικρατήσει το πάθος του θυμού μέσα του, έτσι, και ό,τι κάνει δεν το κάνει ακούσια αλλά εκούσια με τη θέλησή του, και περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης τα ενεργήματα του θυμώδους, τα χαρακτηριστικά της ενεργίας του θυμώδους όταν τον πιάνει το πάθος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέει ακούσε πως το λέει: διάστροφος οφθαλμός, γυρίζουν τα μάτια ανάποδα. Όταν θυμώνει κάποιος εν επιγνώση, διάστροφος, παράφορος γλώσσα. Η γλώσσα του λέει χίλια δύο πράγματα λέει. Ασυγκράτητη είναι η γλώσσα. Τραχή φθέγμα. Οξία φωνή. Μιλάς εδώ πέρα και ακούγεσαι στην άκρη της πόλεως. Έτσι, λέγει ακόμη, κλώνος κεφάλι, κουνά στο κεφάλι σου. Χειρών έμπληκτη κινήσεις, χέρια, πόδια κινούνται όλα, βρασμός όλου του σώματος, άτακτοι πόδες κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα συμπτώματα που έχει ο θυμώδης τα έχει και ο δαιμονισμένος, μόνο που ο δαιμονισμένος ακούσια, ενώ ο θυμώδης είναι εκούσια. Γι' αυτό και έχει και μεγάλη ευθύνη, έτσι, και μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν, τώρα προχωρώντας λίγο παρακάτω, προχωρώντας λίγο παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φθόνος πολλές φορές γίνεται αιτία του θυμού. Ο ειρηνοποιός γίνεται μιμητής του Θεού, ε! Ειρηνοποιός είναι αυτός που φέρνει σε συμφωνία τη σάρκα και το πνεύμα του. Το πνεύμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος. Βλέπετε, οι πατέρες έχουν, παρόλο που ο καθένας έχει μια ιδιομορφία και προσθέτει κάτι στους άλλους, πάντως στις γενικές ερμηνείες όλοι λένε το ίδιο, έτσι, ναι. Όλοι λένε το ίδιο.
1: Καταλήγω στο ίδιο, ναι.
0: Στο ίδιο, ναι. Τώρα για να δούμε, λέει, στους όρους, ο Μέγας Βασίλειος, στους όρους κατεπιτομήν, ο Μέγας Βασίλειος γράφει, τι εστίνει υπό του Κυρίου, ο υπό του Κυρίου μακαριζόμενος ειρηνοποιός. Ποιος είναι αυτός που μακαρίζεται από τον Κύριο? Και δίδει την απάντηση. Αυτός που συνεργάζεται με τον Κύριο. Όταν συνεργάζεσαι με τον Θεό, όπως είπε ο Απόστολος, πρεσβεύομαι υπέρ του Χριστού, όσαν παρεκάλει ο Θεός διημών. Δεόμεθα υπέρ του Χριστού. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Αυτός ο οποίος έχει συμφιλιωθεί με τον Θεό είναι συνεργάτης του Θεού. Προσπαθεί να εφαρμόσει εντολές του Θεού. Έρχεται σε συμφωνία με τον Θεό. Αυτός είναι ο κατεξοχήν ειρηνοποιός. Έτσι δεν είναι? Ο κατεξοχήν ειρηνοποιός. Την ειρήνη του κόσμου την έχει απορρίψει ο Κύριος. Ναι. Έτσι, να πώ
1: το λέει. Το λέει ξεκάθαρο, ναι.
0: Η ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσε, εγώ δίδομη ημήν. Δεν σας λέγω να αποκτήσετε την ειρήνη όπως λέει ο κόσμος, αλλά όπως θέλω εγώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως θέλω εγώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ειρήνη του Θεού είναι διαφορετική από την ειρήνη του κόσμου. Μάλιστα η ειρήνη του κόσμου είναι και άστατη. Μπορεί να ειρηνεύσεις σήμερα και την άλλη μέρα τι να...
1: Να μελώσεις, να ενέργεις.
0: Μάλιστα.
1: Σε ταραχή μεγάλη.
0: Ο ειρηνοποιός είναι πρεσβευτής του Χριστού. Δεν λέγει καταλάξατε το Θεό, αλλά καταλάγετε το Θεό. Καταλάξατε, δεν λέει καταλάξετε το Θεό, αλλά καταλάγετε το Θεό. Εσύ, ο Θεός δεν εχθρεύει, δεν εχθραίνει εμάς. Δεν φταίει, ο Θεός δεν μας βάζει ποτέ σε πειρασμό. Εμείς μπήκαμε σε πειρασμό και χαλάσαμε τη σχέση μας με το Θεό. Γι' αυτό λέει καταλάγετε το Θεό, συμφιλειωθείτε με το Θεό. Έτσι, συμφιλειωθείτε με το Θεό. Μεγάλος ο πλούτος της συγκατάβασης του Θεού. Και ο Οριγένης λέει και μια αυτή, η ειρηνοποιός είναι αυτός ο οποίος έχει μιμηθεί το Χριστό εν το ιδίο μέτρο όμως. Δηλαδή δεν μπορεί ένας, ανάλογα με τη θέση που έχει και το αξίωμα που έχει και τη χάρη που έχει πάρει το Θεό, γίνεται και ειρηνοποιός. Έτσι, ένας επίσκοπος έχει μεγαλύτερη ευθύνη να επικρατήσει ειρήνη στην επισκοπή του, έτσι, από μια νοικοκυρά και έναν άνθρωπο που είναι απλούς εν το ιδίο τι μέτρο. Δεν μπορούμε εμείς να διευθετούμε και πράγματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά μας, αλλά ο επίσκοπος σαν επίσκοπος μπορεί να έχει την ευλογία από τον Θεό να είναι ειρηνοποιός όλης της Μητροπόλης, έτσι, του κλήρου και του λαού. Να μιμηθούμε τον Θεό ανάλογα με το μέτρο της δυνάμειός μας. Ο Χριστός ήταν Θεός ενώ εμείς είμαστε τι? Άνθρωποι. Δεν μπορούμε να έχουμε την ικανότητα που έχει ο Χριστός, που είχε ο Χριστός σε τέλειο βαθμό, αλλά μπορούμε να τον πλησιάσουμε ανάλογα με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε, έτσι. Ανάλογα με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε. Δεν θα πρέπει, ας πούμε, να ανακατεύουμε τους ανθρώπους. Υπάρχουν μερικοί που ανακατεύουν ποιους? Τους ανθρώπους. Ανακατεύουν τους ανθρώπους και τους βάζουν να μαλώνουν μεταξύ τους, έτσι. Και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος λέει ότι οι ειρηνοποιοί είναι από την τάξη των σωζωμένων οι μόνοι που ονομάζονται Υιοί του Θεού. Αν δείτε τους μακαρισμούς, οι μόνοι που ονομάζονται Υιοί του Θεού είναι ποιοι? Οι ειρηνοποιοί. Αυτοί που έχουν ειρηνεύσει.
1: Άρα καταξοχήν αυτοί επιτελούν το έργο του Χριστού, του Υιού του Θεού.
0: Μάλιστα. Και ο Χριστός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεός, έπαθε για μας για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να μας ειρηνεύσει με τον εαυτό του, να μας συνδέσει με τον εαυτό μας, και ο άλλος για να καταλήξει, να καταλύσει τον εν ημίν τι πόλεμο. Έναν πόλεμο αναγνωρίζει ο Άγιος Γρηγόριος, τον πόλεμο εναντίον του αντικειμένου, έτσι. Εναντίον του Σατανά, έτσι. εναντίον της όταν αυτό το πόλεμο μόνο αναγνωρίζει ο Άγιος ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, κανέναν άλλο πόλεμο, ο οποίος πρέπει να είναι διαρκής και ένας, γιατί και ο διάβολος κατά τη σωτηρία αεί τρέχει τη συμμετέρα, τρέχει εναντίον μας, αλλά και εμείς αγωνιζόμεθα να μην εφαρμόσουμε το θέλημα του διαβόλου, το να αποθήσουμε τον αντικείμενο, έτσι. Μόνο αυτό το πόλεμο παραδέχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έτσι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για τώρα, και μάλιστα πλέκει το εγκόμιο της ειρήνης. Η ειρήνη φίλη, το γλυκί και πράγμα και όνομα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ειρήνη φίλη, η φίλη ειρήνη, το γλυκί και πράγμα και όνομα. Και η κατάσταση της ειρήνης είναι γλυκία, αλλά και το όνομά της είναι γλυκή. Είναι γλυκή. Η ειρήνη φίλη, το εμόν μελέτημα και καλόπισμα. Είδατε πως το λέει, το εμόν μελέτημα και καλόπισμα. Και λέει εκεί η ειρήνη του Θεού και ο Θεός της ειρήνης και αυτός εσύν η ειρήνη ημών. Όλα αυτά από την προς Φιλιππησίους και Δευτέρα προς Κορινθίους και Εφεσίους και λοιπά τα έχει πάρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και πλέκει το εγκόμιο της ειρήνης και λέει η ειρήνη φίλη το παραπάντων μεν επαινουμένων αγαθών ή υπολίγων δε φυλασσόμενων. Λέει εντάξει, η ειρήνη είναι μια κατάσταση που την επαινούν όλοι, αλλά λίγοι όμως την εφαρμόζουν.
1: Ναι. Γιατί θα τη βρεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα θα το βρεις όταν πιστεύεις στον αληθινό Θεό και τρεις τις εντολές του.
0: Ναι.
1: Με συνέπεια.
0: Υπολίγων δε φυλασσόμενο το αγαθό, έτσι είναι. Τώρα, θα μπορούσαμε πρακτικά να πούμε μερικές έτσι σκέψεις και να τελειώσουμε. Ο Απόστολος γράφει πως οι ιοί θα κληρονομήσουν τι Θεόν, ώστε ουκέτι οι δούλοι αλλά οι ο δε Υιός και κληρονόμος δια Θεού, έτσι οι ιοί Θεού κληθίζονται, μακάρι είναι οποίοι οι ιοί Θεού κληθίζονται. Άρα λοιπόν αυτοί που θα ονομαστούν οι ιοί του Θεού θα κληρονομήσουν και το Θεό. Θα είναι συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Όπως ο Χριστός μπήκε νικητής στη Βασιλεία του Θεού, έτσι και αυτοί θα εισέλθουν μαζί με τον Χριστό σε αυτή την πνευματική κατάσταση, έτσι. Είναι οι ίδιοι του Θεού που θα κληρονομήσουν τον Θεό. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών. Πάντων, είδατε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να είσαι ειρηνικός. Για να μπορέσουμε να συντρίψουμε τον σατανά πρέπει να έχουμε ειρήνη, το αγαθό της ειρήνης. Να έχουμε το Θεό, την ειρήνη του Θεού. Λέει, ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδας ημών, εντάχει. Στην προς Ρωμαίους επιστολή 16 κεφάλαιο. Αν θέλουμε να συντρίψουμε τον διάβολο, αν θέλουμε να τον εξουδετερώσουμε, να μην τον αφήσουμε να μας χειρεύσει, πρέπει να έχουμε αυτή την πνευματική κατάσταση της ειρήνης. Μετά τον μισούν τον ήμην τι
1: ειρηνικός,
0: έτσι όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Δαβίδ. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα, λέει. Να ο ακατάστατος, ο άνθρωπος ο ακατάστατος, όπως λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, δεν είναι ειρηνικός. Άμα δεις έναν άνθρωπο που είναι ακατάστατος, δεν έχει ποτέ τάξη στη ζωή του, είναι του εδώ και του εκεί, σημαίνει ότι μέσα του δεν έχει επικρατήσει πια η ειρήνη. Άμα τον δεις να μην μπορεί να σταθεί σε μια πνευματική κατάσταση, σε ένα τόπο κλπ, είναι ακατάστατος, έχει έλλειψη της ειρήνης του Χριστού, το λέει. Ο γάρ, ούγαρ εν τες ακαταστασίες ο Θεός, αλλά ειρήνης, αλλά Θεός ειρήνης, στην πρώτη προς Κορινθίους. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά Θεός ειρήνης.
1: Ένας τέτοιος άνθρωπος, σεβασμιότητα, ουσιαστικά δεν έχει αναπαυθεί ακόμη στις εντολές, όλες τις εντολές του Θεού και δεν έχει αναπαυθεί ο Χριστός στην ζωή του. Γιατί θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, ότι λέει Κύριε θα είμαστε ταραγμένοι μέχρι όταν αναπαυτούμε σε σένα πλήρως. Όταν αναπαυτούμε σε σένα τότε θα βρούμε την ειρήνη μας.
0: Μάλιστα. Μετά μας προτρέπει ο Παύλος να ειρηνεύσουμε. Λοιπόν, λέει αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε. ειρηνεύεται. Και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έστε με θυμών. Λέει, ο άνθρωπος που αγωνίζεται θα πρέπει να τα έχει όλα αυτά. Μετά να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Το Ευαγγέλιο που εκεί ήταν οι Απόστολοι ήταν Ευαγγέλιο ειρήνης. Ειρήνης. Βέβαια. Διότι έφερε τον άνθρωπο σε μια ηρεμία, σε μια γαλήνη. Δεν τον έφερε σε ακαταστασία. Ο διάβολος φέρνει τους ανθρώπους μέσα στην ακαταστασία. Ο Θεός πάντοτε μεταδίδει πια την ειρήνη. Έτσι. Λοιπόν, ειρήνη όχι μόνο με άλλους αλλά και με τον εαυτό μας. Αν έχουμε μέσα μας οργή, μνήση, κακία, άλλα πάθη, τότε διώξαμε την ειρήνη. Όσο και αν προσευχόμεθα δεν ειρηνεύουμε ούτε παίρνουμε άλλη χαρά, λέει ο Καβάσιλας. Αν δηλαδή διώξουμε την ειρήνη, μπορεί να προσεύχεσαι και να μην ωφελείσαι τι, καθόλου. Δεν είσαι ειρηνικός. Λοιπόν, ειρήνευσον εν σε αυτό και ειρηνεύσει ουρανός και γη. Λέει ο Άγιος Ισάκ, ποιος,
1: ο Σύρος,
0: έτσι, ναι. Να λοιπόν, εδώ θα σταματήσουμε, πέρασε και η ώρα έτσι. Και θέλω να πω ότι αυτό το μεγάλο αγαθό που είναι ο Χριστός πρέπει να το επιδιώκουμε, να το αποκτήσουμε όλοι μας, όλοι μας. Εάν δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ πνευματικά να προοδεύσουμε, έτσι. Ο ειρηνικός άνθρωπος αυτός δέχεται μέσα τη χάρη, μέσα τη χάρη του Θεού και μπορεί να την αναπτύξει και προπαντός να φτάσει στο τέρμα που είναι η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, για αυτά τα γεμάτα χάρη, έτσι, λόγια που μας προσφέρατε, τα εμπνευσμένα από τους πατέρες της Εκκλησίας και από το Ευαγγέλιο. Έτσι και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου Χριστόδελφοι, ας αναπαυτούμε στο Χριστό, στο Λόγο του Χριστού, ώστε να αναπαυτεί και ο Χριστός μόνιμα μέσα μας, μόνιμα σε εμάς, στην δική μας ύπαρξη. Και τότε οτιδήποτε από τα εξωτερικά συμβαίνουν στη ζωή μας, είτε ασθένειες, είτε θλίψεις, είτε ακόμη και ο θάνατος, δεν μπορούν να μας ταράξουν, διότι ο Χριστός, στον οποίο έχουμε ειρηνεύσει εμείς και αυτός έχει ειρηνεύσει σε εμάς, έχει αναπαυθεί σε εμάς, είναι αθάνατος και μένει στον αιώνα. Και μαζί με αυτόν έτσι θα μείνουμε εμείς και εμείς στον αιώνα, ειρηνικοί και γεμάτοι αγάπη και ευτυχία.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

σταυρωμένε μας λυτρωτή, γλυκέ νυμφίε της ψυχής μας, ήρθαμε και απόψε να σου μιλήσουμε. Κύριε, μέσα μας ένας κόσμος αργοπεθαίνει. Ο ζήλος μας μαραίνεται, φιλορροεί η πίστη μας. Παγώνουν οι καρδιές μας, σκληραίνεται η ψυχή μας. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη μας στην πρόνοιά σου. Χωρίς κανένα δισταγμό παραβαίνουμε τον νόμο σου και χωρίς ντροπή δικαιολογούμαστε με ευκολία. Δεν έχουμε υπακοή και όταν κληθούμε σε απολογία, την ευθύνη ρίχνουμε στους άλλους. Δεν αγαπούμε τον αδελφό μας. Σκληραίνουμε τη στάση μας και δεν ανεχόμαστε τα ελαττώματά του. Λείπει το έλεος από τη ζωή μας. Κάνε μας, Κύριε, πάντα σαν άγγελοι να στεκόμαστε στον αδελφό μας, προσφέροντας τη ζεστασιά του ουρανού. Κύριε, γύρω μας ένα πλήθος λιποτακτή και εμείς δεν ζούμε την αγωνία σου. Γύρω μας χάνονται ψυχές και εμείς χάσκουμε στο χαμό τους. Κύριε, τα αστέρια πέφτουν. Η ζωή μας βραδιάζει, πυκνό σκοτάδι απλώνεται γύρω μας και τα δικά μας φώτα τρεμοσβήνουν. Κύριε, κάνε μας φως να φωτίζουμε.

Κύριε, φτάσαμε στα μισά της στενοπού, όμως ποθούμε να φτάσουμε στο τέρμα. Οι δυνάμεις λιγοστεύουν. Το κακό είναι τραχή. Και εσύ, Κύριε, είσαι ακόμη πολύ μακριά. Σκεπτόμαστε μπροστά στο τέρμα. Μας ανησυχούν τα στερνά. Θέλουμε να φτάσουμε όλοι στο τέρμα. Κανένας μας να μην χαθεί. Όρθιοι να πέσουμε, χωρίς να λυγίσουμε από το βάρος του κακού. Τη ματιά μας, τα χείλη μας και την καρδιά μας, να τα σφραγίσουμε με το δικό σου όνομα.

Κύριε, σου μιλούμε. Δεν μας ακούς. Γιατί αποστρέφεις το πρόσωπό σου? Είμαστε τα πλάσματά σου. Κι όσο κι αν ο Λίβας μαύρισε τα πρόσωπά μας, είμαστε παιδιά σου. Κράτησέ μας κάτω από το δικό σου βλέμμα. Κράτησέ μας ενωμένους. Θωράκισέ μας από τα κύματα της φθοράς. Δυνάμωσε τον αγώνα μας. Ενίσχυσέ μας με τη Θεία σου χάρη. Χαλίβδωσε το φρόνημά μας. Ατσάλωσε το βραχίωνα. Στερέωσε την καρδιά μας επί την πέτρα των εντολών σου. Κύριε, μείνε και πάλι απόψε μαζί μας. Και την παρούσα νύχτα παραδιδόμαστε στα χέρια τα δικά σου.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου, Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτοί τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπανο πλοία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ' εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησονι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησονι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησονι μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησονι μας, Κύριε ηλάσιτι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία.

0: Εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεώ και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίησιν πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομη, προ είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. χαίρε των θαυμάτων Χριστού του Προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωση νοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμμομων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδυνο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δε ρισθέντε σε βό προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γεδομένη. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσω με αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφεται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε από γενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντος αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλουμεν άξιον ον δέδοκα σημείν της η βοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της ενσκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλου νάπτους αφούς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμ φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερίσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκεν. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθη των τείχος. Χαίρε διείσε γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσε εχθροί καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλης Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένη νέα και παράδεισο λογική παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέραν. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς, ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόης ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ηρεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ένα άψυχο, λιγνό κορμί. Το μόνο που το συνδέει με τη ζωή είναι η αναπνοή και η χτύπη της καρδιάς. Αυτό απέμεινε από εκείνο το ακίνητο ζαβολάκι που συνεχώς καρφιζόταν τη σκανδαλιά. Δίπλα του η μάνα. Η αγγελική δεν έφυγε λεπτό. Με το δάκρυ στα μάτια και την αγωνία στην καρδιά, δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να ξαναφέρει τη ζωντάνια στο παιδί της. Σίγουρα σύμφωνα με τους γιατρούς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Αλλά η εγκεφαλική βλάβη, εγκεφαλική βλάβη. Και μόνο το άκουσμα της φράσης της φέρνει ρίγο στο κορμί και αναστάτωση στο μυαλό. Ας είναι, Θεέ μου, μια απλή διάσηση. Ας είναι κάτι περαστικό. Δεν θα την αντέξει τόση δυστυχία που έπεσε σαν κεραυνό στο κεφάλι της. Ας είναι κάτι περαστικό. Το πρώτο 24ωρο είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Παρακολουθείται εντατικά μήπως υπάρχει ενδοκρανιακό αιμάτωμα. Οι εξετάσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι μάλλον καθησυχαστικά. Δεν έχει προκληθεί ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη. Δεν βάβει όμως η διάσηση να είναι εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Παράλληλα, υπάρχει και το κάταγμα δεξιάς κνήμης. Πώς τα φέρνει η ζωή. Ο πανέξυπνος χτύπησε το κεφάλι του. Αυτός που έτρεχε σε φτερό, χτύπησε το πόδι του. Το σπασμένο πόδι είναι πολύ συνηθισμένο σε αυτή την ηλικία, ειδικά στα αγόρια. Είναι άτσαλα στις κινήσεις. Τρέχουν, χτυπιούνται μεταξύ τους, παίζουν ποδόσφαιρο, επιχειρούν να πέσουν από αρκετά μεγάλο ύψος. Θα ταλαιπωρηθεί λίγο, μα θα περάσει. Το χτύπημα στο κεφάλι θα περάσει ή θα μείνει κάποιο ελάττωμα. Θα λειτουργεί ο εγκέφαλος όπως πρώτα, να ρυθμίζει τη σκέψη και όλο το νευρικό σύστημα. Αγωνιώδη ερωτήματα που βασανίζουν την αγγελική καθώς παραστέκεται στο δοκιμαζόμενο παιδί της, που δεν λέει να συνέλθει από το λίθαργο.

Ομίχλη, θολούρα, ένα μούδιασμα του μυαλού, ένα ταξίδι στο τίποτα, αέρινα κύματα. Είναι στα ουράνια, είναι σε ωκεανό και μέσα στη θολούρα αναδύονται αέρινες κάποιες φιγούρες. Όσο προχωρούν προς το μέρος του, ξεχωρίζει τα χαρακτηριστικά τους. Είναι συμμαθητές, φίλοι, το κοιτάζουν κατάματα και ένα παράπονο περπατάει στο βλέμμα τους. Για μια στιγμή

0: παραμερίζουν και ανάμεσά τους ξεπροβάλλει η Μάνου. Τον κοιτάζει με ένα πικρό χαμόγελο. Πόσο εύγλωτα είναι τα μάτια τους. Πόσο κραυγαλαία η σιωπή τους. Νιώθει περίεργα. Κάτι σαν ενοχή. Θέλει να την πετάξει αυτή την ενοχή σαν βρώμικο ρούχο. Το ρούχο, μάλλον αυτού φταίει. Πηγαίνει παράμερα για να αποφύγει τα επίμονα βλέμματα. Βγάζει το πουκάμισο, σαν να ξαλάφρωσε. Και τότε βλέπει κάτι πάνω σε ένα πεζούλι. Μια καινούρια φορεσιά. Στρέφεται προς τα εκεί και τη μετράει με το μάτι. Είναι στα μέτρα του. Οι μορφές γίνονται πάλι αέρας. Με κινήσεις αργές η θολούρα υποχωρεί. Η ομίχλη αποσύρει ένα-ένα τα πέπλα της. Δεν βρίσκεται στους ουρανούς. Δεν ταξιδεύει σε ωκεανό. Είναι εξαπλωμένος. Κάνει μια κίνηση να γυρίσει πλευρό.
1: Κουνήθηκε. Συνέρχεται.
0: Σκύρτησε η μάνα. Αχ, γιατί να γυρίσει. Ήταν τόσο όμορφα. Τόσο χαλαρωτικά στη χώρα του ονείρου. Μες ανοίγει τα μάτια. Βλέπει θαμπά. Μια γυναίκα. Η μορφή σιγά σιγά καθαρίζει. Η θαμπάδα φεύγει. Είναι όμορφη, μα ταλαιπωρημένη. Του χαμογελάει. Κάποιο δάκρυ κυλάει από τα μάτια της.
1: Το κεφάλι μου. Ησύχασε, θα περάσει, μην ανησυχείς.
0: Γλυκιά η φωνή της και γνωστή. Αυτή τη φωνή πρωτάκουσε να του χαϊδεύει τα αυτιά. Αυτή τον ανούριζε τα βράδια όταν ήταν ήπιο. Και αργότερα αυτή του έλεγε παραμύθια για να τον πάρει ο ύπνος. Η πάντα θοπευτική φωνή. Και να, βγαίνει από τα χείλη του η ελπιδοφόρα λέξη.
1: «Μαμά».
0: Ναι, η μνήμη επανέρχεται. Λειτουργεί ο εγκέφαλος.
1: «Δάκι μου, όλα θα πάνε καλά».
0: Κάνει να σηκωθεί.
1: «Ζαλίζομαι».
0: «Ακόμη είναι πολύ νωρίς. Η ζάλη θα φύγει σιγά σιγά». Έκλεισε λίγο τα μάτια. Η χαλάρωση του αρέσει, του κάνει καλό. Ξαφνικά ρωτάει.
1: «Μαμά, πώς βρέθηκα εδώ?»
0: «Έπεσε στην εκδρομή από ένα δέντρο. Η κυρία Μάνου με τους φίλους σου σε βρήκε και σε συνόδεψε στο νοσοκομείο. Την έφυγε από κοντά σου μέχρι που με ειδοποίησαν και ήρθα. Φαίνεται πως σε αγαπάει πολύ».
1: «Κι εγώ?»
0: Του ξέφυγε χωρίς να το σκεφτεί. «Η αλήθεια πάει μπροστά», λέει ο λαός. Από την πρώτη στιγμή είχε καταλάβει, αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Τελικά έχει ένστικτο η αδελφή του. Ξέρει να εκτιμάει. Αυτός είναι το κακό χαλίκι. Του αρέσει να πηγαίνει κόντρα στον άνεμο και έκανε βλακίες. Στο βάθος τη θαύμαζε την καθηγήτριά του. Στο βάθος. Γιατί όλα τα θετικά συναισθήματα τα καταπλάκωνε με αρκετό είδος και υλικό καινοδοξίας και εγωισμού. Ήταν λοιπόν δίπλα του, του συμπαραστάθηκε. Πώς να αντισταθεί ο εγωισμός του μπροστά σε τέτοια προσφορά? Τον έκανε συντρίμια με την αγάπη της. Θυμηθήκε τα λόγια της. Την έπαρση διαδέχεται η πτώση. Συμπυκνωμένη σοφία. Ο υπερήφανος, ο εγωιστής θα πέσει οπωσδήποτε. Είναι θέμα χρόνου. Και εκείνος κυριολεκτικά έπεσε. Από ένα δέντρο ή από το ψηλό βάθρο που είχε στήσει μέσα του. Τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο. Μακριά από το οικείο του περιβάλλον, τη θαλπορή του σπιτιού.
1: «Θέλω να πάμε σπίτι μας».
0: «Μη βιάζεσαι, γέ μου. Χρειάζεσαι παρακολούθηση για 48 ώρες. Θα πάμε όταν μας το επιτρέψουν οι γιατροί». «Μπορεί το αγρίμι να νιώσει καλά στο κλουβί?» «Μπορεί, έστω και λαβωμένος, ο Δάκης να είναι ευχαριστημένος μέσα στους 4 τοίχους του θαλάμου?» Δύσκολα κυλούν οι ώρες. Όμως κάθε ώρα που περνάει, ευτυχώς, η κατάστασή του βελτιώνεται. Καθώς υποχωρεί η κεφαλαλγία και η ζάλη, νιώθει εντονότερα τον πόνο στο πόδι του. Χρειάζεται να ξυπνήσει μέσα του μια δύναμη που την άφηνε κοιμισμένη τόσα χρόνια. Η υπομονή. Αυτή γιγαντώνει τον άνθρωπο και τον κάνει ικανό να πολεμάει με τέρατα και στοιχεία τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες της ζωής. Τώρα, θέλοντας και μη, αξιοποιεί αυτή την καχεκτική πλευρά του. Αυτή η υπομονή τον βοήθησε να περάσουν οι ατέλειωτες 48 ώρες. Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρέπει να μείνει άλλες 2 μέρες για παρακολούθηση. Πώς περνούν άλλες 2 μέρες, σκεφτόταν. Όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε στο θάλαμο ο πατέρας με συγκρατημένο χαμόγελο. Χαιρόταν που το παιδί του συνήλθε από το λίθαργο, αλλά κάτι σκίαζε τη χαρά, αφού ακόμη δεν είχε αναλάβει. Τον κράτησε γερά με τις δυνατές χούφτες του από τους ώμους. «Τότε στο κυνήγι, θυμάσαι? Σου το είχα τάξει πως αν το ξανακάνεις, σου κόψω τα πόδια. Με εσύ πρόλαβες και έσπασες το πόδι μονάχος σου». Γέλασε και πρόσθεσε: «Θα γίνεις καλά, γιά μου. Γρήγορα θα γίνεις καλά. Και στα μυαλά, ε? Μην αρχίσουμε πάλι ζαβολιές». Γέλασε ο γιος και αφέθηκε στο στοργικό αγκάλιασμα του πατέρα. «Τι κάνει το αδερφάκι μου?» Ακούει γνώριμη μια φωνή. Η Σούλα, η αδελφή του, που συνέχεια την τζιγκλούσε με τα αιχμηρά λόγια του. Τον πλησιάζει με μια μεγάλη ανθοδέσμη και του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο. Δεν διαμαρτύρεται. Δεν βάζει τις φωνές. Ούτε σκουπίζει με το χέρι του τα ίχνη του φιλιού. «Καλύτερα είμαι. Ξέρεις ποιον σου φέραμε?» Βγαίνει στο διάδρομο και επιστρέφει με τον Πάνο Σέργη. «Ο θείος μου!» φώναξε ο Δάκης με πραγματική χαρά.

0: Ο Δάκης, με πολύ χαρά μέσα στο νοσοκομείο, δέχτηκε την επίσκεψη των δικών του, των γονιών του, της αδελφής του, αλλά και του θείου του, του Πάνου. Ο Πάνος προχώρησε μέσα και τον χαιρετήσε αδέξια, σαν το ψάρι έξω από τα νερά. Τα αγαθά του μάτια όμως ήταν γεμάτα από αγάπη. Η μάνα πήρε τον πατέρα παράμερα. «Δεν σου κάνει εντύπωση η συμπεριφορά του? Κοίτα πώς υποδέχτηκε τον Πάνο». Ο γιατρός μας είπε να μην εκπλαγούμε αν παρουσιάσει ευερεθιστότητα, διέγερση ή κατάθλιψη. Γενικά αλλαγή προσωπικότητας και συμπεριφοράς. Εγώ βλέπω αλλαγή προσωπικότητας, αλλά προς το καλύτερο. Λες γυναίκα με το ταρακούνημα να πήγαν τα μυαλά τους στη θέση τους. Χαμογέλασε ο Πέτρος. Δεν αποκλείεται, αλλά αν είναι έτσι, τότε χρειάζεται και σε κάποιον άλλο ένα πεσηματάκι.
1: Ποιον εννοείς? Εμένα?
0: Είπε συνοφριωμένος, ακονίζοντας το σπαθί του. Καλά, μην το παίρνεις κατάκαρδα, ένα αστείο είπαμε. Το αφοπλιστικό της χαμόγελο τον έκανε να ξεσπάσει μόνο ένα βαθύ εκτονωτικό αναστεναγμό και μια κίνηση του κεφαλιού δεξιά και αριστερά, σαν να έδωσε τόπο στην οργή, σαν να την συγχωρούσε για το πείραγμά της.

Λιόχαρη μέρα ξημέρωσε. Ο ήλιος του χαμογέλασε στέλνοντάς του τις ακτίδες από το τζάμι του παραθύρου. Και ο Δάκης του ανταπόδωσε το χαμόγελο. Σήμερα έχει κάθε λόγο για να είναι χαρούμενος. Οι τελευταίες εξετάσεις ήταν όλες καλές. Μικροβιολογικές, εγκεφαλογραφήματα, ακτινογραφίες, όλα. Τυπικά περιμένει την επίσκεψη του διευθυντή της κλινικής να τον δει, να του δώσει οδηγίες και φυσικά να υπογράψει το εξιτήριο. Βγαίνει από το νοσοκομείο. Κοντά μια εβδομάδα έμεινε που του φάνηκε αιώνας. Αυτός, το ελεύθερο πουλί, που δεν δεσμευόταν από τίποτα και από κανέναν, να είναι κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους. Αλλά βλέπεις η ανάγκη. Πώς θα γινόταν καλά. Αφέθηκε στα χέρια των γιατρών και έμαθε τι θα πει να προσαρμόζεσαι στις περιστάσεις. Και έμαθε τι θα πει υπομονή. Το κρεβάτι του πόνου τον δίδαξε πρωτόγνωρα πράγματα. Όλες αυτές τις ημέρες, ακίνητος φρουρός δίπλα του, η μάνα του. Ούτε στιγμή δεν έλειψε. Εκτός από τούτη την τελευταία νύχτα. Την έδιωξαν οι νοσοκόμες. «Πήγαινε καλέ στο σπίτι σου να ξεκουραστείς μια στάλα. Δεν το βλέπεις, είναι καλά ο γιος σου. Ό,τι χρειαστεί θα προσέξουμε εμείς». Δεν χρειάστηκε τίποτα ο Δάκης. Είναι μια χαρά. Σηκώθηκε και φάτος. Θέλει να πετάξει από πάνω του τις πιτζάμες, να φορέσει τα ρούχα του, να βγει έξω. Η ζάλη του κεφαλιού έχει περάσει. Τον εμποδίζει το πόδι του. Παίρνει τις πατερίτσες και κατευθύνεται προς την ντουλάπα. Βρήκε το τζιν παντελόνι. Η μάνα του επί δέξια του ξύλωσε τη ραφή στο ένα σκέλος μέχρι το γόνατο για να περάσει το χτυπημένο πόδι άνετα. Να και το γαλάζιο μπλουζάκι. Για το παντελόνι θα χρειαστεί βοήθεια. Το μπλουζάκι κάθισε στην καρέκλα και το φόρεσε χωρίς δυσκολία. Κάθε πρωί το θεωρούσε αυτονόητο να ντύνεται και να πηγαίνει για το σχολείο ή για παιχνίδι στις αργίες. Τώρα κάτι πρωτόγνωρο τον πλημμυρίζει. Είναι υπέροχο να μπορείς να σηκώνεσαι από το κρεβάτι, να μπορείς να ντύνεσαι, να νιώθεις να επανέρχονται οι δυνάμεις σου. Ένα κύμα φουσκώνει τα στήθη του. Ένα συνέστημα που μοιάζει με ευγνωμοσύνη. Θέλει κάποιον να ευχαριστήσει για τούτο το καλό. Δεν ξέρει ποιον. Όμως κάποιος άπλωσε αόρατα το στοργικό του χέρι και τον γλίτωσε από το θάνατο ή τη βαριά αναπηρία που ακινητοποιεί τον άνθρωπο σε κάποιο καρότσι ή τον κάνει φυτό. Στο νου του φτάνει ο απόϊχος από τα λόγια της Μάνου που ακούστηκαν μέσα στην τάξη. Και βέβαια υπάρχει. Τρεις λέξεις θυμάται μόνο από το ρητό που τους είχε πει στα αρχαία. «Εν αυτό ζώμεν». Αυτές όμως οι τρεις λέξεις που ξέρει τώρα τη σημασία τους είναι ικανές να κινήσουν τα σπλάχνα του και η συγκίνηση φτάνει ως το λαιμό. Χωρίς να το σκεφτεί, ένα βουβό ευχαριστώ βγαίνει από την καρδιά του. Πού πήγε το άκαμπτο και σκληρό αγόρι που θεωρούσε τον εαυτό του το κέντρο του κόσμου. Τώρα νιώθει την αδυναμία του ανθρώπου. Τώρα καταλαβαίνει ότι ο ισχυρός είναι άλλος. Που δεν είναι άκαμπτος και σκληρός, αλλά γεμάτος φροντίδα και αγάπη. Ήρθε ανέσθητος, ξαπλωμένος με το νοσοκομιακό αυτοκίνητο και φεύγει σαν κύριος, όρθιος με το αμάξι του πατέρα του. Βέβαια έχει τις πατερίτσες, μα θα τις πετάξει σύντομα για να τρέξει, να παίξει και να χαρεί. Φτερουγίζει η ψυχή του και δέχεται τους γονείς του με ένα πλατή χαμόγελο.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις αδελφότητες των Δανιηλαίων και των Θωμάδων από την έρημο του Αγίου Όρους και θα ακούσουμε τα τυπικά, σύμφωνα με την αγιορείτικη παράδοση, από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 2008.

από τον Διάκο Διονύσιο Φυρφυρί και πάλι από το Άγιον Όρος. Θα ακούσουμε σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου το δοξαστικό Θεοτοκείο Παναγία Δέσποινα σε μέλος Πέτρου Φυλαθίδη, το οποίο το βρίσκουμε στον Εσπερινό του Αγίου Δημητρίου, αλλά συχνά λέγεται στις Αγρυπνίες του Αγίου Όρους.

από τον Επίσκοπο Ροδοστόλου Χριστόστομο και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση από το Άγιον Όρος θα ακούσουμε τον Ενίκητε της Φύσεως Ιώρη σε ηχογράφηση από στήθους όπως το έψελνε ο Γέροντας Επίσκοπος.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιανανίτη, από τον οποίο θα ακούσουμε από την Πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου στη Μεγίστη Λαύρα το έτος 2010 το αργό αλληλουάριο του Αποστόλου.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Προσφυλής μας ακροατέ, σήμερα στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 5, τον 21ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Πάντα δε δοκιμάζετε το καλόν κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Όλα τα χαρίσματα και τις προφητείες εξετάζετε και διακρίνετε ότι θα βρείτε καλό να το κρατήσετε, από κάθε είδους πονηρού να απέχετε. Αφού προσφυλής μας ακροατέ, προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος μας συνέστησε να μην περιφρονούμε τις προφητείες και να σεβόμαστε τους προφήτας, τώρα μας προτρέπει να προσέχουμε το είδος των προφητιών, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ανάμεσα στους αληθινούς προφήτας να παρισφρήσουν και οι ψευδοπροφήτε, οι οποίοι είναι ικανοί με τις ψευδοπροφητείες των να πλανώνται ήδη και να παραπλανούν και τους άλλους. Γι' αυτό οι χριστιανοί οφείλουν εις τον χώρο των προφητών να κινούνται με κάποια διακριτικότητα, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τον αληθινό προφήτη από τον ψευδοπροφήτη και τη θεϊκή προφητεία από τη δαιμονική. Κάθε εποχή προσφυλής μας ακροατέ έχει να παρουσιάσει τους γνησίους αλλά και τους κυβδίλους απεσταλμένους του Θεού. Πάντοτε θα υπάρχουν οι γνήσιοι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου αλλά και οι ψευδοδιδάσκαλοι. Πάντοτε θα υπάρχουν οι άξιοι λειτουργοί του υψίστου και ανάμεσα σε αυτούς και οι ολίγοι, ναι, το επαναλαμβάνουμε, οι ολίγοι επιλείσμονες του Ιερού Υπουργήματος της Ιεροσύνης, στην παρουσία των οποίων ποτέ δεν πρέπει να σκοντάφτουμε. Πάντα θα υπάρχουν οι γνήσιοι εργάτες του αμπελώνους και ανάμεσα σε αυτούς και οι οκνοί και οι αμελείς. Ποτέ δεν έλειψαν και ούτε θα λείψουν οι πραγματικοί ποιμένες που με απόφαση θυσίας ποιμένουν το λογικό ποίμνιο της ποίμνης του Χριστού, όπως ποτέ δεν θα λείψουν και έστω και οι ελάχιστοι μισθωτοί ποιμένες, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνον για αποδοχές και απολαβές που πλωσιοπάροχα τους παρέχει το γαλακτοφόρο και προσοδοφόρο ποίμνιο. Προσοχή λοιπόν συνιστά στους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να διακρίνουν το αληθές από το ψεύδος, το γνήσιον από τον όθον, το θεϊκόν από το σατανικόν. Και στις ημέρες μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ομιλούν προφητικά για τη συντέλεια του κόσμου, την σατανολατρία και την σατανοκρατία, τον ερχομό του Αντιχρίστου και τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θέτοντας μάλιστα και χρονικά όρια στην πραγματοποίησή των. Οι χριστιανοί οφείλουν να προσέχουν αυτά που ακούνε και αυτά που διαβάζουν και να τα θέτουν υπό τον έλεγχο της θρησκευτικής των συνειδήσεως, του γραπτού λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, της υπευθύνου
και αδιαμφισβητεί του γνώμης της Εκκλησίας, της μόνης ικανής να ομιλήσει κατά τρόπων αυθεντικών με το απόλυτον Κύρος που την διακρίνει. Προσφυλής μας ακροατέ, η εποχή μας διακρίνεται για το πλήθος των προφητικών προρήσεων και των εσχατολογικών τάσεων του ανθρώπου. Πολλοί και στις ημέρες μας, τόσο από το δικό μας χώρο της τάξεως των πιστών, όσο και από το χώρο των πλανεμένων αιρετικών, ομιλούν περί των εσχάτων και συντελείας του κόσμου. Μερικοί μάλιστα διακηρύττουν θρασίτατα ότι το τέλος του κόσμου πλησιάζει και καθορίζουν χρόνους και ημερομηνίες κατά τις οποίες θα συντελεστούν τα δραματικά γεγονότα. Το δικό μας χρέος είναι να μην δίδουμε προσοχή σε ό,τι ανεύθυνα πρόσωπα διαδίδουν, αλλά να μένουμε πιστοί σε όσα η Εκκλησία μας διακηρύττει με τις σελίδες της Αγίας Γραφής και των πατερικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Την ακοή μας, την προσοχή μας και την εμπιστοσύνη μας μόνον στην Εκκλησία και στους πνευματικούς ηγέτες και επιμένες της. Και με την ευκαιρία αυτή προσφυλής μας ακροατέ, θεωρήσαμε σκόπιμο να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα ένα τμήμα για να λάβουμε μία γεύση των κειμένων των προφητιών. Στα χέρια μας κρατούμε τον προφήτη Ισαΐα και διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο. «Όραση συνείδεν Ισαΐας Υιός Αμός, εινείδε κατά της Ιουδαίας και κατά Ιερουσαλήμ, εν βασιλεία Οζίου και Ιωάθαμ και Άχας και Εζεκίου, οι ευασίλευσαν της Ιουδαίας. Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν, Ιούσε γένεσα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν. Έγνοβους των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός μου ου συνήκεν. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών ή άνομοι. Εγκαταλείπατε τον Κύριον και παροργήσατε τον Άγιον του Ισραήλ. Τι ετυπληγείτε προς τη θέντες ανομίαν, πάσα κεφαλή εις πόνον και πάσα καρδία εις λύπην. Από ποδόν έως κεφαλής ουκ έστεινεν αυτό ολοκληρία, ούτε τραύμα, ούτε μόλοψ, ούτε πληγή φλεγμένουσα. Ουκ έστι μάλαγμα επιθύνε, ούτε έλεον, ούτε καταδέσμος. Η γη ημών έρημος, η πόλη ημών περίκαυστη, την χώραν ημών ενώπιον ημών αλότριοι κατεστίωσιν αυτήν και ηρήμοτε κατεστραμμένη υπό των λαών αλοτρίων. Εγκαταληφθήσετε η θυγάτρη Σιών ως σκηνή εν αμπελώνει και ως ο προφυλάκιον εν συγκυράτο ως πόλης πολιορκωμένη. Και ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα ως Σόδωμα αναγεννήθημεν και ως Γόμορα ανομοιώθημεν. Ακούσατε λόγον Κύριο άρχοντες Σοδόμων, προσέχετε νόμον Θεού λαός Γομόρας. Τι μη πλήθος των θυσιών ημών, λέγει Κύριος, πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων κρυών και στέαρ αρνών και αίμα ταύρων και τράγων ουβούλωμε.
ουδέ ανέρχιστε οφθύνεμοι, κι ίσγαρε ξεζήτησε ταύτα εκ των χειρόνιμων, πατήν την αυλή μου. Ου προσθήσεστε, εάν φέρετε σε μίδαλιν μάτιον, θυμία μα βδέλιγμα μιεστή, τα σνουμηνία ημών και τα Σάββατα, και ημέραν μεγάλην ουκαν έχουμε νηστείαν και αργίαν. Και τώρα με πιο απλά λόγια Αποκαλύψεις, τας οποίας έλαβεν εκ του Θεού ο Ισαΐας, ο Υιός του Αμός, δια την χώραν της Ιουδαίας και ειδικότερον δια την πόλην Ιερουσαλήμ, επί των βασιλέων Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, οι οποίοι ευασίλευσαν εις το βασίλειον της Ιουδαίας. Άκουε εσύ ουρανέ, και άνοιξον καλώς τα ότα σου, σύ η γη, διότι ο Κύριος πρόκειται να ομιλήσει. Ο Κύριος λοιπόν λέγει, Υιού σε γέννησα και εδόξασα, εκείνοι όμως με εγκατέλειψαν. Το βόδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του και ο όνος γνωρίζει επίσης ότι η φάτνη του όπου τρώγει ανήκει στον Κύριό του. Το Ισραηλιτικό όμως έθνος δεν με αναγνωρίζει ως Κύριόν του. Αυτός ο περιούσιος μου λαός στερείται της στοιχειώδους γνωριμίας του προς εμέ. Αλίμονο σε σένα έθνος αμαρτωλό, λαέ ο οποίος είσαι πλήρης αμαρτεών, γενεά προγόνων πονηρών, γενεά απογόνων παρανόμων. Εγκαταλείψατε τον Κύριον και ούτω παροργήσατε τον Άγιον τούτον Θεόν του Ισραήλ. Πού έμεινε υγιές μέρος να το πληγώσετε, εξακολουθούντες να προσθέτετε αμαρτίας? Ειδικώς ολόκληρος η κεφαλή σας είναι περιαλγής εκ των τιμωριών και η καρδία σας κατόδυνος εκ των πληγμάτων. Αλλά και γενικώς, από ποδόν έως κεφαλής, δεν υπάρχει υγιές μέρος. Δεν υπάρχει μόλοψ, τραύμα, εκεί πληγή εμάσουσα παραπέρα. Όλο το σώμα σας είναι μια ολόκληρη πληγή. Ούτω δεν είναι δυνατόν να επιτιθηθεί μαλακτικόν τι επί των πληγών, ούτε έλεον, ουδέ επίδεσμος. Δια τούτο η χώρα σας θα μείνει έρημος κατοίκων, οι δε πόλεις σας θα παραδοθούν στη φωτιά. Ξένοι λαοί θα καταφάγουν τους καρπούς της χώρας σας και μπρος τους οφθαλμούς σας, και ούτως η χώρα σας θα γίνει έρημος κατεστραμμένη από τους ξένους λαούς. Μετά ταύτα, η ως κόρη υπεφιλημένη πόλης μου Σιών θα εγκαταληφθεί όπως εγκαταλείπεται η προσωρινή θερινή καλύβη εις τριγυμένων αμπελώνα και ως καλύβη η οποία χρησίμευσε ως αποθήκη οπορών εις ένα μπουστάνι από αγκουριές, ως πόλης η οποία πολιορκείται υπό των εχθρών. Ούτως η καταστροφή σας θα είναι μεγάλη. Εάν δε ο Κύριος των δυνάμεων, ο Παντοκράτορ δεν άφηνε υπόλοιπον τι μεταξύ ημών, η καταστροφή μας θα ήταν πλήρης και παντοτινή, όπως ήταν η καταστροφή των Σοδόμων, και θα είχαμε κατά πάντα την τύχη των Γομόρων. Ακούσατε λοιπόν τον λόγον του Κυρίου εις οι άρχοντες, οι οποίοι ομοιάζεται με τους άρχοντας των Σοδόμων. Τι μου χρειάζεται το πλήθος των θυσιών σας, λέγει ο Κύριος. Χόρτασα από ολοκαυτώματα θυσιών κρυών, τα οποία μου προσφέρετε.
Κυρίως δεν είναι το λίπος των αμνών, ούτε το αίμα των ταύρων και τράγων τα οποία επιθυμώ να μου προσφέρετε. Ούτε θέλω να έρχεστε να εμφανίζεστε ενώπιον εμού εν το ναό. Ποιος ζήτησε τις εξωτερικές μόνον θρησκευτικές αυτές πράξεις σας? Κανένας. Δεν θα σας επιτρέψω λοιπόν να πατήσετε του λοιπού τις ιερές αυλές του ναού μου. Εάν μου προσφέρετε τυπική θυσία της εμιδάλιος, αν εσωτερικής αλλαγής, είναι ματαία η προσφορά σας αυτή. Και αυτό ακόμη το ευώδες θυμίαμα, άνευ μετανοίας, είναι δυσόδες και συχαμερό σε μένα. Ουδόλως θα δεχθώ, ούτε θα ανεχθώ καν τις κατωτέρω εορτές. Εκάστην πρώτην του μηνός και αυτήν την ημέραν του Σαββάτου, ουδέ και άλλην επίσημον εορτή σας. Την νηστεία σας, τις αργίες των εορτών σας και τας εορτάς των μηνιών σας και τις άλλες εορτές σας μισή η ψυχή μου. Σας χόρτασα και σας αηδίασα. Δεν θα υπομείνω πλέον τις αμαρτίες σας. Όσες φορές υψώνετε τα χέρια σας προσευχόμενοι προς εμέ, θα αποστρέφω τους οφθαλμούς μου από σας. Και όταν θελήσετε να αυξήσετε τις προσευχές σας προς εμένα, δεν θα σας ακούσω.

Όλα αυτά θα κάνω, διότι τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα. Λουσθείτε λοιπόν ψυχικώς και γίνετε έτσι εσωτερικώς καθαροί, αφαιρούντες τα σπονηρίας από το βάθος των ψυχών σας, ώστε να είστε καθαροί μπροστά στους οφθαλμούς μου. Ναι, παύσατε τα σπονηρία σας, φροντίσατε γενικώς να κάμνετε το καλόν και ειδικώς προσπαθείτε να είστε εις τας δίκα σας δίκαιοι αθωώνοντες των αδικούμενων, αποδίδοντες το δίκαιον εις το ορφανόν, δικαιώνοντες την αδικουμένη χείραν. Όταν γίνουν όλα αυτά, ελάτε να συζητήσουμε, λέγει Κύριος. Τότε, εάν οι ψυχές σας είναι λόγω των αμαρτιών σας ερυθρές, θα κάμω αυτές λευκές όπως είναι το χιόνι. Εάν δε οι ψυχές σας είναι περισσότερο βαμμένες με το αίμα, κατακόκκινες, θα κάμω αυτές λευκές όπως είναι το λευκό μαλλί των προβάτων. Εάν θελήσετε να υποταχθείτε σε μένα, θα απολαύσετε όλα τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θελήσετε να με υπακούσετε, η μάχαιρα των εχθρών θα σας φάγει. Το στόμα του Κυρίου ορίζει ταύτα. Όσοι ιδιαίτερα θέλουν να ασχοληθούν με το κείμενο αυτό το προφητικό, ας το αναζητήσουν στον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 1 έως και 19.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Μιχάλη Μελέτη. Εκφωνεί ο Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Οικονόμου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου. Ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποι εισόμνη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδε απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονιερόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθεί σε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεστέ σε. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τα αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέληση της θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Έψαλε Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Μιχάλη Μελέτη.

Ιερός Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε στην Αγάπη σας ένα εορτολογικό θέμα το οποίο αναφέρεται στον προφήτη Ηλία. Το πώς δηλαδή εντάχθηκε και γιατί στο εορτολόγιο, ποια είναι η προσωπικότητά του πρώτα και στο τέλος να δούμε τι λέγει η υμνογραφία για το πρόσωπο αυτό. 900 χρόνια π.Χ., 900 και πλέον χρόνια π.Χ., στον Ισραήλ έζησε μια σπουδαία προσωπικότητα και δυναμική, από τους πλέον γνωστούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Άγιος Ηλίας ο Θεσβήτης, που καταγότανε από την Θέσβη, μια πόλη πέραν του Ιορδάνου, και το όνομά του παράγεται από το Ελιγιάχο που σημαίνει «Ο Γιαχφέ είναι ο Θεός μου». Το όνομά του επίσης ήταν Θεόσδοτο, δόθηκε δηλαδή από το Θεό για συγκεκριμένο σκοπό. Για να αναδειχθεί αυτή η προσωπικότητα, συνεργάτης θα λέγαμε και όργανο κατά κάποιον τρόπο του Θεού, προκειμένου να επιστρέψει ο Ισραηλιτικός λαός, ο οποίος είχε παρεκκλίνει προς την ειδωλολατρία επί βασιλείας Άχαβ. Με το πρόσωπο του προφήτη Ηλία συνδέονται κάποια γεγονότα. Είναι 5-6 γεγονότα, θα τα δούμε ένα-ένα, τα οποία δεν έχουν μόνο ιστορική σημασία, αλλά κυρίως έχουν πνευματική διάσταση, αλλά και τυπολογική σημασία, δηλαδή έχουν προφητικό λόγο, δηλαδή προφητεύουν, προτυπώνουν πράγματα τα οποία εκπληρώνονται στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρώτο λοιπόν κομμάτι εδώ της ομιλίας μου θα αναφερθώ στα γεγονότα τα οποία συνδέονται με το πρόσωπο του προφήτη Ηλία, όπως περιγράφονται στο βιβλίο των βασιλιών, στο τρίτο και τέταρτο βιβλίο των βασιλιών, περικοπές από το οποίο αναγινώσκονται στην ακολουθία του Εσπερινού της ημέρας αυτής. Να πάρουμε το πρώτο γεγονός που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η αναγγελία της ανομβρίας. Ορκίζομαι, λέει στον Άχαβ, τον βασιλιά των Ισραηλιτών, ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα βρέξει για αρκετό καιρό και θα πληγεί η χώρα από την ανομβρία αλλά και από την ακαρπία και από την πείνα κατά συνέπεια. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα, προσεύχεται ο προφήτης Ηλίας στο Θεό να μην βρέξει ο Θεός και να πεινάσουν οι άνθρωποι. Εδώ έχουμε μία, έρχεται σε αντίθεση θα λέγαμε με το φιλέσπλαχνο και μακρόθυμο πνεύμα του Θεού μας. Αλλά αυτό συμβαίνει όχι για να τιμωρηθεί ο Ισραηλιτικός λαός, αλλά έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα προς δοκιμασία και σοφρονισμό του. «Είδες, λέει, δεσπότην υπό ευνίας δούλων ενικημένων», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «και γαρδε ο Ηλίας από ζήλου πολλού τούτου επίησε». Είδες να είναι ανώτερος ο δούλος από το δεσπότη. Να, εδώ έχουμε το παράδειγμα του προφήτη Ηλία. Και κατά κάποιον τρόπο υπακούει, υποτάσσεται, αν μπορώ να το πω έτσι, ο Θεός στο αίτημα του προφήτη Ηλία, ακριβώς για να αφυπνιστεί ο λαός του Θεού. Παίρνει στη συνέχεια την εντολή ο προφήτης Ηλίας, με τα γεγονότα αυτά, της ανομβρίας δηλαδή, να φύγει σε ένα χήμαρο με το όνομα Χοράθ, έτσι λέει το βιβλίο των βασιλιών, που είναι ανατολικά του Ιορδάνου και εκβάλλει στον Ιορδάνη ποταμό, το γνωστό Ιορδάνη ποταμό. Εκεί συμβαίνει το γνωστό περιστατικό της διατροφής του από τους κόρακες. Του έφερε, λέει, ψωμί το πρωί και κρέας το δειλινό. Και νερό έπινε από τον χήμαρο. Επειδή από την ανομβρία ξεράθηκε και ο χήμαρος, παίρνει νέα εντολή από το Θεό. Βλέπετε, ήταν σε στενή συνεργασία και με μεγάλη υπακοή και πίστη και ζήλο στο θέλημα του Θεού προφήτης Ηλίας. Γι' αυτό είναι και σημαντική η προσωπικότητά του και με πολλά νοήματα για όλους μας σήμερα. Παίρνει λοιπόν η δεύτερη εντολή να πάει σε μια πόλη που ήταν ειδωλολατρική, μεταξύ Τύρου και Σιδώνος, που λεγόταν Σαρεπτά, τη Σιδωνίας με δέλτα. Ιδού, λέει, εντέταλμε εκεί γυναική χείρα του διατρέφυνσε. Δηλαδή θα πας και θα βρεις εκεί μια χείρα η οποία θα σε διαθρέψει. Πριν προχωρήσω, φίλοι τηλεθεατές, να πω ότι το προηγούμενο παράδειγμα, μην το ξεχάσω, αυτή η διατροφή από τους κόρακες έχει και ένα συμβολισμό.
λένε πως τα πουλιά αυτά είναι σκληρόκαρδα, γιατί διώχνουν τα παιδιά τους, διώχνουν τα μικρά κοράκια. Και εδώ το σκληρόκαρδο αυτό πουλί δείχνει το έλεος του προς τον προφήτη Ηλία, ο οποίος κι αυτός πεινούσε όπως όλοι οι άλλοι, και υπερβαίνει τη σκληροκαρδία του και δείχνει το έλεος του και μεταφέρει την τροφή. Και περνάει το μήνυμα εδώ, με το παράδειγμα αυτό της διατροφής από τους κόρακες, ότι ο Θεός σέβεται μεν την ανθρώπινη ελευθερία του ανθρώπου, και μας λέει όμως να είμαστε οι κτήρμονες, κάτι που δεν το έκανε ο Ηλίας και τον παραδειγματίζει τώρα, τον σοφρονίζει σιγά σιγά ο Θεός για αυτό που έτσι τόλμησε και έκανε. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα της μετάβασης του προφήτη Ηλία στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου θα τον διέτρεφε εκεί μια χείρα. Βρήκε στην αρχή της πόλης την χείρα αυτή, η οποία μάζευε ξύλα. Τη ζητάει λίγο νερό και ψωμόν άρτου, λίγο ψωμάκια δηλαδή. Εκείνη του απαντάει: «Ζει Κύριος ο Θεός. Δεν έχω παρά μια χούφτα», λέει, «αλεύρι και λίγο λάδι εν το καψάκι», δηλαδή στο δοχείο. «Δεν έχω να σου δώσω τίποτε. Θα φάω εγώ και τα παιδιά μου και ύστερα θα πεθάνομαι». Το είχε προγραμματίσει, το έβλεπε ότι έρχεται ο θάνατος. Ο δε προφητής Ηλίας της δίνει κουράγιο και της λέει: «Φτιάξε για μένα κάτι και μετά για σένα και τα παιδιά σου. Γιατί ο Κύριος λέγει: η ιδρία του αλεύρου ούκ εκλείψει». Δηλαδή το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα τελειώσει. «Και ο καψάκης του ελαίου ούκ ελατονίσει. Και το δοχείο με το λάδι δεν θα λιγοστέψει. Έως ημέρας του δούνε Κύριον των ιετών επί της γης». Έως την ημέρα που ο Θεός θα ξαναδώσει βροχή. Πάλι με προσευχή του προφήτη Ηλία. Έτσι και έγινε. Και έφαγαν όλοι από το αλεύρι και το λάδι. Θα λέγαμε ότι έγινε μια αύξηση αυτών των υλικών. Και πάλι με το παράδειγμα αυτό, ο Θεός θέλει να δείξει στον προφήτη Ηλία και στον κόσμο ότι μια γυναίκα ειδωλολάτρησα υπερεύει την πίστη που είχε και προσφέρει στον προφήτη Ηλία αυτά που του ζήτησε, και για να του δείξει και του ιδίου ότι πρέπει να είμαστε ελεήμονες και όχι σκληρόκαρδοι. Τώρα μία ειδωλολάτρησα υπερείται έναν που δεν είναι ειδωλολάτρης και πιστός. Στην ίδια φάση αυτού του γεγονότος συμβαίνει και το εξής περιστατικό. Πεθαίνει ο γιος της χείρας. Ζητάει να τον φέρουν κοντά του και για να δοκιμάσει και αυτή στην πίστη και να προφητεύσει κάτι τα θαύματα που έκανε ο Χριστός σε διάφορα πρόσωπα και συγκεκριμένα στο γιο της χείρας της Ναΐν, παραδείγματος χάρη, ανασταίνει το γιο της. Και η ίδια, βλέποντας το περιστατικό αυτό, όπως και το προηγούμενο, λέει: «Έγνοκα, είδα», δηλαδή γνώρισα, «ότι εσύ άνθρωπος Θεού και ρήμα Κυρίου εν το στόμα της σου αληθινών». Επέστρεψε η ειδωλολάτρησα στην αληθινή πίστη. Κατέληψε την ειδωλολατρία που μάστιζε την εποχή εκείνη τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτά περιγράφονται τα γεγονότα τα 2-3 στο πρώτο ανάγνωσμα από το γάμα βασιλιών. Πάμε στο δεύτερο ανάγνωσμα που έχουμε άλλα περιστατικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Παίρνει άλλη εντολή ο προφήτης Ηλίας να πάει στον Αχάβ και να του πει ότι θα στείλει ο Θεός βροχή στην επιφάνεια της γης, η οποία θα καρπίσει και θα βγάλει καρπούς για να τραφούν οι άνθρωποι. Εκείνος του λέγει, ο Άχαβ, πονηρά σκεπτόμενος: «Σύ, λέει, το είσαι που διαστρέφεις των λαών του Ισραήλ, που αναστατώνεις δηλαδή». Όχι, του λέει, «βασιλιά μου, δεν είμαι εγώ που αναστατώνω το λαό του Ισραήλ. Εσύ είσαι που του κάνεις αυτό, γιατί εγκατέλειψες τον Κύριο και Θεό μας και λατρεύεις τα είδωλα. Στείλε», του λέει τώρα, «δώσε εντολή να συγκεντρωθούν όλοι εδώ στο Καρμήλιον όρος, όλοι οι Ισραηλίτες, μαζί με τους προφήτες του Βάλ και της Ασερά». Ο Βάλ ήταν ο θεός του ουρανού και της βροχής. Η δε Ασερά ήταν η σύζυγός του, η οποία ήταν η θεά της εφορίας της γης, λέγονταν Ασερά, και συμβολιζότανε με τα ιερά δέντρα, τα που λέμε ξώανα, που έμπαιναν τίθεντο δίπλα στο θυσιαστήριο του Βάλ, του θεού του ουρανού και της βροχής. Αυτόν λατρεύανε οι προφήτες του Άχαβ. Αφού συγκεντρώθηκαν όλοι εκεί, τους είπε:
«Έως πότε χολανείτε, λέει, πανφωτέραστε σε γνίες, έως πότε θα κουτσένετε και από τα δυο σας τα πόδια». Έχετε μια αναστάθεια δηλαδή. Εκείνοι δεν απαντούσανε. «Ας μας δοθούν δυο όμως χάρια», λέει στη συνέχεια, «ένα για τον Ηλία και ένα για τους προφήτες του Βάλ. Και θα κάνουμε μια θυσία, αλλά δεν θα ανάψετε φωτιά. Τη φωτιά θα την ανάψει ο αληθινός Θεός». Από τη μια μεριά προσήφχονται οι προφήτες του Βάλ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και η φωτιά δεν άναβε. Ο Ηλίας στη συνέχεια, αφού ανακατασκεύασε το θυσιαστήριο με 12 πέτρες σύμβολο των φυλών του Ισραήλ, στίβαξε εκεί ξύλα, διαμέλισε το μόσχο, το ζώο, έχισε 4 δοχεία νερό, έτσι ώστε να είναι βρεγμένο, και θα το άναβε η φωτιά ακόμα και βρεγμένο, ας το πω έτσι. Αυτό έγινε 3 φορές, έχουν τους συμβολισμούς τους αυτά τα περιστατικά. Και έκανε μια προσευχή, μια επίκληση. «Κύριε ο Θεός», λέει, «Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ, επάκουσον μου σήμερον εν πύρη και γνώτωσαν πάσο ο λαός ούτως ότι εσύ ο Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλος». Αμέσως έπεσε φωτιά και διέλυσε τα πάντα, και το ολοκαύτωμα και τα πάντα. Ο δε λαός ανεφώνησε. Πάλι έχω μια νομολογία με αυτά που είδε ο λαός. «Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός ο Θεός». Τότε ακολούθησε η σύλληψη και η σφαγή των προφητών του Βάλ. Ο Ηλίας ανέβηκε πάνω στο Κάρμιλον όρος, προσευχήθηκε πάλι και γένετο ιετός Μέγας. Διόρθωσε, θα λέγαμε, την πρώτη φάση, την προσευχή που έκανε για να μην βρέξει ο Θεός, προς παιδαγωγία βέβαια, και τώρα προσεύχεται για να βρέξει ο Θεός βροχή μεγάλη και να καρπίσει η γη. Αυτά τα περιστατικά ο Άχαβ τα περιέγραψε στην σύζυγό του την Ιεζάβελ, που ήταν ιδωλολάτρησα, και εκείνη θέλησε βέβαια να τον εκδικηθεί για αυτά που έκανε. Θα πας, λέει, τα ίδια. Ο προφήτης Ηλίας, βλέποντας τον κίνδυνο, φεύγει και περπατάει 40 μέρες και 40 νύχτες, και αυτό συμβολικό είναι. Και φτάνει στο όρος Χορίβ, όπου εκεί είχε και την εμπειρία, τη θεοπτεία στο βουνό αυτό, όπως ο Μωυσής είχε την εμπειρία ενώπιον του Θεού, την κοινωνία, την θέα του Θεού, πάνω στο όρος του Σινά. Και ακούει τη φωνή του Κυρίου, μέσα σε μια σπηλιά βρέθηκε εκεί, ακούει τη φωνή του Θεού να τον ρωτά. «Τι κάνεις εδώ?» Εκείνος το απαντάει: «Θεέ μου, πατέρα μου, όλοι οι Ισραηλίτες σε εγκατέλειψαν. Κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και κατέστρεψαν τους προφήτες σου. Έμεινα μονότατος. Έμεινα μόνος. Και ζητούν να πάρουν και τη δική μου τη ζωή». Τότε ο Θεός του δίνει μια οδηγία για να τον γλιτώσει. Το έδειξαν άλλο δρόμο. Βλέπετε, ο Θεός ανοίγει δρόμους για τους ανθρώπους. Και όταν ο άνθρωπος είναι δεκτικός αυτής της παρέμβασης του Θεού, τα προβλήματα λύνονται πάρα πολύ απλά και εύκολα. «Γύρνα», του λέει, «πίσω στο δρόμο που ήσουνα και περπάτα μέχρι να φτάσεις μέχρι τη Δαμασκό. Και όταν φτάσεις εκεί θα χρήσεις τον Ελισαίο», τώρα μπαίνει στην περιγραφή μας εδώ, σύμφωνα με το Βασιλιών, το βιβλίο, την Παλιά Διαθήκη, «το πρόσωπο του Ελισαίο, ο γιος του Σαφάτ, προφήτης κι αυτός, και θα του δώσεις αυτό που πρέπει για να του δείξεις ότι θα είναι ο διαδοχός σου». Έχουμε την προφητική εδώ διαδοχή. Πάμε τώρα στο τρίτο έτσι ανάγνωσμα από την ακολουθία του Ισπερινού, όπου περιγράφεται αυτό το γεγονός με τον Ελισαίο. Συναντά τον Ελισαίο να οργώνει εκεί με τα βόδια του και του πετάει τη μιλωτή. Η μιλωτή ήταν ένα πανοφόρι φτιαγμένο από προβιά, από δέρμα προβάτου. Και έτσι εκείνος κατάλαβε το σημάδι αυτό, ότι θα είναι πλέον προφήτης και γίνεται υπηρέτης του. Οι δυο μαζί βρέθηκαν στον Ιορδάνη ποταμό. Άλλος συμβολισμός εδώ. Και έπρεπε να τον περάσουνε. Παίρνει ο προφήτης Ηλίας την μιλωτή και χτυπάει με τη μιλωτή το νερό του Ιορδάνη. Χωρίστηκαν τα νερά στα δύο και πέρασαν. Είναι ένα σύμβολο του βαπτίσματος, όπως και το πέρασμα του Ιορδάνη ποταμού, το άλλο, το γνωστό, της Ερυθράς θαλάσσης, συγγνώμη, που κατά ανάλογο τρόπο διέβησαν οι Ισραηλίτες στην αντίπερα έτσι όχθη. Καθώς βάδιζαν ο προφήτης Ηλίας και ο νέος προφήτης Ελισαίος και κουβέντιαζαν,
ξαφνικά ένα άρμα πυρός με τέσσερα πύρινα άλογα αρπάζουν τον προφήτη και τον κάνουν ουρανοδρόμο, όπως λέει η κειμνογραφία. Τον ανέβασαν στο ουρανό και ανελήφθη ηλιού εν συσσισμό, σαν αναμοστρόβολο δηλαδή, όσοι στον ουρανό. Και Ελισέ, εώρα και ευώ. Ο Ελισέος τον έβλεπε να ανεβαίνει και φώναζε «Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ» και υπεύς αυτού. Πάτερ, του λέει, εσύ είσαι το άρμα του Ισραήλ, αλλά και υπεύς αυτού, εσύ που κατευθύνεις το λαό του Ισραήλ, είσαι εσύ. Όταν έπαψε να τον βλέπει, έπιασε τα ρούχα του και τα άσκησε ο προφήτης Ελισέος. Αυτό λένε ότι είναι μια ένδειξη έτσι θλίψης, γιατί έχασε τον πατέρα του. Αυτό το περιστατικό, φίλοι τηλεθεατές, γίνεται σαν μια, όπως λένε τα κείμενα, ανταμοιβή προς τον Ηλία από το Θεό και τον ζήλο που έδειχνε πάντοτε. Και το πνεύμα ελευθερίας και συνεργασίας με το Θεό για το σχέδιο που είχε ο Θεός για να σώσει τους Ισραηλίτες. Αλλά είναι και μια προτύπωση της αναλήψεως του Κυρίου. Ο προφήτης Ηλίας είναι αγενεολόγητος, δηλαδή, και δεν πέθανε, ανελήφθη. Είναι μια προτύπωση, μια αναφορά στο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου μόνος του Χριστού. Γι' αυτό είναι σημαντικά τα γεγονότα. Ο Ελισέος παίρνει την προβιά που έπεσε από τον Ηλία καθώς ανέβαινε και θέλησε να ξαναπεράσει τώρα τον Ιορδάνη ποταμό προς τα πίσω. Χτύπησε με την προβιά, όπως έκανε και ο προφήτης, με τη μιλωτή, όπως έκανε και ο προφήτης Ηλίας, αλλά δεν άνοιγε ο δρόμος. Ξαναχτυπάει και επικαλέστηκε και τον προφήτη Ηλία. Πού είναι, λέει, ο Θεός του Ηλίου? Ξαναχτυπάει και τα νερά πλέον άνοιξαν και πέρασε έτσι

αξίωμα στη θέση του προφήτη Ηλία, ο μαθητής, το θα λέγαμε, ο προφήτης έτσι Ελισαίος. Το πρόσωπο αυτό τώρα του Ηλία δεν είναι μόνο γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη με τα περιστατικά αυτά. Είναι γνωστό και από την Καινή Διαθήκη. Και φαίνεται στο Ευαγγέλιο βέβαια και στον Απόστολο που διαβάζονται αυτή την ημέρα. Παραδείγματος χάρη από το Καταλουκάν είναι το Ευαγγέλιο που αναγνώσκεται, τέταρτο κεφάλαιο. Μνημονεύει εδώ ο Ευαγγελιστής το περιστατικό εκείνο της διατροφής του από την χείρα. Το λέει εξ αφορμής της μιας θέσης που είχε ότι ουδής προφήτης εν την πατρίδα αυτού. Δεν ήταν δεκτός και ο Χριστός στην περιοχή του και τον πολεμούσαν έτσι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και για να δικαιολογήσει αυτή την φράση του, λέει και ο προφήτης Ηλίας έτσι έφυγε στα Σεραπτά για να βρει τη χείρα. Δεν μένει στον τόπο του. Αλλά και ο προφήτης Ελισαίος, λέει και επί Ελισαίου, ουδής από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής του εκαθαρίστη, ημίνε εμάν ο Σύρος, όχι από την περιοχή του. Και έτσι κλείνει το γεγονός αυτό με αναφορά στα περιστατικά αυτά της παρουσίας του προφήτη Ηλία στα Σαρεπτά της Σιδωνίας. Ο Απόστολος δε, ο οποίος είναι από την επιστολή προς επιστολή του Ιακώβου, είναι το κομμάτι εκείνο που αναγνώσκεται και στο Ευχέλιο, ασθενήτης εν ημίν, προσκαλεσάσου τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και σταματάει βέβαια εκεί και η ευχή της πίστης όσοι τον κάμνοντα, αλλά επικαλείται εδώ τον προφήτη Ηλία ως έναν έτσι άνθρωπο ομοιοπαθή, ο οποίος και αυτός προσευχήθηκε. Όπως ένας ασθενής πρέπει να προσεύχεται και να καλεί τους ιερείς της Εκκλησίας και αυτοί θα τον θεραπεύσουν με τη δύναμη βέβαια του Θεού. Κάτι ανάλογο έκανε και ο προφήτης Ηλίας. Τον επικαλείται εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος. Ομοιοπαθής ημίλε και προσευχή προσεύχησε του μη βρέξε. Και ουκέβρεξεν επί γης ενι αυτούς τρεις και μήνα σεξ. Και πάλιν προσεύχησε το και ο ουρανός ηγετών έδωκε και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Αδελφοί, τελειώνει ο Απόστολος Ιάκωβος, εάν της εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει της αυτόν, γίνω σκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκπλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Δείχνει δηλαδή, προτείνει εδώ την επιστροφή μας από μια αμαρτωλή κατάσταση στην σωστή αλήθεια που εκφράζει ο Θεός και η Εκκλησία μας. Βεβαίως ένα τελευταίο παράδειγμα ότι ο προφήτης είναι και γνωστός και στην Καινή Διαθήκη είναι η παρουσία του στο θαύμα, στο ποέτσι, το περιστατικό καλύτερα που συμβαίνει στο όρος, σε όρος υψηλών, το Θαβόρ. Αυτό ξέρει η παράδοσή μας, όπου ο Χριστός ανέφερε τους μαθητές εκεί, Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννη, τους πρωτοκορυφαίους, αλλά εκεί βρέθηκαν και δύο από την Παλαιά Διαθήκη. Δύο προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι έχουν σχέση με την τήρηση του νόμου. Ο Μωυσής βοηθάει δηλαδή, αναλαμβάνει την ευθύνη να καταστήσει το λαό ποιητή του νόμου. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας αναλαμβάνει την αποκατάσταση του νόμου. Γι' αυτό βρίσκονται εκεί εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, εκπρόσωποι των κεκοιμημένων, αλλά ο προφήτης Ηλίας βέβαια δεν πέρασε από τη διαδικασία του θανάτου. Είναι πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης και αναδεικνύεται η μεγάλη αλήθεια ότι ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Είναι ο κυρίαρχος ζώντων και νεκρών, αλλά και ο κυρίαρχος και του νόμου και των προφητών. Νόμων και προφητών αυτός εστί Κύριος, και ότι ζώντων και νεκρών, λέει το κείμενο που περιγράφει το κατά Ματθαίον τη μεταμόρφωση. Εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντική η παρουσία του, έχουν μια εμπειρία του μεταμορφωμένου Χριστού με όλα αυτά τα περιστατικά. Είναι και ένα πρόσωπο, φίλοι τηλεθετές, των Εσχάτων, ο προφήτης Ηλίας. Είναι της ιστορίας, είναι της Καινής Διαθήκης, είναι της Παλαιάς, είναι της Καινής, είναι και ένα πρόσωπο των Εσχάτων. Με ποια έννοια? Υπάρχει μια προφητεία του Μαλαχία περί επανόδου του Ηλία. Έφυγε εν πυρήνο άρματι με τέσσερα άλογα πύρινα, ανελήφθη δηλαδή, σύμβολο αυτό της ανάληψης του Χριστού μας, αλλά θα επανέλθει σύμφωνα με την προφητεία αυτή του Νεεμία, πριν έλθει την ημέραν Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, ως αποκαταστήσει ο Ηλίας δηλαδή καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού. Θα συμφιλιώσει τους ανθρώπους δηλαδή, το θέλει να πει με λίγα λόγια. Στην προφητεία αυτή αναφέρθηκε βέβαια και ο Χριστός, αλλά στο πρόσωπο του Ηλία.

0: Είδε τον Ιωάννη, ήρθε λέει ο Ηλίας, είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Η λειτουργική μας όμως παράδοση το βλέπει ακριβώς όπως το περιγράφει αυτό. Θα έρθει ο Ηλίας πραγματικά πριν από τη Δευτέρα παρουσία. Όπως το λέει και το τροπάριο που θα το δούμε στο τέλος της εκπομπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Θα επανέλθει λοιπόν ο προφήτης για να συμφιλιώσει τον κόσμο. Άρα βλέπετε πόσο μεγάλη προσωπικότητα και δυναμική ήταν ο προφήτης Ηλίας, χάρη στο ζήλο που είχε, την πίστη που επιδείκνυε και στο πνεύμα ελευθερίας και συνεργασίας με τον δημιουργό μας και πατέρα μας, τον Κύριο. Ερχόμαστε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας μας εδώ για τον προφήτη Ηλία, που αναφέρεται στο εορτολόγιο. Στο πότε και γιατί και με ποιο τρόπο εντάσσεται ο προφήτης Ηλίας στο εορτολόγιο. Έχουμε μια ωραία μαρτυρία από τον Άγιο Ανδρομασκηνό, τον δογματολόγο της Εκκλησίας μας, ο οποίος περιγράφει και τους χορούς των Αγίων, ποιες κατηγορίες δηλαδή, οσίων, ιεραρχών. Μια από τις κατηγορίες, ένας από τους χορούς αυτούς των Αγίων που τιμάει η Εκκλησία είναι ψαλμής και ύμνιος και οδές πνευματικές και κατά νύχση συγκαταλέγει τους πρώτης χάρη τους προφήτας, πατριάρχας, δικαίους, τους προκαταγγελκώτας του Κυρίου παρουσίαν. Τους τιμούμε δηλαδή, διότι προκατήγγελαν, προεφύτευσαν, τυπολογικά λειτουργήσαν με αυτή την έννοια την του Χριστού παρουσία. Το μυστήριο δηλαδή της εν Χριστώ θείας οικονομίας, της σωτηρίας του ανθρώπου δηλαδή. Και ο προφήτης Ηλίας από όσα παραδείγματα είδαμε συνδέεται άμεσα με την προκήρυξη, ας το πω έτσι, και ανάδειξη του μυστηρίου του Χριστού. Η υπακοή που έδειξε στο θέλημα του Θεού, το θαύμα της χείρας, της Αναστάσεως, του γιού της χείρας δηλαδή, και η σουρανούς ανάληψή του. Αυτά τα περιστατικά αναφέρονται, προτυπώνουν καλύτερα το πρόσωπο του Χριστού. Εκεί βρίσκονται το πλήρωμά τους. Να δούμε τώρα από πότε εντάσσεται ο προφήτης Ηλίας στο εορτολόγιο. Τόσο στην Ιεροσολυμητική παράδοση, σε αυτό το μεγάλο λειτουργικό κέντρο των Ιεροσολύμων, όσο και στην λειτουργική παράδοση Κωνσταντινούπολης, είναι τα δύο λειτουργικά κέντρα, τα οποία και αυτονομούνται ως προς αναφορά τα θέματα αυτά, αλλά και υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση και αλληλοεπίδραση. Άλλωστε, μία είναι η Εκκλησία. Για πρώτη φορά μνημονεύεται ο προφήτης Ηλίας όχι σε ετήσια βάση, αλλά ως ένα πρόσωπο, όπως και άλλα πρόσωπα προφητικά, τιμώνται. Τιμώνται στο μέρος που έζησαν ή που ετάφησαν ή που θαυματούργησαν. Έχουμε και άλλα πρόσωπα. Τα περιγράφει η Εθερία, μια περιήγητρια από την Ισπανία που πήγε εκεί στα Ιεροσόλυμα και περιέγραφε τι έβλεπε λειτουργικά. Τις γιορτές και άλλα έθιμα που έχουν σχέση και με την τιμή κάποιων προσώπων. Άρα οι προφήτες είναι από τα πρώτα πρόσωπα που εντάσσονται στο εορτολόγιο. Είναι λογικό και φυσικό αυτό. Και μνημονεύει η Εθερία τον Ιώβ, τον Μωυσή, τον Μεχισεδέκ, τον Αβραάμ και τον προφήτη για τον Θεσβήτη, που κατάγεται από τη Θέσβη, αυτή την πόλη που είναι πέραν του Ιορδάνου. Όχι σε ετήσια μορφή, το επαναλαμβάνω, αλλά όποτε πέρναγε κάποιος από εκεί, έκανε μια προσευχή, έψαλε κάποιους ψαλμούς, έτσι λέει η Εθερία, κάποια αντίφωνα και προφανώς προσκυνούσε τον τόπο όπου έζησε ο προφήτης Ηλίας ή οποιοσδήποτε άλλοτε προφήτης. Σιγά σιγά αναπτύσσεται η γιορτή του προφήτη Ηλία γύρω από κάποιους ναούς. Έτσι συμβαίνει. Όπου υπάρχουν λείψανα, ναοί, αναπτύσσεται και ένα ερτολογικό στοιχείο, γεγονός. Έχουμε τέτοια παραδείγματα δημιουργίας ναών τον 5ο αιώνα. Πρώτα-πρώτα στο σπίτι της χείρας που τον πρόσεξε, που τον έθρεψε, της χείρας της Σαρεπτά, πόλης αυτής. Εκεί υπάρχει στο σπίτι της ένας ναός. Υπήρχε τουλάχιστον. Ένας λόγιος του Βυζαντίου, Ιωάννης ο Φωκάς, 12ο αιώνα είναι, αναφέρεται στον τόπο εκεί της Παλαιστίνης και μιλάει για ένα μοναστήρι του προφήτη Ηλία μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλέμ. Όσοι έχουν πάει, είναι πολύ κοντά αυτή η απόσταση, το οποίο όμως γκρεμίστηκε από κάποιο σεισμό. Παλιά μηνολόγια, δηλαδή και βιβλία που έχουν τις αναφοράς στις μνήμες των προφητών και των Αγίων, μιλούν για ετήσια τώρα γιορτή που επάνω στο όρος του Θαβόρ, η γιορτή του όρους του Θαβόρ, προς τιμήν των τριών προσώπων που ήταν εκεί του Κυρίου, του προφήτη Ισαΐα και του προφήτη Ηλία. Και τρεις ναοί είχαν χτιστεί εκεί. Κατά το παράδειγμα, μάλλον ποιήσουμε τρεις σκηνάς, έτσι, τρεις ναοί. Από τότε λοιπόν αναπτύσσεται σιγά σιγά η συνήθεια, μια ορτολογική συνήθεια, αναδεικνύεται περισσότερο ο προφήτης Ηλίας, αλλά όχι και μόνος του πάντοτε. Σιγά σιγά άρχισε να συνεορτάζει με κάποια άλλα πρόσωπα, όπως παραδείγματος χάρη πρώτο και καλύτερο τον διαδοχό του στο προφητικό, έτσι, χάρισμα και αξίωμα, τον Ελισαίο. 22 Ιουνίου συνεορτάζουν μαζί και στις 29 Σεπτεμβρίου συνεορτάζει ο προφήτης Ηλίας με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Βλέπουμε καλενδάρια παλαιστινιακά δηλαδή, ή από το 10ο αιώνα ένα γεωργιανό, έτσι, παλαιστινογεωργιανό καλενδάριο. Μιλάει εκεί για τον προφήτη Ηλία να τιμάται με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και με άλλους, έτσι, προφήτες και Αγίους. Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς γνωρίζουμε σήμερα ότι ο προφήτης Ηλίας γιορτάζει στις 20 Ιουλίου και μπορώ να σας πω, μιλήσω για το Συναξάριο, πώς το περιγράφει το Συναξάριο, έτσι λέει. Τι 20 του αυτού μηνός, μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου Ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Την πυρφόρο ανάβασή του στον ουρανό. Αυτό γιορτάζουμε. Από πότε ξεκινάει αυτή η γιορτή και γιατί? Η μνήμη του προφήτη Ηλία, φίλοι τηλεθεατές, στις 20 Ιουλίου καθιερώθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 5ο μέχρι τον αιώνα. Τότε είχε χτιστεί ένας ναός από τους στρατιώτες του, ένας ναός προφητείο, όπως το λέγανε, προς τιμή του προφήτη δηλαδή, από τους στρατιώτες του αυτοκράτορα Ζήνωνα, ποιος το 476-518 ζει ο αυτοκράτορα αυτός, είχε εκστρατεύσει κατά των Περσών και κατά την εκστρατεία αυτή είδαν οι στρατιώτες μπροστά τους τον προφήτη Ηλία, τους δίνει κουράγιο. Και σαν έκφραση ευχαριστίας για την εμφάνιση αυτή στο στράτευμα, του χτίσαν αυτόν τον ναό. Αυτό το γεγονός πρωτογιορτάστηκε στις 20 Ιουλίου, αλλά δεν ξέρουμε από ποιο έτος. Προφανώς, λογική του λέγει, πολύ κοντά από τότε που συνέβη. Και έκτοτε έμεινε στο ορτολόγιο αυτή η ημερομηνία. Ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη είχε ένα κύρος περισσότερο από κάποιο σημείο και μετά, είχε περισσότερο κύρος από τα Ιεροσόλυμα και επιβάλλει, ας το πω εισαγωγικά, τα ορτολογικά δεδομένα που αναπτύσσονται διαμορφώνοντας στην Κωνσταντινούπολη σε μια παγκόσμια, έτσι, διάσταση και στα Ιεροσόλυμα και στις άλλες εκκλησίες. Μένει λοιπόν να γιορτάζεται ο προφήτης Ηλίας στις 20 Ιουλίου εξαιτίας αυτού του περιστατικού που είδαν μπροστά τους στρατιώτες, καθώς εξιστάτευαν κατά των Περσών, είδαν τον προφήτη να τους δίνει, έτσι, κουράγιο. Και έμεινε η γιορτή αυτή με τον τίτλο που αναγνώσαμε στο Συναξάριο, η πυρφόρος ανάβασης ως εις ουρανούς Ηλίου, γράφει κάποιο κείμενο εδώ, το εν προφήτες μεγίστου. Η βλάβη αυτή, η γιορτή αυτή προς τιμή του προφήτη Ηλία αναπτύσσεται σιγά σιγά, είναι φυσικό, γιατί συμβαίνουν και κάποια άλλα περιστατικά. Στον 9ο αιώνα αναπτύσσεται, λίγο πιο μετά δηλαδή, 2-3 αιώνες πιο μετά, η τιμή του προφήτη Ηλία στην Κωνσταντινούπολη επί εποχής του βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος και του Λέοντος έκτοτε του Σοφού. Σπουδαίοι αυτοκράτορες που συνδέονται με πολλά γεγονότα και υμνογραφικά και συναξαριακά και ορτολογικά. Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος που γράφει τη βασίλειο τάξη, το τυπικό του παλατίου, δηλαδή το πώς συμμετείχαν οι αυτοκράτορες στις γιορτές κλπ. Πώς πήγαιναν στην Αγία Σοφιά ή σε άλλους ναούς με τη μεγαλοπρέπεια και πώς τους τιμούσαν οι πιστοί με το Ισπολάετη Δέσποτα και άλλα τροπάρια. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή για το αυτοκρατορικό τυπικό, το λειτουργικό δηλαδή περιεχόμενο του παλατίου. Εκεί έχει μια πληροφορία που λέει ότι η μητέρα του βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος, έτσι, είδε στον ύπνο της ότι ο γιος της θα αναλάβει σύντομα παραθεούλε τα σκύπτρα, θα γίνει δηλαδή αυτοκράτορας της των Ρωμαίων βασιλείας. Ένα όραμα η μάνα του βασιλείου του Μακεδόνος. Αυτό το πληροφορείται ο βασίλειος ο Μακεδόνας και για να ευχαριστεί και αφού έγινε αυτοκράτορας, για να ευχαριστήσει τον προφήτη Ηλία, το χτίζει ένα νέο ναό μέσα στο αυτοκρατορικό παλάτι και ενισχύεται η γιορτή αυτή της 20ης Ιουλίου και μάλιστα μέχρι τον 11ο αιώνα σε αυτόν τον νέο ναό φυλασσόταν και η Μιλωτή. Αυτό το πανοφόρι, η προβιά δηλαδή από προβάτινο δέρμα, και λιτανευότανε μάλιστα, ήταν ακοιμήλιο, την 20η Ιουλίου. Το περιγράφει και το αυτοκρατορικό τυπικό περί βασιλείου τάξεως που σας ανέφερα προηγουμένως, περιγράφει αναλυτικά αυτήν την γιορτή. Αυτή λοιπόν η γιορτή που ξεκινάει από το περιστατικό και είναι με τους στρατιώτες που ήταν μπροστά του στον προφήτη Ηλία να τους ενισχύει στον αγώνα κατά των Περσών. Και επεκτείνεται αυτή η γιορτή περισσότερο με την παρέμβαση του βασιλείου του Μακεδόνος, ο οποίος κατά το όνειρο που είδε η μητέρα του έγινε αυτοκράτορας, εδρεώνεται, στερεώνεται, επικρατεί αυτή η γιορτή και εντάσσεται μέσα στα βυζαντινά μηνολόγια ή συναξάρια από τον 10ο αιώνα. Δηλαδή, αν δει κανείς το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, που είναι ασματικό, ενωριακό τυπικό, με αντίφωνα δηλαδή, την έχει τη γιορτή αυτή. Και κείμενα συναξαριακά γράφτηκαν από τον 10ο αιώνα, έχουν εκδοθεί τον περασμένο αιώνα από έναν Ρώσο αγιολόγο, το εκτενές κείμενο του βίου του Αγίου Προφήτη Ηλία, και το συντετιμημένο κείμενο, η μικρότερη δηλαδή συναξαριακή αναφορά, είναι στο συναξάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τρίτο μου είναι τώρα, όποιος μπορεί να το βρει να το διαβάσει ολόκληρο. Εγώ διαβάζω ένα απόσπασμα από το συναξάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος συμπυκνώνει την προσωπικότητα του προφήτη Ηλία, όπως την περιγράψαμε τα περιστατικά που είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει, ούτως είναι ο Ηλίας εκείνος, ώστε σε κατέβασε πύρα από τον ουρανό τρεις φοράς. Ούτως με τη γλώσσα του εμπόδισε την βροχήν και δεν έβρεξε ουρανός. Έκανε υπακοή και ο Θεός τον προφήτη Ηλία για να δοκιμάσει βέβαια το ζήλο του, αλλά και για να παιδαγωγήσει το λαό του. Ο ουρανός 3,5 χρόνους, για 3,5 χρόνια δεν έβρεχε. Ούτως ανέστησε τον νεκρόν ιών της σαρευθείας χείρας. Ούτως κατέκαυσε τας δύο πεντηκοντάδας των ανθρώπων, τους οποίους απέστειλε ο βασιλεύς ο Χωζίας, και με τους ιδωλολάτρες προφήτες. Ούτως εις το όρος το χορύβ είδε τον Θεόν και θεοπτία, καθώς είναι δυνατόν όσο μπορούσε να δει ο άνθρωπος το Θεό. Και τον Ιορδάνη ποταμόν έσχισε με τον Ελισαίο εκεί με τη Μιλωτή και ανελήφθη με άμαξαν πυρήνην εις τον ουρανόν. Ούτως και στην μεταμόρφωση παρεστάθη πλησίον του μεταμορφωμένου Χριστού ομού με τον προφήτην Μωυσή, για να αναδειχθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, η αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος των ζώντων και των κοιμημένων. Ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Αυτός ο Χριστός, τον οποίο πιστεύουμε, τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας, είναι αυτός που προφητεύθηκε από τους προφήτες. Αυτοί προκήρυξαν το μυστήριο της οικονομίας. Γι' αυτό και τους γιορτάζουμε. Τους υμνολογούμε εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Και έτσι έχουμε μια συνεχή εμπειρία λειτουργική όλων των γεγονότων αυτών και της μορφής του και της ζωής του και του παραδείγματός του, αλλά και των λόγων του και των πρωτοβουλειών του, θα λέγαμε. Περνάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, στο τελευταίο κομμάτι εδώ της αναφοράς μας στον σπουδαίο αυτό προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής και των Εσχάτων, όπως είπαμε σε κάποια αποστροφή του λόγου μας. Να δούμε τι λέγει η υμνογραφία. Υπάρχει πλήρης ακολουθία με Εσπερινό και αναγνώσματα στον Εσπερινό με κανόνες, δύο κανόνες Ιωάννου του Μοναχού και Ιωσήφ του Υμνογράφου. Όταν υπάρχουν δύο κανόνες σε μια γιορτή, μήπως είναι σπουδαία γιορτή? Και ποιος δεν γνωρίζει τον προφήτη Ηλία? Και μάλιστα χτίζεται σε κάθε ύψωμα, υπάρχει και ένα εκκλησάκι του Αηλιά, λέμε. Ίσως να έχει σχέση με το Καρμήλιον Όρος, που εκεί προσευχήθηκε για να βρέξει ο Θεός, ή άλλα περιστατικά που συνέβαιναν πιο κοντά στο Θεό. Και ποιος δεν αγαπάει και ποιος δεν ξέρει τα εκκλησάκια αυτά, στα οποία προσφεύγουν κυρίως οι κτηνοτρόφοι το καλοκαίρι, αλλά και οι απλοί άνθρωποι τη γιορτή αυτή. Γίνονται γιορτές και εκδηλώσεις. Πάμε να δούμε λίγο από τη λιτή. Λιτή είναι το τελευταίο τμήμα του Εσπερινού. Γίνεται λιτάνευση, δηλαδή της εικόνας του, από την βόρεια πλευρά του ιερού στο μέρος που λέγεται λιτή στον Άρθικα πιο μετά, και από εκεί λιτανευτικά, ψαλωμένο του τροπαρίου του προφήτου, λιτανεύουν στο κέντρο του ναού. Είναι μια πορεία λιτή, σημαίνει πορεία, λιτανία από τη γη προς τον ουρανό. Έχουν συμβολισμό αυτές οι πράξεις. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της λιτής ψάλλονται κάποια τροπάρια. Λέμε τροπάρια της λιτής. Ένα τροπάριο του Γερμανού Κωνσταντινούπολος, ένατος αιώνας, λέει τα εξής. Δαβητικός σήμερον πιστή του προφήτη, των προφήτην Κυρίου, ύμνης τιμής, με δαβητικός σημαίνει με ψαλμούς. Ηλίαν θεσβήτην και ζηλωτήν. Αυτό το όνομα τον συνοδεύει πάντοτε. των υπέρλαμπρων, ούτως γάρεν τη γλώσσα των ουρανών, ως σιδέρενε χάλκευσε, έκανε σαν δέρμα τον ουρανό να μην βρέξει ο Θεός. Και την γη την έγκαρπον, άκαρπον επίησε, και κατά συνέπεια να μην καρπίσει η γη και να πέσει πείνα. Ω του θαύματος, ο πύλινος άνθρωπος ουρανούς του βρέχεν ιετώνου και έδωκεν. Ο άνθρωπος δηλαδή επέδρασε στο Θεό, να άκουσε ο Θεός την προσευχή του και δεν έβρεξε. Ω του θαύματος δεύτερη φορά, ο φθαρτός άνθρωπος αφθαρσίαν ενδέδειται. Δηλαδή, ανελήφθη στους ουρανούς, δεν πέθανε. Και ο ουρανός ανατρέχει, είναι το ουρανοδρόμος. Εν πυρήνο άρματι, με πύρινο άρμα και τέσσερα πύρινα άλογα. Τη μιλωτή Ελισσαίο διπλήν την χάριν χαριζόμενος. Ποια είναι η διπλή χάρη που δόρισε στον Ελισσαίο? Η μία είναι το χαρισμά του προφήτη. Αυτή την χάρη τη δίνει το Άγιο Πνεύμα, βέβαια, δια του προφήτου εδώ. Και το άλλο είναι το χάρισμα του να κάνει θαύματα. Και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισσαίος είναι και θαυματουργοί Άγιοι. Τι είναι η διπλή χάρη στην οποία λέει το τροπάρι αυτό και άλλα τροπάρι? Βασιλής ελέγχει ως προφήτης. Και λαό να πειθεί λοιμό διεθύρι. Τον απειθεί λαό που ξέκλεινε στην ιδωλολατρία, τον δοκιμάζει με πείνα. Λοιμός με γιώτα είναι εδώ. Υπάρχει και λοιμός με γιώτα, είναι οι αρρώστιες. Τους ιερείς της Εσχήνης, τους προφήτες εκεί του Βάλ, του θεού του ουρανού και της βροχής και της Ασερά, της συζύγου του, που είχαν παρεκκλίνει στην ιδωλολατρία, τους ντροπιάζει, κατήσχυνε. Και της χείρας των ιών λόγο ανέστησεν. Και το γιο της χείρας με ένα λόγο του τον ανέστησε, προκυρήσοντας τον Χριστό, ο οποίος ανέστησε ένα άλλο πρόσωπο της χείρας, του γιου της χείρας της Ναΐν, τον γιο της χείρας της Ναΐν. Αυτού της εκκλησίας Χριστέ ο Θεός ημών εν ειρήνη διαφύλαξον, και για μας τώρα. Κάθε τροπάρο τελειώνει μια ευχή να βοηθήσει εμάς τώρα, αυτά που έκανε ο Άγιος, να βοηθήσει και εμάς, τους εδώ εν τη γη ταύτη διαβιούντες. Να δούμε και λίγο το τροπάριο του Απολυτίκιο, φίλοι θεατές, που ψάλεται συνήθως στο τέλος του Εσπερινού και στη λειτουργία βέβαια και στον όρθρο. Ο ένσαρκος άγγελος, άγγελος με σάρκα των προφητών εκρηπής, είχε μια εισάγγελο πολιτεία, αυτό θέλει να μας πει, αλλά και των προφητών το βάθρο κρυπίδα. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού εδώ, η λειτουργική πράξη το πολιτικείο και άλλα βέβαια τροπάρια, λέγει αυτό που λέγει ο προφήτης Νεαμίας, ότι θα έρθει ο προφήτης Ηλίας ξανά για να αποκαταστήσει, να ειρηνεύσει τον κόσμο πριν την τελική κρίση. Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισσαίο την χάριν. Να το συνδέει με το πρόσωπο αυτό, το οποίο γιορτάζει και μόνο το βέβαιο Ελισσαίος 14 Ιουνίου, αλλά εδώ μνημονεύεται και μαζί σε κάνα δύο-τρία τροπάρια. Του έδωσε την χάριν αυτήν, του προφητικού χαρίσματος και της ίασης νοσημάτων. Νόσους αποδιώκει, ορίστε, και λεπτούς καθαρίζει. Διώκει τις θυμώσεις εν αυτών, βρύει, πηδάει, βγάζει νερά δηλαδή, η άματα, θεραπεύει δηλαδή. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, φίλοι τηλεθεατές, να δούμε ελάχιστα ακόμα. Τον οίκο, ο οίκος είναι ένα τροπάριο από το κοντάκιο που υπήρχε εδώ, τώρα έμεινε μόνο μια στροφή, σημαίνει οίκος, λέει κοντάκιο, φτώμενο, οίκος. Και μετά το συναξάριο, μετά την έκτη οδη, εκεί είναι ο οίκος. Λέει, την πολλήν των ανθρώπων ανομίαν, Θεού δε την άμετρον φιλανθρωπία. Να δείτε μια άλλη χρειά εδώ. Έχει μια πρωτοτυπία το τροπάριο αυτό. Από τη μια μεριά η ανομία των ανθρώπων. Θεού δε την άμετρον φιλανθρωπία. Από την άλλη πλευρά η φιλανθρωπία του Θεού. Δεν χάνεται η φιλανθρωπία του Θεού. Έστω και αν εδώ ο Θεός υπήκωσε σε ένα αίτημα που ήταν λίγο άσπλαχνο. Αλλά είχε το νοημάτο, παιδαγωγικό. Θεασάμενος λοιπόν ο προφήτης. Από τη μια πλευρά την ανομία και από την άλλη τη φιλανθρωπία, βρίσκεται σε ένα δίλημα, εταράται το θυμούμενος και λόγους ασπλαχνίας προς τον έσπλαχνο εκκίνησεν. Ξεπερνάει τον εαυτό του και βγάζει λόγους ασπλαχνίας. Την ασπλαχνία ήταν να προσευχηθεί να μην βρέξει ο Θεός και να πέσει πείνα. Προς τον έσπλαχνο εκκίνησεν. Αυτός δεν ξεχνάει τους ανθρώπους παρόλο που τους παιδαγωγεί, έτσι. Οργίσθητη του λέει, βοήσας επί τους αθετής αντάσσε κριτά δικαιότεται. Να τους τιμωρήσεις, να τους παιδαγωγήσεις έστω προσωρινά για να συνέλθουν. Αλλά τα σπλάχνα του αγαθού ουδόλους παρεκκίνησε. Δεν εγκατέλειψε ο Θεός δηλαδή το φιλάνθρωπο αυτό στοιχείο που τον διακρίνει, που είναι ταυτόσιμο με την ύπαρξή του. Προς το τιμωρήσαστε τους αυτόν αθετήσαντες. Αλλά αήγαρ την μετάνοιαν πάντων αναμένει. Ό,τι και αν έκανε ο Θεός, κατά προτροπή, αν θέλετε, μετά από προσευχή του Ηλία, Εκείνο που μένει είναι ότι ο Θεός παιδαγωγεί, αλλά καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια. Και τα κατάφερε ο προφήτης Ηλίας, έγινε όργανό του. Και η Χήρα επέστρεψε και οι Ζαρίδες επέστρεψαν στον αληθινό Θεό. Αυτό είναι το έργο του προφήτου. Όχι να προλέγει μαγικά τα μέλλοντα, αλλά να συνετίζει τους ανθρώπους και να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε στο παρόν, μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό τους γιορτάζουμε τους προφήτες. Και ένα άλλο τροπάριο που δείχνει τη σχέση με τον προφήτη Μωυσή, αλλά και την κοινή τους εμπειρία, την θεοπτία. Ο ένας το όρος Σινά και ο άλλος το όρος Χορίβ. Θεοφανίας λέει ξίωσε και προφητείας όσπερο μέγας Μωυσής. Προφήτας χρίων διαπνεύματος. Χρίων το πνεύμα το Άγιον έδινε το προφητικό αξίωμα, αλλά για κάποιο προσώπου. Ηλιού θεσπέσιε και βασιλής. Να γίνεις βασιλεύς και προφήτης, το πνεύμα το Άγιο έδινε αυτή, το χάρισμα. Χάρισμα ήταν. Και της δόξης εν θαβόρ Χριστού θεατής γενόμενος Βοάς. Και έγινες θεατής της δόξης στο θαβόρ. Πάει στη μεταμόρφωση τώρα εδώ. Θυμάται ένα γεγονός της Κοινής Διαθήκης. Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν έχουμε άλλο χρόνο να αναλύσουμε περισσότερα. Νομίζω ότι αυτά που είπαμε για την προσωπικότητα αυτού του σπουδαίου προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης, που γίνεται όργανο του Θεού στο σχέδιό του για τη σωτηρία του Ισραηλιτικού λαού, αυτό το πρόσωπο το οποίο είναι πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης και των Εσχάτων, αυτό το πρόσωπο το οποίο η Εκκλησία μας από τον 5ο αιώνα τον τιμά κατά έναν πολύ εξέχοντα τρόπο και στα Ιεροσόλυμα και στην Κωνσταντινούπολη, έμεινε να γιορτάζει στις 20 Ιουλίου για τα περιστατικά που αναφέραμε προηγουμένως. Μια σπουδαία προσωπικότητα, και το καλοκαίρι όλα τα χωριά, όλες οι πόλεις, υπάρχει και ένας ναός και στα χωριά περισσότερο να ίδρυα ή επάνω στα βουνά, στον Αηλιά. Έτσι ας έχουμε την αναφορά μας και το σεβασμό μας και την τιμή μας στο πρόσωπο αυτό και να επικαλούμαστε όπως έδωσε την χάρη στον Ελισαίο, όχι των θαυμάτων σε εμάς, αλλά την χάρη της επιστροφής και της μετανοίας, έτσι ώστε να είμαστε πάντοτε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας μας με τη βοήθεια και τη χάρη των Αγίων και προπάντων του Κυρίου μόνος ο Χριστού, που είναι ο Κύριος των ζώντων και των τεθνεώτων, που είναι το κέντρο της Εκκλησίας μας, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας μας, είναι το πρόσωπο και από το οποίο είμαστε συνδεδεμένοι, όχι μόνο με τους Αγίους, κυρίως και πάνω απ' όλα με την μυστηριακή ζωή. Να έχουμε λοιπόν την χάρη και την δύναμη αυτού του σπουδαίου Αγίου και της Παλαιάς και της Κοινής Διαθήκης. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.